0: Radio Preveza
1: 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 5. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM, η 90.

Εδώ λοιπόν είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 6 η ώρα το πρωί. Έχουμε αλλαγή βεβαίως φρουράς. Έχουμε τον κύριο Μορτάκη απέναντί μας. Γεια σου ρε Μόρτη. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν θες καφέ, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έχεις το δικό σου. Α, τώρα θα το πάμε ανάποδα. Κοιτάξτε τώρα, μου δείχνει τον καφέ. Ξέρετε, που είναι φτιαγμένος από τα χεράκια της υπαλλήλου εκεί και χτυπημένος καλά-καλά. Είναι από το γνωστό μαγαζί, το τέτοιο που είναι. Ναι ρε παιδί μου, αλλά είναι από το γνωστό, από τη γνωστή περιοχή που είναι, ναι αυτό. Έχει την καλημέρα μου την επόμενη φορά. Τώρα θα το πάω ανάποδα λοιπόν. Δεν θα γκρινιάξω για ποιο λόγο δεν θέλει να πιει από τον καφέ μου. Θα γκρινιάξω για ποιο λόγο ερχόμενος ρε μεγάλε δεν έφερες και ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο παραπάνω. Δηλαδή δεν το κατάλαβα. Δεν το σκέφτηκες. Θα στον πληρώναμε ρε αδερφέ, δεν θα το αφήναμε τώρα. Δεν θα το αφήναμε χρέος ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο. Αλλά λέμε τώρα, έτρεχες, ναι. Έτρεχες τι εννοείς, έκανες τζόκινγκ. Έκανες τζόκινγκ. Γι' αυτό είσαι fit. Ευθυτενής πρέπει να σας πω ο κύριος Μορτάκης. Ένα, το ξέρετε εκεί έξω, γενικότερα. Ναι. Σε περίπτωση, λαμβάνουμε και μηνύματα. Όχι, δεν θέλω, δεν βγαίνει η Άννη Ταπάνη από μέσα μου σε καμία των περιπτώσεων. Δεν βγαίνει το χρυσό κουφέτο. Το θυμάσαι το χρυσό κουφέτο. Τι ωραίες εποχές. Χρυσές εποχές της ελληνικής τηλεόρασης. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ο κύριος Μορτάκης είναι εδώ στη ρύθμιση των ήχων και θα πορευτούμε μαζί μέχρι και τις 8. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης με τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα, το ξέρετε, σε αυτό το κομμάτι εγώ δεν, ναι, δεν χορταίνω ποτέ. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, ο αχόρταγος. Σπύρος Παπαδάκης λοιπόν, εδώ, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Δεν είναι καλά τα μαντάτα όσον αφορά στη φωτιά στην Πάρο. Έχουμε και νέα μηνύματα από το 112. Οι φλόγες έχουν περάσει από την περιοχή της Αγκεριάς και κινούνται προς την Τρυπητή. Οι αρχές μάλιστα ζητούν να... Ένα λεπτάκι τώρα για να σας δώσω και τις τελευταίες πληροφορίες. Είναι ανεξέλεγκτη και στην περιοχή Φράγκα. Στην Πάρο η φωτιά. Τέλος πάντων, περιμένουν οι κάτοικοι εκεί. Μου στέλνετε και φωτογραφίες από εκεί από το νησί, από διάφορα σημεία, πώς φαίνεται η φωτιά. Μάλιστα. Δεν είναι, συμπαθάτε με που κολλάω, αλλά είναι η πρώτη πολύ μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού. Να σβηστεί γρήγορα, να την αντιμετωπίσουν γρήγορα οι αρχές και να είναι και η τελευταία. Να είναι η τελευταία. Προσοχή σήμερα, προσοχή σήμερα, διότι ο χάρτης επικινδυνότητας δείχνει περιοχές στο βαθύ πορτοκαλί. Και θα σας πω ποιες είναι αυτές οι περιοχές για να προσέξετε. Είναι κατηγορίας 4. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 λοιπόν σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Προσοχή. Προσοχή βεβαίως και στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Δεν κάνουμε θερμές εργασίες που να πάρει ευχή. Δεν κάνουμε μπάρμπεκιου. Δεν μας έρχεται τώρα να λύσουμε όλα τα θέματα και να έχουμε διάφορες έτσι δραστηριότητες. Λίγο ψυχραιμία για να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Σήμερα η Τετάρτη λοιπόν, 29 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, σε περίπου 16 λεπτά θα έχουμε την ανατολή του ηλίου, 6 και 24, ελπίζω να έκανα σωστά την αφαίρεση. Ο ήλιος θα δει σε 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τώρα εδώ από το παρατηρητήριο κάνει κάτι φοβερά έτσι χρώματα πάνω από την πεντέλη. Ξέρετε αυτό το βαθύ μπλε, λίγο μαυράκι, λίγο κοκκινάκι, κόκκινο πορτοκαλί. Στο υπόλοιπο κομμάτι είναι περισσότερο το μαύρο. Ψυχραιμία. Όπου να είναι θα ξημερώσει. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους, σε όλους τους πρωτεβουσιάνους και τις πρωτεβουσιάνες,
σε όλη την Ελλάδα που μας ακούτε και πηγαίνετε, είτε πηγαίνετε προς συνεργασία σας, είτε φεύγετε, γιατί υπάρχουν ναι και αυτές οι δουλειές. Σε κάθε περίπτωση να προσέχετε στο δρόμο. Το μεγάλο λοιπόν θέμα δυστυχώς είναι η Πάρος και η φωτιά εκεί, η πυρκαγιά η οποία μένεται. Έχουμε νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ. Ανακοίνωσε επίσης εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Βρήκαμε και τη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου. Εντάξει, γίνανε εκεί κάποιες δηλώσεις. Ο κύριος ο Μπίμπι θέλει να δείξει ότι όλα είναι μια χαρά με τον Τραμπ. Ο Τραμπ από την άλλη θέλει να το παίξει και λίγο αδιάφορος, αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτά τα οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι συζητούν αφορούν στη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι έχει πάρει διαβεβαιώσεις ο Μπίμπι για το θέμα των F-35. Σας τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα έχουμε εξηγήσει. Είναι τελείως διαφορετική η ρητορική, η δημόσια ρητορική, που έχουν άλλους σκοπούς, και διαφορετική η ρητορική όταν κλείνουν οι πόρτες και όταν έχουν να συζητήσουν τα πολύ σοβαρά θέματα. Η Αθήνα παρακολουθεί, επειδή έχει αυξηθεί και η ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας για πάρα πολλά θέματα. Πέρασε τα μηνύματα ο κύριος Μητσοτάκης με την έλευσή του, με το ταξίδι αυτό, με την περιοδία σε Λέρο και σήμερα σε Αγκαθονήσι. Θέλει να δείξει ότι όπως και να το κάνουμε, εμείς είμαστε εδώ, εξοπλιζόμαστε. Έχει περάσει και από το Κισαία το νέο εξοπλιστικό και ο Ερντογάν, όσο βλέπει τα F-35 να μην κάνουν την εμφάνισή τους σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί ακόμα και αν καταφέρει να το γυρίσει τούμπα το παιχνίδι ο Ερντογάν με τον 47ο, τα F-35 θέλουν και κάποιο χρόνο μέχρι να κατασκευαστούν. Αφήστε που προηγούνται άλλες χώρες, αλλά τα έχουμε πει. F-35 η Τουρκία θα πάρει όταν θα δείτε ότι το Ισραήλ, στο Ισραήλ προσγειώνονται F-22 Raptor. Μη σας πω ότι στην τεχνολογία όσον αφορά στα F-35 θα περιμένουν να έχει εξελιχθεί, να έχουμε φτάσει σε 6,5 γενιάς μαχητικών αεροσκαφών και μετά να αρχίσουν να κατασκευάζονται F-35 για την Τουρκία. Αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν με την ισορροπία στην περιοχή, και η ισορροπία στην περιοχή λέει ότι το Ισραήλ πρέπει να είναι η μεγάλη δύναμη στην περιοχή και όχι η Τουρκία. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε στο Λευκό Οίκο.

Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το νοσοκομείο της Λέρου, όπου έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ανακαίνησης σε πολλές εγκαταστάσεις. Επισκέφθηκε το λιμάνι, όπου έχουν γίνει σημαντικές εργασίες αποκατάστασης. Επισκέφθηκε και το ξενοδοχείο Λέρος, το οποίο αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο του νησιού. Αυτό λέει το ξενοδοχείο θα χρησιμοποιηθεί κιόλας προκειμένου να λυθεί, αντιλαμβάνεστε ποιο μεγάλο πρόβλημα, το πρόβλημα ότι πηγαίνουν γιατροί ή πηγαίνουν δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί και λόγω των ενοικίων, λόγω του στεγαστικού δεν έχουν που να μείνουν. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Συναντήθηκε με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Σήμερα το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του Αγαθονησίου και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Και στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα υπάρχει, λέει, διάδραση ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στους πολίτες, στους νησιώτες. Να δούμε λοιπόν τι θα του πούν και τι απαντήσεις θα δώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Το αναμένουμε αυτό με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νησιωτική πολιτική. Ανεβάζει στην ατζέντα τα θέματα της νησιωτικής πολιτικής ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι, είναι που δεν έχουμε, που οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Επειδή μου στέλνετε μηνύματα, ειλικρινά, δεν έχουμε τη μαγική σφαίρα. Κάποιοι από εσάς, ας πούμε, όπως ο Κωνσταντίνος, μου λέει, έλα τώρα ρε Παπαδάκη να πούμε, καλύπτεις το... Όλοι ξέρουμε ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Δεν ξέρω αν εσείς το ξέρετε. Αν μιλάτε με το Μητσοτάκη και σας έχει πει τις, έτσι, σας έχει βγάλει τα σώψυχά του. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δίνουμε ρεπορτάζ. Αυτά τα οποία μας λένε. Αυτά τα οποία μας λένε και βεβαίως να κάνουμε και την ανάλυσή μας. Οι κινήσεις που γίνονται από τους αρχηγούς όλων των κομμάτων, η περιραίουσα ατμόσφαιρα όχι απλά μυρίζει, μυρίζουν πρόωρες εκλογές. Το βηματισμό τον δίνει όμως ο Μητσοτάκης. Όταν λοιπόν είναι από σημείο σε σημείο ανά την Ελλάδα, από κορδέλα σε κορδέλα, πήγε στον Ασπρόπυργο, ανακοίνωσε δρόμο, πήγε στον Ε65, έκοψε κορδέλα και έδωσε το τελευταίο τμήμα του Ε65 στην κυκλοφορία. Τώρα είναι στη Λέρο. Θα πάει σήμερα στο Αγαθονήσι. Μαθαίνω ότι μέσα στον Αύγουστο και προς τα τέλη Αυγούστου θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα εγκαινιάσει κιόλας το τελευταίο τμήμα του μετρό της Θεσσαλονίκης προς το αεροδρόμιο. Ποιος ξέρει ενδιάμεσα τι άλλο θα βγάλουν, ενώ ως πρόγραμμα. Εχθές κλιμάκιο υπουργών υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη. Βρίσκονται από χθες στη Μακεδονία. Όλα αυτά ασφαλώς, ναι, δίνουν την αίσθηση ότι πάμε σε εκλογές. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης όμως και οι συνεργάτες του, και γενικά τώρα με όσους μιλάμε προκειμένου να αντλήσουμε πληροφορίες, είναι ξεκάθαρη. Άνοιξη του 2027. Μεταξύ μας τώρα. Οι δημοσκοπήσεις σε καμία των περιπτώσεων δεν ευνοούν αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία να πάει σε πρόωρες εκλογές. Απέχουν πολύ τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας από τα ποσοστά που χρειάζεται για την αυτοδυναμία. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Και ασφαλώς θα πρέπει να υπάρξει και ένα συγκεκριμένο αφήγημα όταν θα μεταβεί, όταν θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να ζητήσει τη διάλυση της Βουλής. Ποιο θα είναι αυτό? Ότι πρέπει να αλλάξουμε, ότι θα πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση το μείγμα της οικονομικής πολιτικής? Άρα τι θα πει, θα πάει σε εκλογές έχοντας δηλώσει ότι το μείγμα το οποίο χρησιμοποιεί από το 2019 απέτυχε? Ερωτήσεις κάνω. Δώστε τις απαντήσεις εσείς που ξέρετε.

Στα πολύ δυσάρεστα, ο 71 ετών εκεί συμπολίτες μας στην τραπεζίτσα Κοζάνης, είναι, όσοι είχατε παρακολουθήσει και είχατε ακούσει την είδηση, είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στη συγκεκριμένη περιοχή, στην τραπεζίτσα Κοζάνης. Υπέκυψε στα θράματά του. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του. Έχουμε πολύ έντονη δραστηριότητα και στο δικαστικό, παύλα, αστυνομικό ρεπορτάζ. Να σας πω ότι αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία της η 30χρονη. Η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41 ετών σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με τον, και με τον τύπο αυτό, και το λέω έτσι, συμπαθάτε με, σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλουμε να αποκαταστήσουμε την, τη δικαιοσύνη, ούτε καν, ξέρετε πολύ καλά την άποψή μου πάνω σε αυτό το κομμάτι, δεν την κρίνουμε τη δικαιοσύνη, τουλάχιστον όχι εκ των προτέρων, εκ των υστέρων, εάν υπάρχουν κάποιες αποφάσεις, γιατί ξέρετε η δικαιοσύνη ασφαλώς είναι και τυφλή και πρέπει να είναι και κουφή και πρέπει να παίρνει από μόνη της τις αποφάσεις, βλέποντας συγκεκριμένες τις υποθέσεις συγκεκριμένα, χωρίς διάφορες παρεμβολές και παρεμβάσεις. Από εκεί και έπειτα όμως δεν είναι να κάνουν όλοι σωστά τη δουλειά τους, και όταν εντοπίζουμε τέτοιους που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, τους κρεμάμε σαν μανταλάκια, και αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Τώρα να σας πω, με ρωτάτε για τον καιρό, δεν σας είπα για τον καιρό, με πάτε τώρα σε άλλο θέμα. Δεν σας καλάω εγώ, Χατήρη. Έθριος γενικά σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 σε ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Και σας έχω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή να σας πω.

Αν είχατε λοιπόν ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού «Τυχερό αστέρι», η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Πιστέψτε με, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μία φορά, εάν τη δείτε, μετά θα τη βλέπετε συνέχεια. Γιατί όντως έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλετε να κάνετε ένα ταξιδάκι μέχρι την Καλαμάτα? Καλαμάτα, όπου ο φίλος μου εκεί, ο Δήμαρχος, ο κύριος Βασιλόπουλος, την έχει κάνει κούκλα την πόλη. Χαιρόμαστε κι εμείς να την επισκεπτόμεθα τη συγκεκριμένη πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας. Τρεις ημέρες λοιπόν στην Καλαμάτα, αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Σας έχω και δεύτερο δώρο. Διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Σας καλωσορίζει λοιπόν η GrecoStrom στις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το grecostrom.gr και υποφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Air Fryer από τη Μόρις είναι το τρίτο δώρο του Real FM. Φριτέζα Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της του αγαπημένου τραγουδιού «Τυχερό αστέρι». Η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Πιστέψτε με, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μία φορά, εάν τη δείτε, μετά θα τη βλέπετε συνέχεια. Γιατί όντως έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλετε να κάνετε ένα ταξιδάκι μέχρι την Καλαμάτα? Καλαμάτα, όπου ο φίλος μου εκεί, ο Δήμαρχος, ο κύριος Βασιλόπουλος, την έχει κάνει κούκλα την πόλη. Χαιρόμαστε κι εμείς να την επισκεπτόμεθα τη συγκεκριμένη πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας. Τρεις ημέρες λοιπόν στην Καλαμάτα, αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Σας έχω και δεύτερο δώρο. Διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Σας καλωσορίζει λοιπόν η GrecoStrom στις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το grecostrom.gr και υποφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα.

Μεσσηνίας. Τρεις ημέρες λοιπόν στην Καλαμάτα, αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Σας έχω και δεύτερο δώρο. Διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Σας καλωσορίζει λοιπόν η GrecoStrom στις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και υποφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Air Fryer από τη Μόρις είναι το τρίτο δώρο του Real FM. Φριτέζα Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Φραχά.

Μανώλη μου, καλή σου μέρα. Δεν θα ήθελα, ποτέ δεν το έβλεπα εγώ προσωπικά, να ξέρεις, δεξιά-αριστερά και όλα τα σχετικά αναφέρομαι στα κόμματα, και για το πώς την οικονομική πολιτική που ακολουθεί ο κάθε χώρος. Τα πράγματα έχουν αλλάξει τα πολλά τελευταία χρόνια, τα πάρα πολλά τελευταία χρόνια. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη κυβερνήσεις που προέρχονται από την κεντροαριστερή πτέρυγα, που προέρχεται το κόμμα, να ακολουθούν ένα τελείως διαφορετικό μείγμα οικονομικής πολιτικής σε σχέση με αυτό το οποίο ενδεχομένως μας είχαν συνηθίσει κατά το παρελθόν. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, διότι πάρα πολύ απλά έχουν αλλάξει και οι συνθήκες. Είναι πολλά τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ. Γεια σου Γεώργιε. Καλημέρα λέει Σπύρο, έχω την εντύπωση ότι η Βόρεια Ελλάδα δείχνει για ακόμη μία φορά τον δρόμο. Υπάρχει δυσαρέσκεια πάνω στη Μακεδονία για το μείγμα της οικονομικής πολιτικής που έχει ακολουθηθεί. Υπάρχει δυσαρέσκεια όσον αφορά στο θέμα της ακρίβειας. Υπάρχει δυσαρέσκεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρετε, τα έχουμε συζητήσει. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τη μία, η ακρίβεια που μας ακουμπάει όλους, το γεγονός ότι ανάμεσα στο 2023 και στο 2024 υπήρξε μία ατζέντα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που απομάκρυνε πάρα πολλούς γαλάζιους ψηφοφόρους. Τους απομάκρυνε τους γαλάζιους ψηφοφόρους, τους έβαλε να κάθονται στον καναπέ τους, και ο αριθμός δεν είναι μικρός. Ξεπερνά το 1 εκατομμύριο. Το 1 εκατομμύριο πολιτών. Για να δούμε λοιπόν. Γι' αυτό και υπάρχει ανησυχία για το κόμμα του Σαμαρά. Διότι αυτοί οι οποίοι είναι στον καναπέ τους ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλουν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία διότι είναι πληγωμένοι. Δεν τους πάει η καρδιά να σηκωθούν από τον καναπέ να πάνε να ψηφίσουν κάτι άλλο. Βλέπουν θετικά όμως τον Σαμαρά, όπου μπορεί ο Σαμαράς, το επικείμενο κόμμα, να τους κάνει να σηκωθούν από το καναπέ την ημέρα της Κυριακής, την ημέρα των εκλογών, εκείνη την Κυριακή, και να πάνε να ψηφίσουν. Αυτός είναι ένας πολύ έντονος προβληματισμός. Πολύ έντονος προβληματισμός υπάρχει στο Μαξίμου και για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι δημοσκοπήσεις τον έχουν φέρει σταθερά στη δεύτερη θέση. Και όσο περνάει ο καιρός, γιατί έχει την εμπειρία ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας,

0: έχει την εμπειρία να διαχειριστεί και τις πιέσεις που έρχονται και τις βλέπουμε και από τη μία πλευρά και από την άλλη, διότι το ΠΑΣΟΚ, βλέποντας ότι χάνει τη θέση του στο δίπολο, έχει δημιουργηθεί ένα δίπολο. Ένα δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα. Ο Ανδρουλάκης προσπαθεί να μπει εμβόλυμα, γιατί μέχρι πρώτην στο δίπολο ήταν Μητσοτάκης-Ανδρουλάκης. Εκεί λοιπόν το πράγμα έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ σκληρό. Το είδατε τον κύριο Χουρδάκη. Προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ. Συναντήθηκαν στο γραφείο του κυρίου Ανδρουλάκη, στο γραφείο του στη Βουλή. Είναι μεταγραφές αυτές. Από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Τελευταία ήταν στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη ο κύριος Χουρδάκης. Να δούμε. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Γεια σου μου λέει αδερφέ μου, αύριο γυρίζω κι εγώ από λίγες μέρες διακοπών στο Λαγονίσι μου λέει, μη φανταστείς. Είναι νησί γεμάτο λαγούς αυτό, αστείο. Ναι, ο κύριος Μορτάκης να ξέρετε το εκτίμησε. Στο Λαγονίσι λέει, μη φανταστείς, πριν 10 μέρες μου κοινοποιήθηκε κλίση 100 ευρώ για λεωφοριολωρίδα που είχαν κάνει. Τι λες τώρα, ακούστε ρε παιδιά ιστορίες καθημερινής τρέλας στη χώρα. Του ήρθε, του κοινοποιήθηκε πριν από 10 μέρες του Γιάννη που είναι και επαγγελματίας, ήταν επαγγελματίας ταξιτζής, επαγγελματίας αυτοκινητιστής, ήταν με το ιδιωτικό του, με το γιο ταχύ του. Μπήκε προφανώς λεωφοριολωρίδα, έλα το είπαμε. Έπεσε στη φάση όπου ήταν η κάμερα που λειτουργούσε και του ήρθε η κλίση. Πότε όμως πάτησε η ρόδα του γιο ταχύ αυτοκινήτου του λεωφοριολωρίδα? Πριν από 10 χρόνια. πριν από 7 χρόνια, συγγνώμη. Πριν από 7 χρόνια. Κάνεις το σταυρό σου. Όλοι πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας. Είχε κάνει λέει η ένσταση τότε, διότι προφανώς, τώρα αν πάτησε λίγο η ρόδα ή το οτιδήποτε, είχε κάνει ένσταση, προσέξτε, το 2019 έκανε ένσταση. Και 7 χρόνια μετά έμαθε ότι την έχουν απορρίψει την ένσταση και ήρθε να πληρώσει την κλίση. Είμαστε φοβεροί τύποι ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε. Διαφημισούλες.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ολονύχτια ήταν η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη φωτιά στο καμπί της Πάρου, οι οποίες ενισχύθηκαν με μέσα από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Πολλαπλά ήταν τα μηνύματα που έλαβαν οι κάτοικοι από το 112. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Περισσότερα στο real.gr. Ελεύθερη με περιοριστικό όρο αφέθηκε μετά την απολογία της η γυναίκα που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση δολοφονίας της διασώστριας στη Σύρο. Ο σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβουλίο Πλημμυριωτικών αν θα προφυλακιστεί.

Πάμε, πάμε, με ξεμυαλίζεις, με ξεμυαλίζεις. Δηλαδή είναι... Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά στις 6 ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συγνότητά μας. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντί μου στη ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200. Και βεβαίως τα μηνυματάκια σας, τα οποία βλέπουμε, τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Στέλνετε το mail σας και εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Συνονόματε Σπύρο. Υπομονή λέει, ναι, ότι θα φτάσει άμα ξαναβγεί η παρούσα κυβέρνηση, αν ξαναεκλεγεί, θα το πω εγώ λίγο πιο αυτό, συνονόματέ μου, θα φτάσει λέει 3 ευρώ το λίτρο. Λοιπόν, να χτυπήσουμε πολλές φορές ξύλο, βέβαια θα μου πεις. Περίμενες εσύ ότι θα δεις το 2 μπροστά? Να σας πω την αμαρτία μου ρε παιδιά, όχι δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Διότι αυτή η τάση της ανόδου έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν ακόμα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απλά εκεί το πράγμα τερματίστηκε. Με το που ξεκίνησε και άρχισε να βαράει ο Τραμπ, εκεί δυστυχώς το πράγμα ξέφυγε. Καλημέρα Λάκωνα, μου γράφει ο Βάιος με υγεία και ρωτάμε ήρεμα. Αν λέει από το 2015 έως το 2019, δεν θα μπορούσε να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Το 2015 δεν ήτανε, δεν κατέβηκε. Ήταν ο Μημαράκης στις δεύτερες εκλογές ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω να κάνω λάθος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα τι άλλο μου γράφεις εδώ, γιατί ο τρόπος που μου το έχεις γράψει, να μην ξεχνάμε λέει τη χώρα την έβγαλε από τα μνημόνια, άφησε τα ταμεία γεμάτα. Αναφέρεσαι στον κύριο Τσίπρα. Παιδιά, κοιτάξτε, Βάιε, θα σου πω το εξής. Ρεπορταζιακά, δεν λέω την άποψή μου, λέω τα πράγματα ακριβώς όπως αυτό το μαξιλαράκι το περιβόητο. Την ώρα παραδείγματος χάρη που υπήρξε, που είχαμε αυξημένη φορολογία, είχαμε αυξημένο ΦΠΑ, την ώρα παραδείγματος χάρη που υπήρχαν δυσκολίες και τότε σε πάρα πολλά δεν ήταν τόσο υψηλή η ακρίβεια, αλλά είχαμε χαμηλούς μισθούς. Δεν βγήκε καλά αυτό, βγήκε και μια κορονίτσα. Είχαμε πολύ χαμηλούς μισθούς. Θυμάστε το κατώτατο μισθό πόσο ήταν? Θυμάστε το κατώτατο μισθό? Δούλευες 8 ώρες και παίρνεις 480 ευρώ. Λέω, μπορεί να λέω και πολλά. Θα μου πεις δηλαδή τώρα που θα φτάσει τα 1000 ευρώ μεικτά? Αυτό λένε. Οι πληροφορίες μου, να ξέρετε, λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα εξαγγείλει κατώτατο μισθό πάνω από τα 1000 ευρώ, θα ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 1000 ευρώ. Υπάρχει διαφορά. Όταν όμως ο πληθωρισμός καταπίνει αυτές τις αυξήσεις, είναι πρόβλημα. Αν αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, εάν ισορροπήσουν τα πράγματα, θα είναι σαφώς αυτά τα χρήματα τα παραπάνω δεν θα σου μένουν στην τσέπη. Ξέρω εγώ τι να πω ρε παιδιά, τις δυσκολίες τις βιώνουμε όλοι μαζί. Όχι μόνο εσείς. Και θα πάμε τώρα και σε μία ακόμη δυσκολία. Εμένα με έχει ενοχλήσει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και τα στοιχεία τα οποία μου έχουν στείλει.

Με παίρνουν, έχουν έρθει σε επικοινωνία διάφοροι φίλοι μου που είμαστε έτσι της ίδιας γενιάς, που τα παιδιά τους έδωσαν πανελλήνιες, έχουν περάσει στην Αθήνα, θα μείνω στο κομμάτι της Αθήνας, και ψάχνουν να βρουν και μάλιστα μου λένε, ρε Σπύρο μου, πως μπορείς να βοηθήσεις τον Ατάλο, ψάχνουμε σπίτι. Τους εξήγησα τη δυσκολία. Και μέσα από όλο αυτό, με όλη αυτή τη ζήμωση, και παίρνοντας και 2-3 τηλέφωνα κάποιους γνωστούς, έπεσε στα χέρια μου η έρευνα από το πανελλαδικό δίκτυο E-Real Estates, για να λέμε και τις πηγές. Η μέση αύξηση, και αυτό το οποίο εκεί που έχω επικεντρωθεί, είναι το πόσο κοστίζει η φοιτητική στέγη. Ακούστε λοιπόν, και να τα ακούσετε και στα Υπουργεία, να τα ακούσετε εκεί που λαμβάνετε αποφάσεις, εκεί που έχετε και διάφορα εισηγητικά σημειώματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ακούστε, η μέση αύξηση ενοικίων αγγίζει το 7% σε σχέση με το 2025. Το 2025 δεν ήταν χαμηλά τα πράγματα. Εκεί λοιπόν το 2025 που ήταν τραγικά τα πράγματα και τραγικές οι τιμές, προσθέστε άλλο ένα 7%. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις τις βλέπουμε σε κατοικίες από 30 μέχρι 45 τετραγωνικά μέτρα. Από 30 μέχρι 45. Πόσοι άνθρωποι μπορεί να μείνουν, εγώ σας παίρνω το μάξιμο, σε 45 τετραγωνικά. Ξέρετε γιατί το λέω, διότι η κυβέρνηση έχει πετάξει και το αφήγημα, εντάξει παιδί μου, συγκατοικούμε. Πόσα άτομα, ρε μορτάκι, μπορούν να μείνουν σε 45 τετραγωνικά. Για να καταλάβω δηλαδή, πόσοι φοιτητές μπορούν να μείνουν σε 45 τετραγωνικά. Και βεβαίως, για να μιλήσουμε με αριθμούς, στο νέο κόσμο, έως 35 τετραγωνικά είναι από 450 ευρώ μέχρι 700 ευρώ. 700 ευρώ στο νέο κόσμο έως 35 τετραγωνικά. Από 40 έως 50 τετραγωνικά, άμα το ψάξεις πάρα πολύ, δεν ξέρουμε και την κατάσταση, θα βρεις και με 480. Αλλά θα βρεις και με 800. Στο νέο κόσμο, επαναλαμβάνω, 40 έως 50 τετραγωνικά μέτρα, από 480 έως 800 ευρώ το μήνα. Βοήθειά μας. Στην Καλλιθέα, τα 35 τετραγωνικά από 400 έως 600 ευρώ. Στην Καλλιθέα, 35 τετραγωνικά από 400 έως 600 ευρώ. Δεν θέλω σε καμία των περιπτώσεων να σας αποθαρρύνω, να σας δημιουργήσω έτσι αρνητικότητα. Είναι όμως αυτά τα νούμερα. Από 40 έως 50 τετραγωνικά η τιμή του στο ενίκιο κυμαίνεται από 540 έως 850 ευρώ το μήνα. Βοήθειά μας. Στην Καλλιθέα αυτά. Στα Πετράλωνα, 35 τετραγωνικά από 600 έως 1000 ευρώ. Δηλαδή, φτάνει στο σημείο να αναρωτηθείς, δεν μπορεί, κάπου υπάρχει ένα λάθος. Εύχεσαι κάπου να υπάρχει λάθος, και όμως δεν υπάρχει κανένα απολύτως λάθος. Επαναλαμβάνω, Πετράλωνα, τα 35 τετραγωνικά από 600 έως 1000 ευρώ. Από 40 έως 50 τετραγωνικά στην ίδια περιοχή από 600 έως 750 ευρώ το μήνα. Το θέμα είναι το εξής, ότι δεν τα βρίσκεις αυτά. Ψάχνεις, δεν τα βρίσκεις. Είδατε το παράδοξο. Τα 35 τετραγωνικά είναι πιο ακριβά. Πάμε στο Κουκάκι. 500 ευρώ το μήνα τα 35 τετραγωνικά. 40 έως 50 τετραγωνικά, η μέση τιμή είναι στα 650 ευρώ το μήνα. Και εδώ δεν τα βρίσκεις τώρα, δεν τα λες φθηνά. Στο ευρύτερο κέντρο, εκεί στην περιοχή της Νεάπολης, στο Μουσείο, στα Εξάρχεια, έως 35 τετραγωνικά από 450 έως 780 ευρώ το μήνα, και από 40 μέχρι 50 τετραγωνικά ο μέσος όρος του ενοικίου φτάνει τα 750 ευρώ το μήνα. Μπορούμε να πούμε κάτι έτσι παραπάνω? Ναι, αμέ. Κυψέλη, 35 τετραγωνικά από 380 έως 650 ευρώ, και τα 40 έως 50 τετραγωνικά από 480 έως 850 ευρώ το μήνα.
Εσείς αυτά τα ακούτε φυσιολογικά? Αυτές τις στιγμές τις ακούτε φυσιολογικές? Μορτάκι, υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να πήγαινες, να σου λέγανε ένας φίλος όπως εγώ, έτυχε, ξεκίνησα να ψάχνω να βρω τι γίνεται, διότι πήρα ένα τηλέφωνο για να βοηθήσω ένα φίλο μου που έρχεται, η κόρη του, και μου λέει εκεί σε διάφορο, και πήρα στις φοιτητοπεριοχές, Παγκράτη, Ζωγράφου, να είναι και δίπλα το παιδί, από την κάτω πύλη να πηγαίνει με τα πόδια. Όσο πλησιάζεις στην Πανεπιστημιούπολη, μειώνονται τα τετραγωνικά και αυξάνεται το ενίκιο. Σε έναν δεν άντεξα, του το είπα, λέω, έχετε τρελαθεί. Έχετε τρελαθεί, τα 35 τετραγωνικά, 8,5 εκατοστάρικα. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρξει έλεγχος στην αγορά. Πρέπει να υπάρξει οροφή. Τελειώνει ο Ιούλιος, μπαίνει ο Αύγουστος, αρχίσουν να ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν σπίτια για τα παιδιά τους. Κάντε κάτι. Διαφημισούλες, δικό σας κύριε Μουρτάκη.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Επειδή έχουμε φτάσει στα 49 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, σε λίγο θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα εκ νέου και ασφαλώς να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων. Πρώτα απ' όλα να σας ενημερώσω πως η ιστορία του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια, παρακαλώ. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι τον μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας. Θέλω να πάμε λοιπόν τα επόμενα λεπτά με τα μηνυματάκια σας, διότι εντάξει, έχει αρχίσει, κάνει τα παιχνίδια του ο ήλιος πίσω από την πεντέλη, καταγάλανος ο Αττικός ουρανός. Εγώ δεν την είδα την αφρικανική σκόνη, δεν ξέρω αν την είδες εσύ εχθές, γιατί έτσι λέγανε, αφρικανική σκόνη τον Ατάλο. Βεβαίως θα μου πείτε, βγήκες προς τα έξω το μεσημέρι? Όχι, δεν βγήκα προς τα έξω, ήμουν αγχωμένος εκεί. Είχαμε και την τηλεοπτική εκπομπή, οπότε δεν είχα εικόνα. Αλλά το βλέπω το πρωινό, πολύ καθαρός ο ουρανός. Απολαύστε τον. Θέλω να πάμε λοιπόν τα επόμενα λεπτά με τα μηνυματάκια σας, γιατί είναι και πάρα πολλά. Γεια σου ρε Αλέξανδρε. Ο Αλέξανδρος ο περιπτεράς μας από το Μενίδη. Δεν είσαι μόνος, είμαστε και εμείς εδώ, μου γράφει ο Αλέξανδρος. Τι γίνεται με το πρόγραμμα του σταθμού μας? Θα ενημερωθείτε θεσμικά την ώρα που πρέπει, όπως πρέπει. Και πέρυσι με ρωτούσατε νωρίς. Δεν σας έδωσα καμία απάντηση, σας είπα το ίδιο πράγμα. Θεσμικά θα ενημερωθείτε από την διοίκηση του σταθμού. Όλα καλά, όλα ανθυρά, να ξέρετε. Γεια σου ρε Θωμά. Καλημέρα Σπυρό, πάντως να ξέρεις ότι όσοι χρησιμοποιούμε τα δύο λεωφορεία το έχουμε ρίξει και λίγο στην πλάκα, διότι δηλαδή λέμε ο ένας τον άλλον, μην ανοίγεις βρε το παράθυρο και φύγει η δροσιά από το air condition. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή. Τα χρησιμοποιούμε και εμείς. Εντάξει, το τελευταίο χρονικό διάστημα που έχουν ηρεμήσει κάπως τα πράγματα όσον αφορά στην κίνηση. Τελευταίο, εντάξει. Από τη Δευτέρα, παραδείγματος χάρη, τέτοια ώρα θυμάμαι, λίγο που το συζητούσαμε με το τσουνάμι μας, το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό ήταν μεγάλου μήκους. Ο άγνωστος οδηγός είχε πολύ μεγάλη ταλαιπώρια. Και τώρα αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα μποτιλιαρισματάκι. Εδώ φτάσαμε, μποτιλιαρισματάκι, το οποίο ξεκινά από το ύψος της Λάμπρου Κατσόνη περίπου και φτάνει μέχρι, ούτε καν μέχρι την Αχαρνών, μέχρι και το Σκλαβενίτη. Πολύ ελάχιστο για όσους έχετε την εμπειρία εκεί του Κηφισού. Στη δε κάθοδο φεύγετε σαν να μην, δεν σας σταματάει τίποτα, αλλά να μην τρέχετε, μην τρέχετε, μην τα κάνουμε τα πράγματα χειρότερα. Στο λιμάνι του Πειραιά είναι απόλυτο λογικό το γεγονός ότι έχει κινησούλα και στη δεξιόστροφη και στην αριστερόστροφη ροή, διότι φεύγετε και πάρα πολύ καλά κάνετε και πανέμορφα να περάσετε. Στη λεωφόρο Αθηνών, από τον Βοτανικό κήπο περίπου, ξεκινά το μποτιλιαρισματάκι και δεν φτάνει καν μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, εκεί μέχρι το μεγάλο περίπτερο. Σχεδόν. Άρα, που ήθελα να καταλήξω, το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν χρησιμοποιώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ούτως ή άλλως από τον Real στο κανάλι της Ναυτεμπορικής πηγαίνω και βεβαίως επιστρέφω στο σπίτι μου κάποια στιγμή. Το προηγούμενο διάστημα όμως, που λόγω συναντήσεων έπρεπε να κατέβω στο κέντρο της Αθήνας, επειδή ήταν απίστευτη η κατάσταση, μεγάλη ταλαιπώρια να πας με το αυτοκίνητο, κατέβαινα με τη συγκοινωνία. Τα λεωφορεία σε αθλία κατάσταση. Λυπάμαι κύριε Υπουργέ, λυπάμαι που το λέω και το λέω στον αέρα. Εξακολουθούν να είναι, και το ακούω το εφήγημα, μα γίνεται αλλαγή του στόλου σιγά σιγά. Πόσο σιγά πλέον, πόσο σιγά πια. Απαράδεκτη κατάσταση και στον ΙΣΑΠ, στον ηλεκτρικό. Έχει γίνει ένα βαψιματάκι, δεν υπάρχουν όμως νέοι σειρμοί. Στους περισσότερους δεν λειτουργεί το air condition. Μεγάλη απόσταση
του ενός σειρμού σε σχέση με τον άλλον, όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα και εκνευρισμό στους πολίτες, όπως και να το κάνουμε. Και καλά κάνετε όμως, διότι ο Θωμάς δίνει και την άλλη διάσταση, ότι ο Έλληνας δεν χάνει ποτέ το χιούμορ του. Την καλημέρα μου, αγαπητέ μου. Γεια σου ρε Τζόρτζ. Ο Γιώργος, ο Ολυμπιακός από τη Δάφνη. Καλημέρα μου, γράφει Σύγκαβρε και συνοδοιπόρε στη ροκ και hard rock μουσική. Τις καλημέρες μου στα παιδιά στο σταθμό και τους συνακροατές. Χθες φίλτατε καθώς πήγαινα στη δουλειά σε βενζινάδικο. Δεν θα πω ασφαλώς την εταιρεία. Το πρωί η τιμή της βενζίνης είχε 1,959. 1,959. Λέω δεν πειράζει, θα έρθω το απόγευμα. Πήγα στις 19.54 και είχε 1,979. Δεν το βλέπες. Σήμερα το πρωί, καλό μου λέει, τρίκαλο θα έλεγα. Τους είπαμε με βιενικό τρόπο, ρε παιδιά, το πρωί είχε άλλη τιμή. Τώρα τι να πούν κι αυτοί, υπάλληλοι είναι. Ευχαρίστησα, ακούνησα το κεφάλι. Καβάλισα λέει τη μηχανή μου και χάθηκα στο σούρωπο. Γιώργο μου, την αγάπη μου, καλή εκπομπή μου, γράφει Σπυράκος. Ευχαριστώ για την παρέα. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα. Γεια σου, ρε Τρίφωνα. Καλημέρα, λέει κύριε Παπαδάκη. Καλό χειμώνα λόγω επιστροφής από διακοπές. Από τώρα, μωρέ. Από τώρα. Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Ήθελα να μάθω αν αληθεύει. Δεν μπορώ να το ξέρω τώρα εγώ αυτό το πράγμα το οποίο λες. Και πώς συνδέεται το συγκεκριμένο όνομα το οποίο αναφέρεις, ρε εσύ, Τρίφωνα, με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάνετε αυτούς τους συνδυασμούς. Τουλάχιστον εγώ, όχι μισό λεπτάκι για να μην παρεξηγηθώ. Εγώ δεν τον γνωρίζω. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Και πώς να έχει πάει κάτι καλά όταν από 90 λέει χιλιάδες ευρώ που έχουν τα συγκεκριμένα σπιτάκια, έχουν τιμή πώλησης σε αντίστοιχους διαγωνισμούς σε αντίστοιχες περιοχές της Ευρώπης. Εμάς εδώ το ένα μας κόστησε καμιά 300 χιλιάρικα. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει εξήγηση για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαφορά, που εγώ δεν μπορώ μεταξύ μας να καταλάβω, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι θα υπάρξει κάποια σωστή έστω αιτιολογία. Δικαιολογία δεν βλέπω. Άντε μήπως καταφέρουν να το αιτιολογήσουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Είναι ένα θέμα όμως. Και μαθαίνω ότι έχει επικεντρωθεί η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο συγκεκριμένο θέμα. Για να δούμε. Προμηνύεται καυτό το καλοκαίρι από πάρα πολλές πλευρές. Κύριε Πιταρά, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, να είστε καλά. Οι διεθνείς δυνάμεις ενδιαφέρονται, λέει ο υποναύαρχός μας, πρωτίστως να εξαφανιστεί η εκκρεμότητα του Κυπριακού και όχι κατά ανάγκη να αποκατασταθεί η ιστορική και νομική αδικία που προκάλεσε η τουρκική εισβολή και κατοχή. Κοίταξε, το τι μπορεί να θέλει μία ή άλλη πλευρά, έχω την εντύπωση ότι δεν θα πρέπει να ενδιαφέρει εμάς τι ενδιαφέρει τους άλλους. Αλλά εμείς να μείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο μας, που να είναι μια βιώσιμη λύση για τους Ελληνοκυπρίους, για τα αδέρφια μας, γιατί έχει παραγίνει το κακό. Θα συνεχίσουμε μετά, πρέπει να πάμε στις διαφημισούλες. Κύριε Μορτάκη, δικό σας.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών, στην Αθηνών από Δαφνίους Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Όλο νύχτα ήταν η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες στη φωτιά στο καμπί της Πάρου, η οποία καίει σε μεγάλη έκταση, ενώ με το πρωτοφως της ημέρας σηκώθηκαν και επιχειρούν 5 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σήμερα αναμένονται στο νησί από την Αθήνα ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. 9 οικισμοί έχουν εκκοινωθεί, ενώ πολλαπλέταν τα μηνύματα που έλαβαν οι κάτοικοι από το 112. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ ψηλός κινδύνος εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τα ξημερώματα πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών βάσεων, ενώ έπληξαν και σταμάτησαν 3 πετρελοφόρα στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα $85 το βαρέλι. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνάντηση μέχρι στο Δουλίδι και Έρχιου Ρουμάν. Θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Λέρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η γυναίκα που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση δολοφονίας της διασώστριας στη Σύρο. Ο σύζυγός της τέθηκε σε κατοικών περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αν θα προφυλακιστεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων στην Καλαμαριά. Άγνωστο παραμένει αν οι δράστες κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες.
8: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα,
5: σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Σε φιλικούς αγώνες στην Ολλανδία, ο Όφη έχασε με 3-2 από την Μπρέντα. Ο Βόλος νίκησε 2-1 την Γκαμπούρ και ο Αστέρας Τρίπολης ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Σπάρτα Ρότερνταμ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

αυτές τις μουσικάρες από τον κύριο Μορτάκη που είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Συνεχίζουμε, είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί που είναι το τσουνάμι μας, να πει 7 και 7. Η Στεφανία η Κασίμη, την καλημέρα μας κυρία Κασίμη, να περνάτε όμορφα εκεί που βρίσκεστε. Όμορφα, χαλαρά και ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλη την πρωτεύουσα, σε όλους όσοι βρίσκεστε στους δρόμους. Κάποιοι ταλαιπωρείστε, κάποιοι δεν ταλαιπωρείστε. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων τα σημεία που υπάρχει κινησούλα. Σας τα είχαμε και πει και εμείς λίγο νωρίτερα. Παρακολουθούμε το χάρτη. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Μπορείτε να πάτε οπουδήποτε θέλετε χωρίς καθυστέρηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πατάμε τον καζάκι, εννοώ το γκάζι, ναι, φρένο γκάζι, ούτε σημαίνει ότι πρέπει να μπείτε στη διαδικασία και βλέπετε το φανάρι να γίνεται πορτοκαλί. Όταν γίνεται πορτοκαλί το φανάρι, σας προειδοποιεί ότι πρέπει να πατήσετε φρένο και να σταματήσετε, όχι να πατήσετε γκάζι για να περάσετε πιο γρήγορα, γιατί εκεί δημιουργούνται και διάφορα. Το λέω εγώ ρε παιδί μου, έτσι αχρίαστο να είναι, η αχρίαστη πληροφορία της ημέρας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός από τα μηνύματάκια σας. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο αυτή την ώρα όπως κάνουμε πάντα, διαβάζοντας, κάνοντας τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκτός βεβαίως τον κύριο Μορτάκη που βρίσκεται εδώ μέσα στο στούντιο και χωρίς αυτόν δεν θα ακουγόταν απολύτως τίποτα, οπότε όσοι έχετε παράπονα και βγάζετε γκρίνια, στον κύριο Μορτάκη. Εξαιτίας του ακούγεται η αγριοφωνάρα μου στο ραδιοφωνάκι σας. Η κυρία Βάσια Κούτρα είναι στο 211-200-8200, οπότε μπορείτε να καλέσετε για να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Και studio@realfm.gr είναι το mail μας που γίνεται αυτός ο όμορφος πανικούλης καθημερινά, έτσι και σήμερα. Και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με την κεντροαριστερή πολυκατοικία σε πολιτικό επίπεδο, διότι μου λέτε, μα δεν έχεις συνεντεύξει τον Ατάλο, ξύνεστε κι εσείς την κλίτσα του Τσοπάνη. Θα έχουμε στις 7:32 την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια. Εχθές παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας στον Αριστοτέλη το πρόγραμμα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και επειδή τα πράγματα δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά στο ΣΥΡΙΖΑ, θα κλείσουμε την εκπομπή με τον κύριο Νίκο Παπά. Οι ερωτήσεις σας είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, πάρα μα πάρα πολύ, να πω, επιβεβλημένες. Τις θέλουμε βρε παιδί μου, όπως και να τις κάνουμε, όπως και να το κάνουμε, τις θέλουμε τις ερωτήσεις σας για να τις μεταφέρουμε στους συνεντευξιαζόμενους. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας και να ξεκινήσουμε για να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους τις εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κόντρα News, με αυτήν την εφημερίδα πάντα ξεκινάμε την βολτίτσα μας. Το μεγάλο φαγοπότι με τα αρχαία μνημεία. Ακόμη και η διαχείριση της Ακρόπολης περνάει σε χέρια ιδιώτη, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Κόντρα. Εκχωρούν την εκμετάλλευση σε εταιρείες συμμετέρων που τις χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι ο τίτλος καπέλο στον μεγάλο τίτλο του πρώτου θέματος της εφημερίδας. Τρόμος από τα 7,1 Ρίχτερ. Εικόνες αποκάλυψης στην Ιαπωνία, φόβη για πολλούς νεκρούς. Αλέξης Τσίπρας, σχέδιο Αριστοτέλη στην τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό το οποίο σας λέγαμε πριν από λίγο και θα συζητήσουμε και με την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος που θα την φιλοξενήσουμε στον αέρα του Real FM στις 7:32. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας, είναι μέσα σε εισαγωγικά
Αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης χθες από τη Λέρο. Σήμερα θα βρίσκεται στο Αγαθονήσι και το επισημαίνει, σας το έχουμε δώσει στο ρεπορτάζ, το επισημαίνει και η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Πυρετό στο Μαξίμου, περιοδία 7 υπουργών σε Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα και Γρεβενά. Με άδεια χέρια έφυγε ο Νετανιάχου από το Λευκό Οίκο, βαθαίνει το χάσμα, σύμφωνα με την εφημερίδα Απογευματινή. Μήνυμα Γκουτιέρες στην ειρήνη, μόνο οι Κύπροι μπορούν να οικοδομήσουν. Θα έχουμε, να ξέρετε, συνομιλία, συνέντευξη με την Κυπριακή Δημοκρατία για να μας πούν από πρώτο χέρι πώς πήγαν τα πράγματα με τον κύριο Γκουτιέρες. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδας. Ανατριχύλα από τους επένους Μητσοτάκη για τη μαύρη ωραία Ελένη, αναφέρει η Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της. Λευκόλενος με λευκούς βραχίονες. Ελένη γράφει ο Όμηρος, είναι αυτό το οποίο μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και σας έχω πει να το γκουγκλάρετε, να το γκουγκλάρετε πώς ακριβώς, πώς ακριβώς περιγράφει ο Όμηρος την ωραία Ελένη. Υπάρχει αυτή η λέξη λοιπόν την οποία την αναφέρει η Δημοκρατία, Λευκόλενος. Συνεχίζουμε. Κύον των νόμιμων αποστομώνουν τον ανάλγητο Στουρνάρα οι συνταξιούχοι. Πολιτισμός με έψιλον γιώτα κάνει ένα έτσι λογοπαίγνιο η εφημερίδα από τη Μενδώνη. Έβαλαν την ταφόπλακα στην πολιτιστική κληρονομιά μας, αμόσκο της Υπουργού Πολιτισμού κατά της Δημοκρατίας αντί απαντήσεων στη Βουλή, αναφέρει η εφημερίδα. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία και περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τα ποσά για νέα ΕΦΑΠΑΚ σε 36 ταμεία. Αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου, συγκριτικός πίνακας 2025-2026. Ο Τσίπρας υπόσχεται 17 δισεκατομμύρια ευρώ από λεφτόδεντρα στους δημάρχους, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της ο Ελεύθερος Τύπος. Ασφάλεια και σταθερότητα για ευημερία, Μητσοτάκης από τη Λέρο. Τι συζήτησε ο Τραμπ με Ζελένσκι και Νετανιάχου, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος και προχωράμε στην Εστία. Εκστρατεία εγγραφής νέων μελών αρχίζει στις παραλίες η Νέα Δημοκρατία. Με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 13 Ιουλίου ζητείται από τα μέλη όλων των γραμματιών να εγγράψουν έκαστο 5 μέλη με συνδρομές. Μάλιστα. Ασφυκτική πίεση στον Αύγουστο. Η χαμηλή συσπήρωση στο κόμμα Σαμαρά και τυχόν έκτακτο συνέδριο. Οι αιτίες, αναγκαίες και οι συνδρομές λόγω τριπλασιασμού του χρέους είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Μου βάλεις και τραγουδάρα πάνω στις εφημερίδες. Α, να τα λέμε και αυτά. Εφημερίδα των συντακτών. Ο πολιτισμός εάλλο είναι ο τίτλος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Πειρά αποσύσσωμε την αντιπολίτευση στο ντροπιαστικό νομοσχέδιο που μετατρέπει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε επιχειρηματικά προϊόντα. Ψηφίστηκε μόνο από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Να το δούμε αυτό το θέμα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Θησίο για να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο. Ελλάς για μια νέα τοπική αυτοδιοίκηση και υπάρχει φωτογραφία του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Άδωνης Γεωργιάδης μετά τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο Τι. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Υγείας το ενδεχόμενο να έχει συνέχεια και σε άλλους φορείς στο πραξικόπημα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο την Παρασκευή, εκεί γύρω στις 3 ώρα το μεσημέρι, στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Θα συνομιλήσουμε, θα έχουμε στο στούντιο τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία θέλουμε να συζητήσουμε με τον Υπουργό Υγείας. Και βεβαίως από εβδομάδα θα τον φιλοξενήσουμε και στον Real FM. Σιδηρόδρομοι Ελλάδας, καμία απάντηση για τα χαμένα συστήματα ασφαλείας, αναφέρει η εφημερίδα των συντακτών. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδό της και προχωράμε με την καθημερινή. Τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Αυτό που ανακάλυψαν οι αρχές, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στο Ήλιον. 6 τόνους αλλοιωμένου κρέατος, οι οποίοι αυτοί 6 τόνοι θα έπεφταν στην αγορά.
Και όπως είδατε στις φωτογραφίες, στο σύνολό τους ήτανε γύρος. Γύρο χοιρινό, κοτόπουλο. Το σουβλακάκι μας, το εθνικό μας γρήγορο φαγητό, το οποίο έχει φτάσει που έχει φτάσει στα ύψη. Όχι και... Δηλαδή που φτάνει η αναλγησία μερικών. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Τα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή της AI, τη δείχνει νέα έρευνα σε έτερο θέμα. Συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για Τραμπ Νετανιάχου. Γερμανική τεχνογνωσία στους ελληνικούς σιδηροδρόμους από την Deutsche Bahn. Ελπίζω να το προφέρω σωστά. Δοκιμάζει τα νερά ο Γκουτέρες, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Θα σας έχουμε εκτενέστατο ασφαλώς ρεπορτάζ και στην αυριανή εκπομπή. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή. Και περνάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Αυτή είναι η στιγμή για λύση. Ισχυρή δέσμευση Γκουτέρες για το Κυπριακό. Η ευθύνη για την επίλυση ανήκει πρωτίστως στους ίδιους Κυπρίους, ενώ και οι εγκυήτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν το ρόλο τους, μέσα σε εισαγωγικά το έχει η εφημερίδα. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη μιλάει στο Μανιφέστο. Το προλαμβάνω μπήκε στη ζωή μας, έσπασε ταμπού. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο Μανιφέστο. Ακολουθούν τα νέα. Μυστικός δείπνος για τις εστίες. Μητσοτάκης Ιερώνυμος. Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων. Πώς συγκλίνουν οι δύο πόλεμοι στην Κασπία το σημείο 0. Εχθές και μάλιστα πριν από πάρα πολλούς μήνες, ο Γιώργος ο Αδαλής, οικονομολόγος, οικονομέτρης, εδώ στο Real FM μας είχε μιλήσει για την ενοποίηση των δύο πολέμων, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Στην Κασπία το σημείο 0. Κρατήστε το. Κυπριακό, σεμνά και ταπεινά ο Γκουτέρες. Ο Γιάννης ο Φωνιάς, ποιος απαγορεύει τη μουσική του Χατζηδάκη. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή έλεος. Και με πόση αξιοπρέπεια το έχει χειριστεί αυτός ο τεράστιος καλλιτέχνης, ο Μανώλης Μητσιάς. Ένα τραγούδι που ο Χατζηδάκης το έγραψε πάνω του. Τη μουσική την έγραψε πάνω του. Η στίχη από τον Γκάτσο. Δηλαδή να φτάνει τώρα στο σημείο μετά από τόσες δεκαετίες. Ναι, το έκανε απαγγελία ο Μανώλης ο Μητσιάς. Που επαναλαμβάνω, το τραγούδι αυτό, και μάλιστα σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Μανώλης Μητσιάς, του είχε πει ο δημιουργός να το πεις συνωμοτικά. Γιατί έχει μια συγκεκριμένη ιστορία. Μπορεί το όνομα να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διότι ποιητική αδεία, το περιστατικό όμως και η ιστορία είναι πραγματική. Κρίμα. Κρίμα στον απόγονο του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη. Εγώ θα το πω στον αέρα. Συμπαθάτε με. Ταπεινή μου άποψη. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη. Το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη μέρα. Ακρίβεια, φορολογία στα ύψη και μισθή στον πάτο, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα ο ριζοσπάστης. Υπόσχεση συνέχισης του αγώνα για να λάμψει το δίκαιο του λαού 46 χρόνια από τη δολοφονία της Σωτηρίας Βασιλακοπούλου. Και έχει και φωτογραφίες και ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας, βρέθηκε στην πρώην πύλη εκεί της ΕΤΜΑ μαζί με εργατικά σωματεία και φοιτητικούς συλλόγους, παρευρέθηκε και κατέθεσε στεφάνι. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Και περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, που με αυτή την εφημερίδα θα ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Εσπρέσο, κύριε Μορτάκη. Νιφούλα η Καλυμάνη στο πλευρό του παραγωγού της Μιχάλη Τουρατζίδη. Η Ιουλία χόρευε. Να ζήσουν με το καλό τα παιδιά. Με το καλό τα παιδιά. Χαιρόμαστε εμείς με τη χαρά τους.
Αυτό είναι το πρώτο αποκλειστικό. Αποκλειστικό νούμερο 2. Παπαδημητρίου και Γεροντιδάκης ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους κάτω από την ίδια στέγη. Με το καλό. Με το καλό να αποφασίσετε ποιος θα μαγειρεύει, ποιος θα πλένει τα πιάτα και ποιος θα σφουγγαρίζει, να ξέρετε. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες κόντρες σε ένα ζευγάρι τη σύγχρονη εποχή. Διαφωνείς, Μορτάκι? Δεν μου τα λες καλά. Και εγώ, να ξέρεις, είμαι τη δική σου άποψη. Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι. Εντάξει, προχθές, ας πούμε, μου έφερε χλωρίνη κλινέξ χωρίς άρωμα. Ναι, χλωρίνη χωρίς άρωμα λεμόνι. Πώς να σφουγγαρίσεις άμα δεν έχει λίγο λεμονάκι μέσα? Δηλαδή, τι έπρεπε να πάω να κόψω από τη λεμονιά και να στύψω μέσα στη χλωρίνη? Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Γι' αυτό λύστε τα γενικότερα πριν να συζήσετε. Υπάρχει και φωτογραφία με το εντυπωσιακό μονόπετρο της τραγουδίστριας. Γυρίζω στο άλλο θέμα. Ρέμος στην Ψαρού και υπάρχει φωτογραφικό υλικό. Ταύρι στο κρεβάτι με επαναστατική συσκευή. Στην Εσπρέσο, στο πρωτοσέλιδο. Όσοι την έχετε ανάγκη, την εννοώ την επαναστατική συσκευή. Θες να διαβάσεις το? Τι, όχι. Βρέθηκε στην πρώην πύλη εκεί της ΕΤΜΑ μαζί με εργατικά σωματεία και φοιτητικούς συλλόγους, παρευρέθηκε και κατέθεσε στεφάνι. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης και περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, που με αυτή την εφημερίδα θα ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Εσπρέσο, κύριε Μορτάκη. Νιφούλα η Καλυμάνη στο πλευρό του παραγωγού της Μιχάλη Τουρατζίδη. Η Ιουλία χόρευε. Να ζήσουν με το καλό τα παιδιά. Με το καλό τα παιδιά. Χαιρόμαστε εμείς με τη χαρά τους. Αυτό είναι το πρώτο αποκλειστικό. Αποκλειστικό νούμερο 2. Παπαδημητρίου και Γεροντιδάκης ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους κάτω από την ίδια στέγη. Με το καλό. Με το καλό. Να αποφασίσετε ποιος θα μαγειρεύει, ποιος θα πλένει τα πιάτα και ποιος θα σφουγγαρίζει, να ξέρετε. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες κόντρες σε ένα ζευγάρι τη σύγχρονη εποχή. Διαφωνείς, Μορτάκι? Δεν μου τα λες καλά. Και εγώ, να ξέρεις, είμαι τη δική σου άποψη. Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι. Εντάξει, προχθές, ας πούμε, μου έφερε χλωρίνη κλινέξ χωρίς άρωμα. Ναι, χλωρίνη χωρίς άρωμα λεμόνι. Πώς να σφουγγαρίσεις άμα δεν έχει λίγο λεμονάκι μέσα? Δηλαδή, τι έπρεπε να πάω να κόψω από τη λεμονιά και να στύψω μέσα στη χλωρίνη? Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Γι' αυτό λύστε τα γενικότερα πριν να συζήσετε. Υπάρχει και φωτογραφία με το εντυπωσιακό μονόπετρο της τραγουδίστριας. Γυρίζω στο άλλο θέμα.

χαρά τους. Αυτό είναι το πρώτο αποκλειστικό. Αποκλειστικό νούμερο 2. Παπαδημητρίου και Γεροντιδάκης ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους κάτω από την ίδια στέγη. Με το καλό. Με το καλό να αποφασίσετε ποιος θα μαγειρεύει, ποιος θα πλένει τα πιάτα και ποιος θα σφουγγαρίζει, να ξέρετε. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες κόντρες σε ένα ζευγάρι της σύγχρονης εποχής. Διαφωνείς, Μορτάκη? Δεν μου τα λες καλά. Κι εγώ, να ξέρεις, είμαι της δικής σου άποψης. Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι. Εντάξει, προχθές, ας πούμε, μου έφερε χλωρίνη Kleenex χωρίς άρωμα. Χλωρίνη χωρίς άρωμα λεμόνι. Πώς να σφουγγαρίσεις άμα δεν έχει λίγο λεμονάκι μέσα? Δηλαδή, τι έπρεπε να πάω να κόψω από τη λεμονιά και να στύψω μέσα στην χλωρίνη? Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Γι' αυτό λύστε τα γενικότερα πριν να συζήσετε. Υπάρχει και φωτογραφία με το εντυπωσιακό μονόπετρο της τραγουδίστριας. Γυρίζω στο άλλο θέμα. Ρέμος στην Ψαρού και υπάρχει φωτογραφικό υλικό. Ταύρι στο κρεβάτι με επαναστατική συσκευή. Στην Εσπρέσο, στο πρωτοσέλιδο. Όσοι την έχετε ανάγκη, την εννοώ την επαναστατική συσκευή. Θες να διαβάσεις το... Όχι. Εγώ τη βάζω εδώ στο πλάι. Με την εφημερίδα Εσπρέσο, λοιπόν, ολοκληρώνουμε. Άστε καβάτζα, ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί μετά τα 50 ούγαρ έρχεται μόνον. Μετά τα 60 θα πω εγώ. Λοιπόν, με την εφημερίδα Εσπρέσο ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια.

Θέλουμε λίγο να αυτό. Εντάξει, επειδή μας έχει πιάσει λίγο και το καλοκαιράκι, όπως και να το κάνουμε, μας έχει πιάσει για τα καλά το καλοκαιράκι. Θέλουμε να αλλάξουμε διάθεση, να έχουμε ένα διαφορετικό mood, αλλά δυστυχώς η φωτιά στην Πάρο μένεται. Έχουν εκκαινωθεί 9 οικισμοί. Υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων. Έχουν σηκωθεί ήδη 7 εναέρια. Τώρα κατά πόσο θα είναι αρκετά ή όχι, από το συντονιστικό κέντρο παρακολουθούν την όλη κατάσταση. Μέχρι στιγμής έχουν εκκαινωθεί, συμπαθάτε με, έχουν εκκαινωθεί και έχει ζητηθεί απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό, με κατεύθυνση προς τον Δριό. Έχει χτυπήσει το, έχει ηχήσει το 112 και έχουν δοθεί οδηγίες. Είχε προηγηθεί μήνυμα για την Αγκεριά με κατεύθυνση προς την παραλία της Αλικής. Από χθες το απόγευμα είχαν ήδη εκκαινωθεί οι περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι. Υπάρχει και μία δήλωση του ο αντιδήμαρχος εκεί, ο κύριος Γιουρτζίδης, πολιτικής προστασίας της Πάρου. Με το ζόρι, λέει, απομακρύνουμε τους κατοίκους από τα σπίτια τους. Δεν ήθελαν να αφήσουν πίσω τα ζώα τους. Μεγάλη καταστροφή, μου το πάλι. Μέχρι στιγμής έχουν καεί, γνωρίζουν ότι έχουν καεί 2 μάντρες. Είναι πολύ δυνατός ο αέρας, φυσάει συνεχώς και δυσκεραίνει το έργο των πυροσβαστικών δυνάμεων. Να κάνουμε το σταυρό μας, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Να διαβάσουμε μερικά μηνυματάκια σας μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα έχουμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του νέου κόμματος, του κυρίου Τσίπρα. Θέλουμε να ρωτήσουμε, έχουμε κάποιες απορίες για το... Για το σχέδιο Αριστοτέλης για την τοπική αυτοδιοίκηση που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, και θα μιλήσουμε ασφαλώς και πολιτικά. Ο Κώστας από το Βόλο. Καλημέρα, λέει, Σπύρο, προσοχή στην Αντλία και πληρωμή με κάρτα. Τι εννοείς όμως, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο εκεί βενζινάδικο που κάνει κολπάκια? Να πάρεις τηλέφωνο και να το καταγγείλεις και να πάνε να κάνουν ελέγχους. Και αυτό πρέπει να κάνουμε, δηλαδή πρέπει να φύγει λίγο από μέσα μας αυτό το ταμπού ότι «Έλα μωρέ ρουφιάνε, πας και δίνεις τον κόσμο». Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ, όταν υπάρχουν κακοί επαγγελματίες που επιβαρύνουν το κοινωνικό σύνολο, εμείς θα τους αφήσουμε.

ήσουμε. Αδέρφια μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν εσείς το θέλετε έτσι να το κάνετε, κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά εδώ, όταν δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν περνάει καλά ρε παιδί μου ο συνταξιούχος. Δεν περνάει καλά ο μισθωτός, τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε, θα υπάρχουν και θα επιτρέπουμε και σε αυτούς που θέλουν να πλουτίσουν ή εν πάση περιπτώσει το να πλουτίσουν, θέλουν να βγάζουν την ημέρα τους με παραπάνω χρήματα από αυτά τα οποία τους αναλογούν εις βάρος μας. Εμείς θα τους αφήνουμε. Κώστα μου, στη θέση σου αυτό θα έκανα. Άρη μου, μεροκάματο σήμερα κι εσύ. Μεροκάματο. Και αναφέρομαι σε κάτι άλλο συναδέλφου σου. Ευτυχώς κανένα δυο είσαστε. Οι οποίοι ήθελαν να ξέρω, δηλαδή, σας έχω πει το εξής. Και απευθύνομαι και σε σένα προσωπικά, Άρη. Ακούμε με τα αυτιά, βλέπουμε με τα μάτια. Το αντίθετο δημιουργίζει τη ματάκια. Σε σένα, όχι σε εμάς. Κύριε Μορτάκη, δικό σας.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού και KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 2684-041-217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
8: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
7: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
8: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
7: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
8: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο
9: αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
10: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
11: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Και καραμπουφάν. Δηλαδή έλεος. Έλεος. Αν είναι δυνατόν. Ξέρεις σε πόσους βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία? Θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ε? Όχι, το έχω το μπουφάν δεν είναι. Κάποιες φορές η Μαρία κρυώνει. Τι να κάνω, να την αφήσω να πούμε χωρίς μπουφανάκι? Στο μεταξύ πάντα όταν φεύγουμε από το σπίτι να πάμε καμιά βόλτα, δεν κρυώνει ποτέ, πάρε μπουφάν, όχι δεν θέλω, είμαι μια χαρά. Αυτά βέβαια μέχρι την άνοιξη. Μετά την άνοιξη δεν μου λέει να κλείσω το air condition όπως κάνεις εσύ. Τέλος πάντων, πάω να πλατιάσω και δεν υπάρχει λόγος, γιατί είμαστε στα 34 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα διαβάσω αρκετά μηνυματάκια σας μετά, ανάμεσα στις δύο συνεντεύξεις. Θα πάμε τώρα να καλημερίσουμε και θέλω πραγματικά να την ευχαριστήσω, διότι είναι η πρώτη μας δημόσια συζήτηση που θα κάνουμε με την εκπρόσωπο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Κουφονικολάκου. Καλή σας ημέρα.
13: Άρα μπαίνω με το δεξί νοερά.
12: Τώρα κοιτάξτε, λόγω θέσης και λόγω κόμματος μπορείτε να μπείτε και με το αριστερό εσείς.
13: Εντάξει, δεν θα απεμπολίσουμε όλες τις παραδόσεις μας και όλα αυτά που λέμε. Εντάξει, λόγω ιδεολογικοπολιτικής συγκρότησης μπαίνω με το δεξί λοιπόν.
12: Το δέχομαι. Σας ευχαριστώ πραγματικά για την αποδοχή της πρότασής μας να συζητήσουμε σήμερα. Και είναι μια πάρα πολύ καλή συγκυρία, διότι εχθές ο πρόεδρός σας, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, μας αποκάλυψε τα σχέδια του κόμματός σας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οφείλω να πω ότι ακούσαμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις προτάσεις και από ό,τι είδαμε τις άκουσαν και δήμαρχοι της χώρας με πολύ μεγάλη προσοχή τις προτάσεις σας, κυρία Κουφονικολάκου.
13: Ναι, πράγματι, υπήρξε πολύ μεγάλη προσέλευση για την παρουσίαση του σχεδίου Αριστοτέλης, έτσι λέγεται, έτσι είναι το σχέδιο Αριστοτέλης. Υπήρχε μαζικότητα και έτσι μια πολύχρωμη σύνθεση του ακροατηρίου στο Σεράφιο που υπογράμμισαν νομίζω τη σημασία της πρωτοβουλίας. Έδωσαν το παρόν σημαντικά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων. Το ίδιο το σχέδιο, η πρόταση δηλαδή, συνδιαμορφώθηκε για να δοθεί σε διαβούλευση. Άρα είναι επί της ουσίας διαβούλευση στη διαβούλευση. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό για να δώσουμε και το μήνυμα ακριβώς της δημοκρατικής συμμετοχής. Ναι. Και βέβαια η παρουσία δημάρχων και στελεχών έτσι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους επιβεβαίωσε για εμάς ότι η πρότασή μας αγγίζει την υπαρξιακή κρίση που διέρχονται η ελληνική περιφέρεια και η Δήμη.
12: Ναι. Θα σας διαβάσω το εξής, για να περάσουμε και στα όχι μόνο αυτά, σε αυτά τα οποία έχουν θετικό πρόσημο, αλλά και σε αυτά τα οποία, παραδείγματος χάρη,
13: δεν έχουν θετικό πρόσημο. Μάλιστα.
12: Δεν έχουν θετικό πρόσημο, για να μην αναφέρω τη λέξη αρνητικό πρόσημο. Δεν ο Ελεύθερος Τύπος, παραδείγματος χάρη, αναφέρει στο πρωτοσελίδο του ότι ο κύριος Τσίπρας υπόσχεται 17 δισεκατομμύρια ευρώ από λευτόδεντρα στους δημάρχους. Ένα σχόλιο.
13: Καταρχάς να πω ότι το σχέδιο Αριστοτέλης οικοδομείται πάνω σε 4 θεμελιώδεις αρχές. Είναι σημαντικό να το ξέρουν εκείνοι που μας ακούν. Στην εγκύτητα, δηλαδή λήψη αποφάσεων όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη. Στην επικουρικότητα, άσκηση αρμοδιοτήτων με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, είναι ένα στοιχείο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αποτελεσματικότητα, δηλαδή ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες χωρίς γραφειοκρατικές δικαιολογίες, και ενίσχυση της λογοδοσίας, δημοκρατική λογοδοσία. Να πούμε για την ιστορία πριν πάω στα οικονομικά, πηγαίνω και στα οικονομικά ευθύς αμέσως, ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα οι υποεθνικές αρχές διαχειρίζονται το 6,5% των δημόσιων δαπανών. Αυτό εν μέρει απαντάει στο ερώτημά σας, θα φτάσω όμως και εκεί. Έναντι περίπου, τι λέτε, 34% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Δήμοι δηλαδή αυτή τη στιγμή λειτουργούν σε πολύ μεγάλο βαθμό ως φορείς διαχείρισης περιορισμένων αρμοδιοτήτων, όχι ως κυβερνήσεις τοπικού επίπεδου. Και εμείς εκκινούμε από την αξιωματική υποχρέωση ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει να απολαύουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υπηρεσίες σε όλη ανεξαιρέτως την επικράτεια. Και γνωρίζουμε, έχουμε και αυτό το δεδομένο, ότι οι μικρές πόλεις και τα χωριά αδειάζουν μέρα με τη μέρα. Όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, σχολεία κλείνουν, οι υπηρεσίες απομακρύνονται, οι αναγκαίες υποδομές ή καθυστερούν ή δεν υλοποιούνται και ποτέ. Άρα η ζωή στην επαρχία γίνεται ολοένα δυσκολότερη και δεν προσφέρουμε τα κίνητρα για μετακίνηση παρά το τεράστιο κόστος ζωής της πόλης. Πάω και στο οικονομικό.
12: Ναι.
13: Να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν υποσχόμαστε κάτι νέο, δηλαδή κάτι το οποίο θα χρειαστεί να το αντλήσουμε από τον προϋπολογισμό. Αυτοί οι πόροι υπάρχουν ήδη. Έχουν εισπραχθεί από τους πολίτες, έχουν εκριθεί από την Ευρώπη. Το μόνο που κάνουμε είναι ότι διευκολύνουμε τη διαδρομή για να το στείλουμε εκεί που ανήκουν, δηλαδή στους Δήμους και στις γειτονιές. Ούτε ένα ευρώ νέος φόρος, τα χρήματα αυτά για την πενταετία δεν θα βγουν από τις τσέπες κανενός. Υπάρχουν ήδη, αλλά ή παραμένουν ως αποθεματικά, ή, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, σπαταλώνται αλλού. Παίρνουμε πόρους δηλαδή που ήδη υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τα αποδίδουμε απευθείας στους Δήμους για τα έργα υποδομών.
12: Άρα δηλαδή ουσιαστικά εσείς θα κάνετε με διαφορετικό τρόπο το λογαριασμό. Θα κάνετε ανακατανομή των χρημάτων. Μάλιστα.
13: Από το πράσινο ταμείο, το ΕΣΠΑ, το τέλος ανθεκτικότητας, εμείς λέμε ότι τους αποδίδουμε αυτούς τους πόρους απευθείας στους Δήμους και δεν ζητάμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Φανταστείτε τώρα, το λέω στους πολίτες που μας ακούν, ένα κουμπαρά που είναι ήδη γεμάτο στο ράφι. Αυτά είναι τα αποθεματικά του πράσινου ταμείου, αλλά το κράτος αρνείται, ας πούμε, να ανοίξει αυτό το κουμπαρά και να φτιάξει τη στέγη του σπιτιού. Δεν βάζουμε το χέρι στην τσέπη κανενός. Απλώς παίρνουμε τα δικά του ήδη πληρωμένα χρήματα και τα αποδίδουμε στους Δήμους για σχολεία, ας πούμε. Πολλοί Δήμοι μας λένε ότι δεν μπορούν να φτιάξουν έτσι στοιχειοδός ούτε τα σχολεία της περιοχής.
12: Το θέμα είναι το εξής, για να μπω.
13: Αν αυτό θα δημιουργήσει τρύπα στον κρατικό υπολογισμό, στον προϋπολογισμό, η απάντηση είναι καμία τρύπα, καμία απολύτως. Αυτή τη στιγμή η κεντρική διοίκηση, το κεντρικό κράτος χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα για να κάνει έργα στους Δήμους, αλλά με τεράστιες καθυστερήσεις, περίπλοκη γραφειοκρατία και κομματικά κριτήρια. Εμείς δεν αφορούμε πόρους από την υγεία ή την παιδεία. Παίρνουμε τους πόρους που προορίζονται για υποδομές και τους δίνουμε απευθείας εκείνο που εκτελεί το έργο.
12: Ωραία, αν μου επιτρέπετε, επειδή εάν κατάλαβα καλά, ο στόχος σας είναι μεταξύ όλων των υπολείπων να δημιουργηθούν και μητροπολιτικοί δήμοι. Δηλαδή,
13: μεταξύ των άλλων.
12: Μεταξύ όλων των άλλων. Που εάν έχει χωράει στη συζήτησή μας η ταπεινή μου άποψη, δεν είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, μία πρωτεύουσα όπως είναι η Αθήνα να μην είναι μητροπολιτικός δήμος και να ψάχνουμε να βρούμε αρμοδιότητες. Αλλά αυτό είναι η δική μου ταπεινή άποψη. Αυτό όμως θα χρειαστεί.
13: Γιατί η μεταρρύθμιση συνοδεύεται από πολύ έτσι αυστηρό πλαίσιο αρμοδιοτήτων και ξαναλέω από ενισχυμένους μηχανισμούς λογοδοσίας και διαφάνειας.
12: Πολύ χαίρομαι που το ακούω. Ναι. Το θέμα είναι το εξής. Για να μπορέσει, παραδείγματος χάρη, να γίνει μητροπολιτικός δήμος η Αθήνα, δεν χρειάζονται περισσότεροι πόροι, δεν χρειάζονται χρήματα, κυρία Κουφού-Νικολάκου?
13: Ό,τι παρουσιάστηκε είναι απολύτως κοστολογημένο. Και να σας πω πόσο πολύ κοστολογημένο. Δηλαδή, αν μπει κανένας στις λεπτομέρειες, μιλάμε για το τέλος ανθεκτικότητας που είναι 582 εκατομμύρια, ας πούμε, ανά χρόνο. Είναι δίκαιο, λέμε, το 100% του τέλους διαμονής που πληρώνει ο οποιοδήποτε να πηγαίνει στο Δήμο για καθαριότητα, νερό, δρόμους, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη και όχι στο κεντρικό κράτος. Ναι. Δεν γίνεται δηλαδή ο τουρίστας να επιβαρύνει τις υποδομές ενός νησιού, ενός Δήμου, το τέλος να το εισπράττει η Αθήνα και ο Δήμος να μην έχει λεφτά για τις αναγκαίες υποδομές, που και πρέπει να είναι σε ποιοτικό επίπεδο και επιβαρύνονται από τον ίδιο το τουρισμό. Πράσινο ταμείο. Μιλάμε ξανά για διπλασιασμό των πόρων που ήδη αποδίδονται στην αυτοδιοίκηση το 6%. Νέο ΕΣΠΑ, τι λέμε, κλειδώνουμε θεσμικά. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ χαμηλότερα, αλλά κλειδώνουμε θεσμικά το 40% των πόρων αποκλειστικά για έργα των Δήμων. Αξιοποιούμε τη μόχλευση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας των Επενδύσεων για να εξασφαλίσουμε σταθερά έργα υποδομής σε βάθος πενταετίας. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Δεν είναι ζήτημα παραπάνω δαπάνης, αλλά εξορθολογισμού της δαπάνης. Δηλαδή καλύτερης πολιτικής στόχευσης.
12: Θα μπορούσαμε να το συζητάμε για πάρα πολλή ώρα.
13: Είμαι σίγουρη. Αλλά
12: γιατί είναι πολύ μεγάλο, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλους μας για το πώς πρέπει να λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Επιτρέψτε μου όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή είναι περιορισμένος ο χρόνος, θέλω να με φιλέψετε και με μια πολιτική δήλωση, με μια πολιτική απάντηση.
13: Να σας φιλέψω με ό,τι πέρατε.
12: Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα δεν είναι λίγοι αυτοί που κατηγορούν, που ψέγουν, για να είμαι πιο ακριβής, τον κύριο Τσίπρα, ότι υπάρχει σχέδιο και βρίσκεται πίσω από αυτή τη διάλυση του πρώην κόμματός του. Και θα ήθελα μία απάντηση πάνω σε αυτό.
13: Εδώ θα σας δυσαρεστήσω, γιατί δεν σχολιάζω τέτοιου είδους δηλώσεις.
12: Το σέβομαι. Και αυτό απάντηση
13: με την, ότι, με την έννοια του ότι θεωρώ ότι αφορούν τα εσωτερικά άλλων πολιτικών φορέων, οι οποίοι διέρχονται από μία δύσκολη περίοδο, περίοδο η οποία θα καθορίσει ζητήματα επιβίωσης τους, και κατανοώντας το τι συνεπάγεται αυτό για άλλους φορείς, από σεβασμό δεν θέλω να σχολιάζω τέτοιες δηλώσεις.
12: Το δέχομαι, το δέχομαι. Εθνικές εκλογές, και θέλω να κλείσουμε με αυτό. Κύριος αντίπαλός σας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
13: Τι προσδοκάτε? Έτσι όπως το λέτε, κύριος αντίπαλος είναι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Δηλαδή, θέλω να πω, οι οδυνηρές συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη διαβίωση των πολιτών. Έχω ξαναπεί και έχει πολύ μεγάλη σημασία συνολικά για την κουλτούρα που θέλουμε να τροφοδοτήσουμε εκεί έξω, ότι η νίκη έναντι της Νέας Δημοκρατίας είναι ορόσημο στη διαδρομή αυτή, δεν είναι η κατάληξη. Η κατάληξη δεν μπορεί να είναι άλλη από την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, την υποστήριξη των πολιτών και την προστασία τους από το πολύ μεγάλο φορολογικό βάρος και την ακρίβεια. Αυτή είναι η διαδρομή. Επομένως, ορόσημο λοιπόν σε αυτή τη μάχη, σε αυτή την περιπέτεια, είναι η εκλογική αναμέτρηση και η νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας.
12: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κυρία Κουφονικολάκου. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Να είστε καλά και εσείς, καλή συνέχεια. Για δεύτερη χρονιά, κύριε Μορτάκη, και πάμε αμέσως σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε και τον κύριο Νίκο Παπά αμέσως μετά. Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαέριοελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, 31 Εβδόμου, μεθαύριο, 8 γυναίκες. Οκτώ γυναίκες λοιπόν εγκλωβίζονται σε μια απομονωμένη έπαυλη μετά την δολοφονία του μοναδικού άντρα του σπιτιού. Όλες έχουν μυστικά, όλες έχουν κίνητρο και καμία δεν είναι αθώα. Η απολαυστική μουσική ταινία μυστηρίου του François Ozon με ένα εντυπωσιακό all-star cast του γαλλικού κινηματογράφου ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στο suspense, το humor και τη λάμψη. Δικό σας.
14: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
15: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
16: Zikidis Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-8202-22-285.
17: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
18: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
17: μονωτικά και στεγανοτικά.
18: Χρώματα.
17: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
18: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
17: Υδραυλικά.
18: Μηχανήματα κήπου.
17: Κυγκαλερίας.
18: Είδη μπαρμπεκιού.
17: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
18: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
17: Τηλέφωνο 26820-29-665.
18: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
17: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
14: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
19: με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
20: Ει, hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
21: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
20: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
21: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
22: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ο μοιραίος διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα. Μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
23: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πολλά τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμπαθάτε με. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να διαβάζουμε ένα-δύο μηνύματα τα οποία έχω ξεχωρίσει. Πρέπει όμως να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Νίκο Παπά, τον νέο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ναι, εγώ κύριε Παπαδάκη, για τη δυνατότητα να έχουμε αυτή τη συνέντευξη.
0: Καλή σας ημέρα. Επιτρέψτε μου λίγο να ξεκινήσω από εκεί σχεδόν που το αφήσαμε με την κυρία Κουφονικολάκου από την Ελλάς. Τη ρώτησα γι' αυτό το... Πώς να το πω τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη σας στον ΣΥΡΙΖΑ που ψέγεται, μάλιστα κάποια στιγμή υπήρξε και υπήρξαν και πληροφορίες, υπήρξε και μια άτυπη ενημέρωση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ψέγεται τον κύριο Τσίπρα ότι βρίσκεται πίσω από αυτή την, από αυτή την αφέμαξη στελεχών από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και τις παρετήσεις και ότι ευθύνεται για αυτή την εικόνα που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, που αυτή τη στιγμή έχετε μια κοινοβουλευτική ομάδα 8 βουλευτών, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Παπά.
1: 12,
0: συγγνώμη. Γιατί δεν ξέρω γιατί πήγα στους 8. Συμπαθάτε με. 12 βουλευτών. Και θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι σαφές ότι πρέπει να δούμε τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι ότι έχουν υπάρξει αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αντιμετωπίζεται. Το δεύτερο είναι ότι όσοι αποχώρησαν, η πλειονότητά του λέει ότι θέλει να ενταχθεί στο κόμμα τη Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Ναι.
1: Τρίτο δεδομένο, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι δεν δέχεται βουλευτές. Τεταρτό ενδεχόμενο, εάν γίνουν δεκτοί, αντιλαμβάνεστε ότι θα δοθεί τροφή στα σενάρια τα οποία λένε ότι εδώ υπήρξε κάποια μεθόδευση και κάποιο σχέδιο. Αυτά είναι τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι καινούργιο. Όσοι παραιτήθηκαν, οφείλουν την έδρα τους να την παραδώσουν. Και βεβαίως και κρίνεται και ο καθένας για τη στάση του σε κάθε στροφή των πολιτικών εξελίξεων. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και χτες και αύριο στη Βουλή είμαστε η δύναμη, η μόνη δύναμη η οποία αντιπαρατίθεται με σοβαρή τεκμηρίωση και σταίνος απέναντι σε δύο κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Η μία αφορά την εμπορευματοποίηση όλων των μνημείων πολιτισμού και η άλλη αφορά την προετοιμασία για την ιδιωτικοποίηση των νερών πανελλαδικά. Αυτό θα πρέπει να σηκωθεί και στο δημόσιο διάλογο. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Αφορά τα νοικοκυριά, τα οποία πρέπει να θυμηθούν τι έγινε όταν ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ, η οποία επί δική μας διακυβέρνησης δεν ήταν ιδιωτικοποιημένη, και να αντιληφθούν και οι αγρότες τι σημαίνει το να περνάνε το ΕΒ στην διαχείριση μιας κεντρικής ΑΕ.
0: Αυτό ειδικά για την ιδιωτικοποίηση του νερού, πού το στηρίζετε, κύριε Παπά?
1: Αυτή τη στιγμή, προσέξτε να δείτε, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ενοποιηθούν οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυσης και αποχέτευσης με την ΕΙΔΑΠ, η οποία έχει 26% του μετοχικού του κεφαλαίου σε ιδιώτες. Υπάρχει ένας μεγάλος επενδυτής και άλλο, νομίζω, 10-11%, αν θυμάμαι καλά, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, σε μικρομέτοχους κτλ. Συνεπώς, είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο τον οποίο είχε υπογράψει και στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο, όχι η Νέα Δημοκρατία, είχε υπογραφεί στο πρώτο μνημόνιο του ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ. Αυτός κόνταψε στους αγώνες των εργαζομένων και, και στην πάρα πολύ σκληρή δικαστική διαμάχη, η οποία έφτασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Λοιπόν, η μάχη αυτή είναι σαφές ότι δεν εγκαταλείπεται, και όχι μόνο δεν εγκαταλείπεται, αλλά αυτή τη στιγμή, προσέξτε, αν είναι ένας ιδιώτης επενδυτής στην ΕΙΔΑΠ, θα δει την περιουσία του να αυγαταίνει, διότι περνούν στη διαχείρισή του και οι δημοτικές επιχειρήσεις τη ίδρυψη και αποχέτευση. Ναι. Και μάλιστα, προσέξτε να δείτε, είναι κάτι που, το οποίο πρέπει να πονηρέψει τον κόσμο. Βεβαίως τώρα είμαστε λίγο πριν τη θερινή ραστόνη, αν και 50% των συμπολιτών μας δεν θα πάνε διακοπές.
0: Την παρουσιάσαμε την έρευνα αυτή της
1: Είναι συγκλονιστικό αυτό, νομίζω. Δεν είναι, γιατί αυτό είναι φαινόμενο Ταϊλάνδης. Προσέξτε, δηλαδή, που μια χώρα η οποία προσελκύει 40 εκατομμύρια τουρίστες και 5 εκατομμύρια Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Είναι αλλοπρόσαλλο αυτό, άδικο και τρελό. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε μια βιομηχανία τουρισμού η οποία να μπορεί να υποδέχεται αυτό τον όγκο τουριστών και οι μισοί Έλληνες να μην μπορούν να απολαύσουν στοιχειωδώς διακοπές τους. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το ζήτημα θα πρέπει να αναδειχθεί στο δημόσιο διάλογο, διότι θα το δουν και τα νοικοκυριά, αντίστοιχα όπως έγινε με τη ΔΕΗ, και βεβαίως οι αγρότες. Προσέξτε, εδώ πέρα είναι ένα σημείο στο οποίο θα υπάρξει μια πολιτική αναμέτρηση. Άκουσα και κάποιες, κατά τη γνώμη μου, ανιστόρητες απόψεις ότι οι προτάσεις που έκανε η Νέα Δημοκρατία για την αλλαγή του συντάγματος είναι αντιπερισπασμός. Δεν είναι αντιπερισπασμός, είναι μια πάρα πολύ συμπαγής στρατηγική. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να περάσει την αλλαγή του άρθρου 16, θέλει να άρει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, θέλει να ανοίξει το δρόμο για τη μη προστασία των δημοσίων υποδομών. Άρα εδώ πέρα είναι ένα πεδίο δομικής αναμέτρησης με την Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ένας αντιπερισπασμός που την ώρα που η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτά, εμείς μπορούμε να μιλάμε, ξέρω εγώ, για την αυτοδιοίκηση ή για κάτι άλλο.
0: Ναι, και θα μπορούσαμε να μιλάμε γενικότερα για την συνταγματική αναθεώρηση πάρα πολύ ώρα. Επιτρέψτε μου να σας κάνω μία ερώτηση, διότι το άρθρο 86 έχει πολύ συζητηθεί. Είναι ασφαλώς το άρθρο περί ευθύνης υπουργών. Έχει εκφράσει την άποψή του το ΠΑΣΟΚ, η αξιωματική αντιπολίτευση. Εσείς, επειδή είσαστε κόμμα της Βουλής, έχετε δικαίωμα ψήφου. Τι είναι αυτό το οποίο σας εμποδίζει για να συνδράμετε με τις ψήφους σας στο να αλλάξει το περί ευθύνης υπουργών, το να αλλάξει το άρθρο 86?
1: Πάμε λίγο να δούμε τι θέλει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να έχει καμία αρμοδιότητα η Βουλή. Αυτό είναι κακό. Δεν είναι καλό. Σε όλες τις ανεπτυγμένες δημοκρατίες, τα νομοθετικά σώματα έχουν και ανακριτικές αρμοδιότητες. Και το Κογκρέσο στην Αμερική και η Εθνοσυνέλευση στη Γαλλία, μέχρι και η Κνεσέτ στο Ισραήλ.
0: Μα αυτό δεν ήταν το θέμα συζήτησης και η γκρίνια από όλους, ότι σιγά από τη στιγμή που θα περάσει από τη Βουλή δεν θα γίνει τίποτα. Αυτό δεν λένε.
1: Αυτό όμως είναι η πρακτική της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε, εδώ να το συζητήσουμε. Να μην μπορεί μια απλή πλειοψηφία να κλείνει υποθέσεις. Αυτό να το συζητήσουμε. Αλλά όχι να καταστρέψουμε τις δυνατότητες έρευνας και την υποχρέωση έρευνας της Βουλής. Ο κύριος Μητσοτάκης, σε όλη την προηγούμενη περίοδο, κατέστειλε τη δυνατότητα της Βουλής να κάνει έρευνα για να συγκαλύψει τα σκάνδαλα που τον ακολουθούν. Άρα τι θέλει να κάνει τώρα δια της αλλαγής του άρθρου 86? Όχι να γιατρέψει το κακό σκήμενο του άρθρου 86 που αφήνει την απλή πλειοψηφία να κλείνει υποθέσεις, αλλά να καταστείλει και συνταγματικά τις αρμοδιότητες που έχει καταστείλει αριθμητικά και πολιτικά δια της ψήφου. Δηλαδή, πηγαίναμε εμείς
0: και να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ, κύριε Παπά.
1: Φέρετε αυτούς τους μάρτυρες στην προανακριτική, όχι, απορρίπτονται. Καταλάβατε, αυτό νομίζω πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος και νομίζω θα είναι ενδιαφέρουσες και οι επόμενες μέρες και κυρίως η αρχή της επόμενης σεζόν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Να είστε καλά την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Παπάς, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήνουμε το στούντιο στον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη και στην κυρία Κασιανή Βραχά. Στην κυρία Κασιανή Βραχά και στον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 5. Μην μου ξεχαστείτε. Γεια χαρά.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροφτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Απάντησαν με πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ. Άνοδο σημειώνει διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, Αντώνιο Γκουτέρες. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Ο Κροάτης μέσος Λόβρο Μάγκερ υπέγραψε στην ΑΕΚ τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Σε φιλικούς αγώνες στην Ολλανδία, ο Όφη έχασε με 3-2 από την Πρέντα, ο Βόλος νίξε 2-1 την Καμπούρ και ο Αστέρας Τρίπολης ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Σπάρτα Ρότερνταμ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή ως επταμποφόρ. στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Για να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Και δεν είναι και πολλές οι αφορμές. Ο πολιτισμός όμως είναι μια τέτοια αφορμή. Σαν σήμερα το 1925 γεννήθηκε ο παγκόσμιος Μίκης Θεοδωράκης. Και ευτυχώς μέχρι τώρα δεν υπάρχει απαγόρευση για την μετάδοση των τραγουδιών. Καλημέρα Κασιάνη, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα Ιωσήφ, καλώς σας βρήκα. Ξέρεις τι, να έχουμε όλοι τέτοια λατρεία σε αυτούς τους δύο, στο Θεοδωράκη και στο Χατζηδάκη. Και στον, συγκεκριμένα για το Χατζηδάκη που έχει δημιουργηθεί όλο αυτό από χθες. Ο Μανώλης Μητσιάς νομίζω ότι είναι από τους τελευταίους που έχουν μείνει, που είναι η φωνή του και ο τρόπος του και το πώς στέκεται... με τέτοιο σεβασμό απέναντι στα τραγούδια. Και δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον να πει ότι σε αυτόν τον άνθρωπο απαγορεύω να πει το οποιοδήποτε τραγούδι. Δηλαδή θα του έδινα όλα τα τραγούδια της γης να τα ερμηνεύσει.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο και ενδεχομένως να μην είναι και η τελευταία. Θα το συζητήσουμε το θέμα για το τι έγινε σχετικά με την απαγόρευση στον Μανώλη Μητσιά ώστε να τραγουδήσει τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη σε μια εκδήλωση που ήταν για τον Νίκο Γκάτσο. Όπου Γκάτσος μαζί με Χατζηδάκη μιλάμε για το απόλυτο δίδυμο. Έχει γίνει λοιπόν πολύ μεγάλος θόρυβος από χθες που έγινε γνωστή η είδηση. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Θα ακούσουμε και όσα είπε ο Μανώλης Μητσιάς. Αλλά όπως και να το κάνεις είναι κάτι που μας ξενίζει. Γιατί αν κάτι έχει μείνει σε αυτόν τον τόπο το οποίο πραγματικά μας σηκώνει λίγο ψηλότερα και μας δίνει μια ψυχική ανάταση, αυτό είναι ο πολιτισμός μας. Η παρακαταθήκη που άφησε ο Χατζηδάκης, ο Θεοδωράκης και τόσοι άλλοι μεγάλοι.
1: Ξέρετε, και να προσπαθούμε να πείσουμε και εγώ τους φίλους μου και εμείς την νεότερη γενιά να ακούσουν αυτά τα τραγούδια, να καταλάβουν τι σημαίνουν, να δουν τους στίχους, να καταλάβουν τη μουσική και ξαφνικά να λέμε όχι, δεν θα τα ξανατραγουδήσετε. Ό,τι ακούσατε, ακούσατε.
0: Θα τα πούμε λοιπόν στη συνέχεια για το τι έγινε ακριβώς σχετικά με αυτήν την απαγόρευση. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε. Με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και τον κύριο Σιφ Καλαμαράκη στο άλλο.
0: Χθες δεν ξέρεις τι έπαθα.
1: Τι έπαθες?
0: Έρχομαι να κάνω εκπομπή. Η Κασιανή είχε ενημερώσει χθες, είχε πάρει μια μικρή άδεια για προσωπικούς λόγους. Έρχομαι λοιπόν για να κάνω εκπομπή. Δεν είχα κάποια ενημέρωση. 8 παρατέταρτο, τσουπ, εμφανίζεται η Κάτζου.
1: Έφερε ένα καφέ.
0: Καλώς ήταν, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Αλλά λέω, έλα Χριστέ και Παναγία μου, έκανε έκπληξη το πουλάκι μου, ήρθε 8 παρατέταρτο και κάναμε χθες μαζί εκπομπή.
1: Περάσατε ωραία, έμαθα.
0: Καλά περάσαμε, εντάξει, δεν ήθελε λέει να με αφήσει μόνο μου. Τώρα έχει άδεια, θα επιστρέψει εκείνη από την ερχόμενη εβδομάδα, όπου θα πάρω εγώ τη δική μου άδεια.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά που συνέχεια την κατηγορείς.
0: Το εκτιμώ, το εκτιμώ. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ που όπως κάθε πρωί έχει στείλει το πρώτο μήνυμα. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι, βράζει το καζάνι από τη γράφη. Καλημέρα στον Real Blogger. Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο νωρίτερα για να ακούσουμε λέει τον υπέρτατο παραγωγό και την εν πολλές αμαρτίες περί Πεσούσα. Καλημέρα αγαπητέ φίλε.
1: Καλημέρα Real Blogger.
0: Καλημέρα και στον Μιλτιάδη στην Καλαμάτα, να περνάς όμορφα φίλε. Καλημέρα και στη Γεωργία. Τι φωνάρα λέει, τι υπέροχο ξεκίνημα, τι τραγουδάρα. Δυστυχώς λέει και σε αυτό το κομμάτι η χώρα μας κάνει πτώσεις σήμερα. Καλή δύναμη και σε σένα Γεωργία. Έχουμε να πούμε πολλά και για τον πολιτισμό, γιατί όπως είπαμε είχαμε αυτή την απαγόρευση που συζητήθηκε πολύ, αλλά έχουμε και το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που ψηφίστηκε επί της αρχής χθες και έχει προκαλέσει μια μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Τα τραγούδια λέει του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη δεν ανήκουν αποκλειστικά σε πρόσωπα, παρέες ή ιδεολογικούς χώρους. Είναι κληρονομιά όλων των Ελλήνων. Όποιος τα ερμηνεύει με σεβασμό, τα κρατά ζωντανά. Μεγάλη συζήτηση. Θα μπούμε σε αυτήν, γιατί πραγματικά θέλουμε να το κάνουμε. Προς το παρόν όμως, επειδή η επικαιρότητα τρέχει, πρέπει να ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις που έχουμε για τις φωτιές.
1: Είναι σε πλήρη εξέλιξη η κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο. Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, γιατί είναι και σήμερα στην κατηγορία 3 η Πάρος για εκδήλωση πυρκαγιάς, υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Και υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων, γεγονός που θα μπορούσε να δυσκεράνει πολύ το έργο της πυροσβεστικής. Έχουν εκδοθεί 112 για συνολικά 9 οικισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας και χθες στην Πάρο. Είναι μερικοί από αυτούς οι Τρυπητοί, η Γλυφά, Πυργάκιας, Προχωριό. Έχει 9 συνολικά οικισμούς που έχουν εκενωθεί αυτή τη στιγμή στην Πάρο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, επιχειρούν στο μέτωπο 66 πυροσβέστες με δασοκομάντος και πυροσβεστικά οχήματα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν και 7 ενέαρια μέσα. 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα έχει προγραμματιστεί να φτάσουν ακτοπυλοϊκώς από τη Ραφίνα σήμερα και προσπαθούν και οι τοπικές αρχές να περιορίσουν την πυρκαγιά. Εν τω μεταξύ, έχουμε και άλλη μία στη Λέρο, σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Και εκεί επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, χωρίς να υπάρχει φόβος από ό,τι μας λέει η πυροσβεστική να επεκταθεί περαιτέρω η φωτιά.
0: Πάντως και η φωτιά στην Πάρο από χώρο με απορρίμματα ξεκίνησε χθες το μεσημέρι. Και η φωτιά αυτή τώρα στη Λέρο, η νέα πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί, πάλι σε χώρο με απορρίμματα. Και οι δύο αυτές φωτιές. Και το θέμα είναι ότι σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται ενίσχυση των ανέμων, καθώς έχουμε αυτά τα γνωστά μελτέμια αυτή την περίοδο στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες, οπότε είναι μεγάλη η ανησυχία για την εξέλιξη αυτών των πυρκαγιών.
1: Ας ελπίσουμε ότι με την ενίσχυση των δυνάμεων που καταφθάνουν στο νησί να περιορίσουν άμεσα την πυρκαγιά, γιατί είναι και το νησί γεμάτο, έτσι. Μην είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, έχει πάρα πολλούς τουρίστες, έχει πάρα πολύ κόσμο. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατό να περιοριστεί η φωτιά γρήγορα.
0: Σήμερα που ο καιρός θα είναι έθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τουλάχιστον εδώ στην Αττική και τους 36 βαθμούς Κελσίου, σε κάποιες άλλες περιοχές της χώρας θα δούνε και 37, αλλά όπως είπαμε, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού είναι η ενίσχυση των ανέμων. Είναι τα μελτέμια, οπότε θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί υπάρχει κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Καλημέρα και στον Δημήτρη, στον γιόλαι του Χατζηδάκη, αξίζουν τα λόγια του Αναγνωστάκη, δεν φταίει τόσος ήταν. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ενόχληση που υπάρχει στον κόσμο για αυτό το περιστατικό. Δηλαδή το να βλέπεις τώρα το Μανώλη Μητσιά σε μια συναυλία προς τιμήν του Νίκου Γκάτσου να μην μπορεί να ερμηνεύσει το Γιάννη το Φωνιά και να λέει ότι δυστυχώς επειδή δεν μπορώ να το τραγουδήσω θα το απαγγείλω. Και να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του ο κόσμος, ο οποίος άρχισε να το τραγουδάει εκείνος, αντί του Μανώλη Μητσιά, είναι ένα θέαμα αποκαρδιωτικό. Η κυρία Δημητρούκα, για παράδειγμα, που ήταν εκεί, η κυρία Δημητρούκα ήταν υπεύθυνη της εκδήλωσης και έχει εκείνη τα πνευματικά δικαιώματα του Νίκου Γκάτσου. Μετέφερε λοιπόν την απαγόρευση, η οποία εστάλει με μία επιστολή και γνωστοποίησε ότι δεν επιτρέπεται να ερμηνεύσουν σε αυτή τη συναυλία τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Φαντάζομαι και εγώ ότι θα μπορούσε και εκείνη κάλλιστα να πει ότι εγώ που έχω τα πνευματικά δικαιώματα του Νίκου Γκάτσου απαγορεύω σε οποιαδήποτε συναυλία γίνει για τον Μάνο Χατζηδάκη να ερμηνευτούν τραγούδια που το στίχους έχει γράψει ο Νίκος Γκάτσος. Δεν θα έκανε βέβαια ποτέ κάτι τέτοιο και εκεί υπάρχει η διαφορά, η μεγάλη διαφορά.
1: Μιλάμε για πείτε, για τον Νίκο Γκάτσο, για όπως ο Χατζηδάκης, για άτομα που έχουν διαμορφώσει τον πολιτισμό αυτό του λαού. Τα ποίηματα του Νίκου Γκάτσου, τα τραγούδια, η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη ανήκουν στην εθνική μας κληρονομιά και πραγματικά στεναχωριέμαι που κάποιος νομίζει ότι ανήκουν σε εκείνον, στον ίδιο και όχι σε όλο τον ελληνικό λαό. Μπορεί να τα έχεις νομικά, αλλά τα τραγούδια, η μουσική, τα ποίηματα αυτά για τέτοιους μεγάλους ανθρώπους ανήκουν σε όλους εμάς, όλους τους Έλληνες, όχι σε έναν άνθρωπο.
0: Αυτή είναι η διαφορά. Τα πνευματικά δικαιώματα όντως ανήκουν στη συγκεκριμένη περίπτωση στον γιο του Μάνου Χατζηδάκη. Το πνευματικό έργο όμως δεν ανήκει σε εκείνον. Το πνευματικό έργο ανήκει σε όλον τον ελληνικό λαό, ανήκει στη χώρα, ανήκει στην ιστορία και στον πολιτισμό αυτού του τόπου. Αυτή είναι η διαφορά. Και τώρα, επειδή δεν είχαμε σκοπό να ξεκινήσουμε με πρώτο θέμα αυτό, αμέσως μετά τις φωτιές, αλλά επειδή βλέπω και το δικό σας ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα, πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Συναυλία λοιπόν στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, μια συναυλία αφιέρωμα για τον Νίκο Γκάτσο. Λίγο πριν λοιπόν την έναρξη της συναυλίας, εστάλει μια επιστολή με την οποία γνωστοποιούσαν ότι απαγορεύεται να ερμηνεύσουν τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη σε αυτή τη συναυλία, καθώς το 2026 είναι έτος Μάνου Χατζηδάκη και όποιες εκδηλώσεις γίνονται σε όλο τον κόσμο είναι υπό την αιγίδα ενός συγκεκριμένου οργανισμού και του γιου του Μάνου Χατζηδάκη που έχει τα πνευματικά δικαιώματα. Εστάλει λοιπόν αυτή η επιστολή και έτσι λοιπόν η κυρία Δημητρούκα, όπως σας είπα, ήταν υπεύθυνη της εκδήλωσης και έχει τα πνευματικά δικαιώματα του Νίκου Γκάτσου, αναγκάστηκε να μεταφέρει αυτή την απαγόρευση και στη συνέχεια ο Μανώλης Μητσιάς υποχρεώθηκε να απαγγείλει το Γιάννη το Φωνιά.
2: Στη συνέχεια, η εν λόγω απαγόρευση απεστάλλει με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Τα συμπεράσματα δικά σας. Τώρα θα ζήσουμε όλοι μια σπάνια στιγμή. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα τραγουδήσει τον Γιάννη το Φωνιά. Θα τον απαγγείλει.
3: Ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς και ενός μεσολογγίτη. Προχθές την Κυριακή, μετά τη φυλακή, επέρασε το σπίτι. Του βγάλανε γλυκό, του βγάλανε και μέντα. Μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Μονάχα το φρασί, με δάκρυθα βασί στα μάτια τα μεγάλα, του φίλησε βοβά τα χέρια τα κρυβά και βγήκε από τη σάλα. Δεν μπόρεσε κανείς το πόδι να αντέξει κι ούτε ένα συγγενής να πει δε βρήκε λέξη. Και ο Γιάννης ο Φωνιάς, στην άκρη της γωνιάς, με του καημού τα γκάθη, θυμήθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά και το όνειρο που εχάθη. Την πρώτη φορά μετά από 1997 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Κάστρο και τον Μάνο Χατζηδάκη, που δεν το τραγουδάω, μόνο το απαγγέλλω.
0: Είναι η πρώτη φορά λοιπόν από το 1977 που αυτό το τραγούδι γράφτηκε, λέει ο Μανώλης Μητσιάς, για εμένα, από τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο, που δεν μου επιτρέπεται να το τραγουδήσω.
1: Τι να πεις τώρα, δηλαδή μπροστά σε αυτό που ακούσαμε, τι μπορείς να πεις, τι μπορείς να σχολιάσεις. Τον Μανώλη Μητσιά, αυτόν που δεν ξέρω, για μένα είναι ίσως και η πιο μελωδική φωνή, ας πούμε, που μπορούμε να ακούσουμε οποιοδήποτε τραγούδι.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγούδιου, έτσι. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν είναι οποιοδήποτε τραγουδιστής. Και είναι ο τραγουδιστής που ερμήνευσε και πρώτος το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο έχει και μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία, έχει μια αληθινή ιστορία πίσω του για ένα περιστατικό με έναν φόνο το οποίο είχε γίνει. Μπορείτε να την αναζητήσετε και να τη βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της συναυλίας στα καλοτάξιδα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου, ο Μανώλης Μητσιάς δεν μπόρεσε να τραγουδήσει το συγκεκριμένο κομμάτι, καθώς δεν δόθηκε η απαιτούμενη άδεια για την εκτέλεση των τραγουδιών του Χατζηδάκη σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Καθώς όπως εξήγησε η κυρία Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος της συναυλίας, φορώντας μάλιστα γραβάτα που είχε φέρει από το Παρίσι ο Χατζηδάκης ως δώρο στον Γκάτσο, ενημέρωσε σχετικά με τον λόγο για τον οποίο δεν ακούστηκαν τα τραγούδια. Όπως είπε η πλευρά Χατζηδάκη, προχώρησε σε αυτή την κίνηση καθώς το 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος στον Μάνο Χατζηδάκη και οι συναυλίες και οι εκδηλώσεις με έργα του συνθέτη έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του Γιώργου Χατζηδάκη. Αυτός ήταν ο λόγος λοιπόν που επικαλέστηκαν για να προχωρήσουν σε αυτή την απαγόρευση. Όπως ακούσατε λοιπόν, η κυρία Δημητρούκα κάλεσε τον Μανώλη Μητσιά να απαγγείλει τους στίχους, μιας και δεν μπορούσε να τους τραγουδήσει και φυσικά την κατάσταση πήρε τα χέρια του το κοινό, το οποίο άρχισε να φωνάζει αρχικά έσχος και ντροπή και στη συνέχεια τραγούδησε εκείνο το Γιάννη το Φωνιά. Αυτά έγιναν με λίγα λόγια, αυτό είναι το περιστατικό με την απαγόρευση. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Μανώλης Μητσιάς μιλώντας στο Open για αυτό το περιστατικό, το οποίο το χαρακτήρισε μια άθλια πράξη.
4: Πριν κυλαμώνω το στίχο, κατά ένα συνωμοτικό τρόπο που έλεγε ο Χατζηδάκης, το Γιάννη το Φωνιά, εδώ υπάρχει μια συνωμοσία και μου είχε δείξει πώς θα το τραγουδήσω και πώς θα το απαγγείλω άμα χρειάζεται. Αυτό είναι άθλιο. Άθλια πράξη. Και πιστεύω ότι δεν είναι ο γιος του Χατζηδάκη μέσα. Είναι κάποιοι άνθρωποι που υποτίθεται περιφρονούν την αξία του. Είναι τραγικό πράγμα. Ειδικά για τον Γκάτσο, ο οποίος ο Γκάτσο ήταν ο μισός αυτός του Μάνου Χατζηδάκη. Φοβάμαι σηκωθούν από τον τάφο τους για δύο. Ο κόσμος με μια αγανάκτηση, εγώ δεν τραγούδισα καθόλου, ούτε μουσική παίξαμε. Τα πήρε ο κόσμος στο στόμα και τραγούδισα. Τον πήρε Πολάκης. Χρόνια ολόκληρα δεν μου απαντάει. Μια φορά μόνο πριν 4 χρόνια τον είχα δει στο Λέσχη, που λέει να τραγουδά συνέχεια Χατζηδάκη.
0: Και επειδή λοιπόν η απαγόρευση τουλάχιστον μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν ισχύει για τα ραδιόφωνα, ας το ακούσουμε εμείς εδώ.

0: Καλημέρα Παναγιώτη, το βάλαμε όπως γράφεις και εσύ στο μήνυμά σου, έτσι για την αλητεία, όπως σημειώνεις. Έχει ενοχλήσει πάρα μα πάρα πολύ κόσμο το συγκεκριμένο περιστατικό και η απαγόρευση, τώρα να μην μπορεί ο Μητσίας να ερμηνεύσει το Γιάννη το Φωνιά, ένα τραγούδι το οποίο το έχει συνδέσει με τη δική του πορεία, είναι ο πρώτος ο οποίος το έχει ερμηνεύσει. Πραγματικά είναι ακατανόητο.
1: Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ, νομίζω, είναι ο Γιάννης ο Φωνιάς. Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην ξέρει αυτό το τραγούδι. Και δεν ξέρεις, συζητάμε το παράλογο αυτή τη στιγμή. Κάποιος φίλος το έγραψε ότι γίναμε πάλι χώρα του παράλογου. Ναι, γίναμε πάλι χώρα του παράλογου. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα ότι συνέβη στην πραγματικότητα. Ότι αναγκάστηκε ο Μανώλης Μητσιάς να απαγγείλει τον Γιάννη το Φωνιά και όχι να το τραγουδήσει. Νομίζω δεν υπάρχουν λόγια να. Τι να σχολιάσουμε πάνω σε αυτό το πράγμα.
0: Εγώ το λέω και πάλι. Εγώ ξεχωρίζω τα πνευματικά δικαιώματα από το πνευματικό έργο. Τα πνευματικά δικαιώματα προφανώς ανήκουν, τα διαχειρίζεται ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη και δικαίως, έτσι. Όπως και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις, τα δικαιώματα τα έχουν συνήθως οι συγγενείς των δημιουργών ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις έχουν πωληθεί και μάλιστα εναντί πολύ μεγάλου τιμήματος και τα έχουν κάποιοι οργανισμοί ή κάποιες εταιρείες. Είναι άλλο αυτό όμως και άλλο η απαγόρευση του να τραγουδήσει κάποιος τα τραγούδια και μάλιστα τραγούδια με τα οποία έχει δεθεί, τα έχει δημιουργήσει, τα έχει συνδημιουργήσει, όπως είναι η περίπτωση του Μανώλη Μητσιά. Καλημέρα και στον Ιπποκράτη, ο οποίος αναφέρεται σε ένα περιστατικό που είχε συμβεί το 2002 στην Εξάνθη, πάλι με ένα φεστιβάλ προς τιμή του Μάνου Χατζηδάκη, όπου και εκεί, όπως αναφέρει εδώ στο μήνυμά του ο Ιπποκράτης, υπήρχαν οι ανάλογες απαγορεύσεις. Καλημέρα και στον Μιχάλη στην Εθέλ. Ντροπή. Υπάρχει οργή στον κόσμο. Έχει ενοχληθεί πάρα πολύ ο κόσμος, όπως όλοι μας, στο άκουσμα αυτής της είδησης. Στη συνέχεια εκεί στη συναυλία, ο κόσμος τραγούδησε και τον Τζάμικο. Γι' αυτό τον ακούμε εμείς τώρα. Και θα μας πάει η Κασιανή μέχρι και τους τίτλους των ειδήσεων. Τουλάχιστον ξεκινήσαμε με μία νότα πολιτισμού σήμερα, με αφορμή την επέτειο γέννησης του Μίκη Θεοδωράκη, σαν σήμερα το 1925, και στη συνέχεια με την δυσάρεστη είδηση αυτή για την απαγόρευση στο Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή της Πάρου, καθώς οι άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι φλόγες έχουν σπάσει σε δύο μέτωπα, ακολουθώντας την κορυφογραμμή της περιοχής. Εντολή εκένωσης των χωριών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά. Ας αφήσουμε στην άκρη τη μιζέρια όσων θέλουν να τα βλέπουν όλα μαύρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λέρο. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης για τη σεξιστική επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τον θάνατο αρκετών ανθρώπων σε εμπορικό κέντρο μετά τον ισχυρό σεισμό στην νοτιοδυτική Ιαπωνία επιβεβαιώνουν αστυνομικές πηγές τη στιγμή που υπάρχουν αγνοούμενοι και σε εργοστάσιο χαρτιού μετά την κατάρρευση καμινάδας. Το Ιράν πρότεινε στο Ομάν μια προσωρινή ρύθμιση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Η συνάντηση με τον Τραμπ ήταν μία από τις καλύτερες που είχαμε ποτέ, δήλωσε ο Νετανιάχου μετά την επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσαλδάρη 62, Πρέβεζα.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Βέβαια, γιατί είμαστε και τρίωροι εδώ με την Κασιανή μέχρι και τις 11, οπότε μην ανησυχείς, θα καθαρίσει και η ψυχή σου και τα αυτιά σου. Να πούμε ότι νωρίτερα έχει σημειωθεί τροχαίο στην Αττική Οδό στο ύψος της Κίμης προς αεροδρόμιο, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν από τη μεταμόρφωση. Θα μας τα πει αναλυτικά σε περίπου 7 λεπτά ο Παναγιώτης Βολάνιος. Μέχρι τότε, αγαπητοί φίλες και αγαπητοί φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
11: Yeah. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Καλημέρα και στον ακροατή που γράφει στο μήνυμά του. Ο Χατζηδάκης δεν χρειάζεται τη ειδική χρονιά εορτάσμου. Ανήκει σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την οικουμένη και οι παγκόσμιοι δεν έχουν δεσμά να τους κρατούν. Νομικοί ακροβατισμοί μικρόψυχων και κακοήθων ανθρώπων που στο τέλος θα τους γυρίσει μπούμεραγκ. Καλημέρα και καλά μυαλά, όπως υπογράφει στο μήνυμά του. Είναι λοιπόν ένα θέμα που σας έχει ενοχλήσει πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Σοκράτη, και ο Σοκράτης είναι στο ίδιο κύμα. Καλημέρα και στον Real Blogger, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα, καλημέρα και στον Μπάμπι, ο οποίος άκουσε τον Τσάμικο και θυμήθηκε φυσικά τον Γιάννη Καλαμίτση και τις πρωινές χειριλασίες, έτσι όπως ξεκινούσε την εκπομπή για πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα Μπάμπι. Καλημέρα και στον Βασίλη. Θα αναφερθούμε φυσικά, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια, το έχουμε ετοιμάσει στη σκαλέτα εδώ με την Κασιανή.
11: Ο Σωτήρης έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα, ο Σωτήρης Τριφυλάρα. Όταν ήρθε ο πατέρας του, λέει, στην Ελλάδα σαν οικονομικός μετανάστης, μέχρι και σήμερα 43 χρόνια στην Ελλάδα, κάθε Κυριακή ψήνανε στο πατρικό του και το έλεγε: αγόρι μου, από αυτούς τους τραγουδιστές μάθαμε ελληνικά. Γι' αυτό όποτε θες να μάθεις, θα ακούς αυτούς τους τραγουδιστές και αυτά τα συγκεκριμένα τραγούδια. Δείχνει το πόσο είναι στην ίδια ευθεία ο ελληνισμός με το Χατζηδάκι, με το Θεοδωράκι, με τον Κάτσο και με άλλους πολλούς, και όλα αυτά έχουν εκφραστεί με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά και είναι πάρα πολύ κρίμα να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
10: Δεν μπορείς να περιορίσεις τώρα αυτό το έργο, δεν μπορείς να το περιορίσεις ούτε να το απαγορεύσεις, δεν γίνεται. Ταυτόχρονα βέβαια να πούμε ότι πρόσφατα είχε υπάρξει ένα άλλο ανάλογο περιστατικό απαγόρευσης σε περιοδία που ήθελε να κάνει η Νατάσα Μποφίλιου με τον Γιάννη Χαρούλη.
11: Ναι.
10: Και πάλι λοιπόν τους είχε απαγορευτεί να χρησιμοποιήσουν, να ερμηνεύσουν τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Και τότε είχε γίνει θόρυβος, όχι τόσο μεγάλος, για να είμαστε και δίκαιοι με το θόρυβο που ξέσπασε τώρα με την απαγόρευση στο Μανώλη Μητσιά, αλλά ήταν και εκείνο ένα ανάλογο περιστατικό. Οι δύο εκείνοι καλλιτέχνες ετοίμαζαν μια παγκόσμια περιοδία με τραγούδια των μεγάλων Ελλήνων συνθετών, όταν ξαφνικά τους ήρθε η απαγόρευση στο να μπορέσουν να ερμηνεύσουν τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Καλημέρα και στη Βασιλική, καλημέρα και στο Λεωνάρδο, καλημέρα και στον Γιάννη στην Αρκαδία και στον φίλο μας τον Παλιάτσο, να είστε όλοι καλά. Τώρα, από εκεί και πέρα, στα τετριμένα της καθημερινότητας, καύσιμα, σήμερα το πρωί στην Κηφισίας, ξέρεις, έχω αποκτήσει κουσούρι με το που ανεβαίνω, κοιτάζω όλα τα πρατήρια, έχω το κινητό και γράφω, σημειώνω τις τιμές για να μπορώ να τις μεταφέρω με ακρίβεια μετά στον αέρα. Καύσιμα λοιπόν 2048 η αμόλυβδη, 2039 το ντίζελ.
11: Στην επαρχία, να ξέρεις, είναι στο 2.10 προς 2.20 που κοίταγα, το πάθα και εγώ το κόλλημά σου και παρατηρούσα τα πρατήρια από 2.125 μέχρι 2.199 η τιμή της βενζίνης. Να πούμε κάπου εδώ ότι το πετρέλαιο είναι στα 87 δολάρια το βαρέλιο αυτή την ώρα. Έχει αυξηθεί λίγο σε σχέση με χθες, γιατί είχαμε και κάποια χτυπήματα στη Μέση Ανατολή. Παρ' όλα αυτά είναι πιο χαμηλά από το κατοστάρι και το 120 που είχαμε δύο μήνες πριν, που είδαμε πάλι τη βενζίνη σε αυτά τα επίπεδα.
10: Από εκεί και πέρα, οι γνωρίζοντες, οι άνθρωποι της αγοράς, λένε ότι στο τέλος της εβδομάδας κανονικά θα πρέπει να δούμε μειώσεις. Πριν και από την επιδότηση που θα έρθει από το Σάββατο 1η Αυγούστου, των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, λένε ότι θα πρέπει να δούμε μειώσεις πριν από το τέλος της εβδομάδας. Οπότε να έρθει και η επιδότηση μετά, από την 1η Αυγούστου και για όλο τον Αύγουστο, μήπως δούμε κάποια καλύτερη εικόνα. Πάντως, επειδή η ανησυχία καλά κρατεί, όπως σας είπε και η Κασιανή, είχαμε και νέα χτυπήματα χθες στη Μέση Ανατολή. Είχαμε και τη συνάντηση χθες του Τραμπ με τον Νετανιάχου, που δεν φάνηκε να τα πηγαίνουν και πάρα μα πάρα πολύ καλά. Αρχίζει και κρατάει αποστάσεις πλέον ο Τραμπ από τον Νετανιάχου. Ενώ φαίνεται να υπάρχει και μια προσέγγιση προς την πλευρά του Ιράν, τι είπε ο Τραμπ, ότι τους χτυπήσαμε, λέει, τόσο δυνατά που μας παρακάλεσαν να σταματήσουμε. Μας είπαν, δηλαδή, σας παρακαλώ, σταματήστε. Οπότε, λέει, βλέπω ότι θέλουν να διαπραγματευτούν και να κάτσουν στο τραπέζι. Επειδή λοιπόν όλα αυτά τα έχουμε ακούσει πολλές φορές και χωρίς να υπάρχει αντίκρισμα, υπάρχει ανησυχία ότι αυτή η κρίση θα τραβήξει για πάρα πολύ καιρό. Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη, Κασιανή, είναι το φυσικό αέριο και είναι και το ρεύμα. Γιατί και εκεί πλέον καταγράφονται αυξήσεις. Δεν ξέρουμε εάν θα περάσουν στην αγορά τον Αύγουστο, για παράδειγμα στα τιμολόγια ρεύματος του Αυγούστου. Πάντως στις χονδρικές τιμές, οι οποίες καταγράφονται αυτή τη στιγμή στα χρηματιστήρια ενέργειας, βλέπουμε αυξήσεις μέχρι και 20%, επειδή έχει ανέβει το φυσικό αέριο. Όλα ανεβαίνουν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο?
11: Εγώ και εσύ και όλοι αυτοί που μας ακούνε. Ξέρεις τι, οτιδήποτε και αν συμβαίνει πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο και σε συγκρούσεις, επηρεάζει την αγορά ενέργειας. Και η αγορά ενέργειας είναι αυτό που επηρεάζει περισσότερο και την καθημερινότητά μας, όχι μόνο στο τη βενζίνη που θα βάλουμε και στο ρεύμα που θα κάψουμε, αλλά και στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες. Γιατί αν ανεβεί 20% το ρεύμα μιας επιχείρησης, το επόμενο είναι να περάσει αυτή την αύξηση στα προϊόντα του. Το πετρέλαιο κίνησης, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όταν ανεβαίνει σε τέτοιο βαθμό, επηρεάζει πάρα πολύ και τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ και οτιδήποτε προϊόν παίρνουμε στην καθημερινότητά μας, από ένα μπουκάλι νερό μέχρι το κρέας που θα φάμε. Γιατί όλα αυτά μεταφέρονται με πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, φορτηγά.
10: Πάντως υπάρχει λοιπόν ανησυχία και για τις τιμές των καυσίμων και για τις τιμές της ενέργειας. Ο κύριος Παπασταύρου, χθες σε συνέντευξή του, έστειλε ένα μήνυμα σχετικά με την ενίσχυση που, αν χρειαστεί, θα υπάρξει τόσο για τις τιμές των καυσίμων όσο και για τις τιμές της ενέργειας.
12: Η κυβέρνηση, αν χρειαστεί, θα είναι, ήταν, είναι και θα είναι δίπλα στον Έλληνα πολίτη σε οτιδήποτε χρειαστεί. Γι' αυτό έχουμε την υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, για να μπορούμε όταν χρειάζεται να βοηθάμε τον Έλληνα πολίτη.
13: Ισχύει και στο φυσικό αέριο και παντού σε όλους τους τύπους της ενέργειας.
12: Οποτεδήποτε χρειάστηκε να παρέμβει η κυβέρνηση να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη, το έκανε και θα το κάνει.
10: Χθες τον Νίκο Στραβελάκη, λοιπόν, για τη Μίνα Καραμίτρου στο Open. Όποτε χρειαστεί και όποτε αν υπάρξει ανάγκη, θα υπάρξει παρέμβαση για στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης και όχι μόνο στα καύσιμα, και στην ενέργεια. Οι πληροφορίες λένε ότι αν δούμε τις τιμές της ενέργειας, στο ρεύμα για παράδειγμα, να περνάνε τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα, εκεί θα ενεργοποιηθεί και ο μηχανισμός στήριξης, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Μακάρι να μην χρειαστεί και να μην δούμε τέτοιες τιμές. Βασίλη, να είσαι καλά. Βασίλη 39, την αγάπη μου, να είσαι καλά, φίλε, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στο Δημήτρη, ο οποίος ρωτάει πότε έρχονται τα ΣΥΚΑ. Έχει άλλο προβληματισμό ο Δημήτρης, περιμένει τα ΣΥΚΑ. Τα ΣΥΚΑ πότε έρχονται?
11: Ήρθανε τα ΣΥΚΑ.
10: Έχουν βγει τα ΣΥΚΑ?
11: Ναι, ναι, έφαγα.
10: Κανονικά?
11: Όχι, βέβαια.
10: Ναι. Α, έφαγες?
11: Από τη ΣΥΚΙΑ μας, βέβαια.
10: Α, μάλιστα. Οπότε, αγαπητέ φίλε, όρμα, όπως θα ορμήσει τώρα και ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Κανόνισε την πορεία σου. 29 Ιουλίου σήμερα. Πρόσεξε τι θα πεις.
14: Καλημέρα.
10: Στάχο που στάχο μας εμένα όλη τη σεζόν. Κανόνισε τώρα, δηλαδή, στο κλείσιμο να φάμε τα μουστάκια μας.
14: Τώρα τι υποδοχή ήταν αυτή?
10: Και επειδή εγώ δεν έχω, για να σε δω, εσύ έχεις. Ό,τι φάμε θα φάμε από τα δικά σου.
14: Το σέβομαι. Τι να πω, μου είπε να ορμήσω στο στούντιο και πήρα τα μούτρα.
10: Έλα, όρμα.
14: Είχαμε σύγκρουση δικύκλου με Γιώτα Χ, που σημειώθηκε πριν από λίγο στην αριστερή λωρίδα της Αττικής Οδού, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, στο ύψος της Κίμης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Τώρα τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα, μέσα αποκαταστάθηκε αυτό το τροχαίο. Ωστόσο, στο ίδιο ρεύμα, δηλαδή προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού, σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρι. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από Ρέντι μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό. Πυκνίνει ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη άνοδο Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα σε Ψυχικό Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων ανατμήματα σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Να πούμε ότι συνεχίζονται τα έργα οπτικής ίνας στη δεξιά λωρίδα, στο ύψος της ΣΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή.
10: Α, εκεί στην κάθοδο, ε.
14: Ναι, όπως και χθες. Γι' αυτό υπάρχει μια συμφόρηση. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη, να δούμε το βράδυ τι θα συνεχιστεί εκεί στους Αμπελοκήπους, λεωφόρο. Ταλαιπωρία των οδηγών.
10: Το ρίχνει το φαρμάκι του εκεί, το ρίχνει.
14: Αφού έχει επαναληπτικό αύριο.
10: Εντάξει, τώρα είμαστε στην αρχή τη σεζόν. Άστε, θα έχουμε να λέμε από το Σεπτέμβριο.
14: Όχι, τώρα και στα προγραμματικά.
10: Εγώ θα έχω άδεια. Τώρα όταν θα γυρίσω, Σεπτέμβριο θα είναι.
14: Σωστά. Το Σεπτέμβριο λοιπόν. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα τη Πειραιώς, σε Μοσχάτο και Φάληρο. Και ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά για μια ακόμη μέρα.
10: Ευχαριστούμε Παναγιώτη, θα σας συναντήσουμε ξανά στις 9:20. Καλημέρα στον επισκέπτη Αλόνισος, πετρέλαιο κίνησης 251. 251. Ο Γιώργος από την άλλη πέρασε, λέει, πριν από λίγο από πρατήριο και είχε ίδια τιμή βενζίνη και ντίζελ, 1999. Αυτό μου συνέβη προχθές. Είχα περάσει λοιπόν από όλα τα πρατήρια στη σειρά και ήταν όλα στο 1999. Την επόμενη μέρα, Γιώργο, να ξέρεις, όλα ήταν στο 2039. Οπότε πρόσεξε, μη δεις και εσύ κάτι ανάλογο. Καλημέρα, Ελώνα. Πόσο επιπόλαια, λέει, ξεκίνησε ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πόσο λάθος εκτίμησε ο πλανητάρχης τον αντίπαλο και τώρα λουζόμαστε όλοι μας τα αποτελέσματα. Έχει δίκιο σε αυτό το οποίο γράφει και χθες μετά τη συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου, όπου ο Νετανιάχου έφυγε με άδεια χέρια. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Τραμπ κρατάει αποστάσεις και επί της ουσίας του χρεώνει την ΙΤΑ, γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, πρόκειται για ΙΤΑ και των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ σε αυτή τη σύγκρουση με το Ιράν. Του χρεώνει λοιπόν αυτόν τον πόλεμο και το γεγονός ότι δεν είχε καλή έκβαση για εκείνον. Οπότε πάει να τα χρεώσει τώρα πάνω όλα στον Νετανιάχου. Όχι ότι δεν φταίει ο Νετανιάχου, αλλά και οι δύο μαζί πηγαίνανε χεράκι-χεράκι. Αλλά έχεις δίκιο σε αυτό το οποίο γράφεις, Ελώνα, στο μήνυμά σου. Το κακό είναι ότι εμείς θα πληρώσουμε το λογαριασμό. Καλημέρα στη Γιούλα. Η Γιούλα αναφέρεται και εκείνη στο θέμα της απαγόρευσης προς τον Μανώλη Μητσιά για να ερμηνεύσει η τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Όχι απλά μας ενόχλησε, λέει, το γεγονός, μας στενοχώρησε και μας στενοχωρεί αφάνταστα. Ειδικά εμάς, τους κάπου μεγαλύτερους. Απίστευτα ντροπιαστικό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με αυτά τα τραγούδια, με αυτούς τους δημιουργούς, τα έχουν ζήσει, ήταν μέρος της καθημερινότητάς τους. Για φαντάσου τώρα πώς ένιωσαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πήγαν προχθές να δουν τον Μανώλη Μητσιά και άκουσαν ξαφνικά ότι του απαγορεύεται να ερμηνεύσει το τραγούδι που πρώτος εκείνος είπε το 1977. Δηλαδή, από όπου και να το πιάσεις, είναι εξοργιστικό και ντροπιαστικό. Καλημέρα και στο Θοδωρή, ο οποίος ανησυχεί για το τι έχει να γίνει το χειμώνα. Για φανταστείτε, λέει, τι θα γίνει όταν έρθει η ώρα και για πετρέλαιο θέρμανσης. Α, έχεις απόλυτο δίκιο, Θοδωρή.
11: Ναι, γιατί δεν φαίνεται η κατάσταση να αποκλιμακώνεται με τίποτα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι είναι αυτό που θα οδηγήσει και τις δύο πλευρές στην κατάπαυση του πυρός. Ό,τι προσπάθεια και να έχει γίνει, έχει διαλυθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δεν νομίζω ότι υπάρχει ορίζοντας ανάκαμψης να επιστρέψουμε στα πρώτου πολέμου επίπεδα. Έτσι λένε και οι οικονομολόγοι, δηλαδή. Και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πάρα πολύ περήφανος και ισχυρός, ας πούμε, για να δεχτεί την ήττα του και να πάει παρακάτω. Να πει κάτι για συγγνώμη.
10: Θα έλεγα τώρα τι είναι, αλλά τέλος πάντων υπάρχει και η αστική ευγένεια που θα με κάνει να συγκρατηθώ.
11: Να σου πω. Είναι ένας πλανητάρχης, υποτίθεται. Είναι ο πιο αναξιόπιστος ηγέτης που έχουμε δει ποτέ να κυβερνάει την Αμερική. Είναι παλαβός θεοπάλαβος. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς ούτε το κόμμα πάνω σε μια πρόταση που λέει. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα έχει την τύχη ολονών μας στα χέρια του. Και αποκλείεται να δεχθεί την ήττα του, να δεχθεί ότι δεν μπορεί να νικήσει το Ιράν και να πάει παρακάτω. Και αυτό είναι που θα μας δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προβλήματα στο μέλλον.
10: Μη μας βάλει και σε τίποτα χειρότερα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης έχει άλλο προβληματισμό και άλλη ανησυχία. Πότε θα πάρει άδεια ο ακατανόμαστος γάβρος.
11: Παναγιωτάκης.
10: Για τον Παναγιώτη. Εντάξει, με αγάπη το λέει έτσι και κάνοντας χιούμορ. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: την παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Ακούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
5: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
7: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Μπάριο All Day Cafe Bar.
9: Η πόλη απολαμβάνει.
8: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
8: Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
9: Ο χώρος προδιαθέτει.
8: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
12: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
13: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
12: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
13: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
14: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
13: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
14: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
13: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
14: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
13: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
14: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνο 2682 089 100.
15: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
16: Για παράδειγμα, τις ειδήσεις της ημέρας, τις καταστροφές ή ακόμα και κάτι πιο ανάλαφρο. Προσπαθούσε να το καταλάβει γιατί κάτι τέτοιο προφανώς δεν μπορεί να συμβεί σε ένα βρετανικό ραδιόφωνο. Εκεί η κουλτούρα είναι pop κυρίως. Δεν έχουν αυτό που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Τελικά έδειξε να το καταλαβαίνει. Και αυτό θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά. Είναι και ένας λόγος που πάντα εγώ στο ραδιόφωνο, το ενημερωτικό, δεν χρησιμοποιούσα ποτέ ως μουσική υπόκρουση ελληνική μουσική. Γιατί το θεωρώ ασέβεια να πατάς πάνω σε αυτά τα δημιουργήματα και να κάνεις μια εκπομπή. Ταυτόχρονα, ένας άλλος λόγος είναι ότι όπως είναι απόλυτα λογικό, αποσπάται η προσοχή του ακροατή. Όταν ακούει τώρα το στίχο του Γκάτσου, θα κάτσει να δώσει προσοχή τώρα σε ό,τι λέει ο Καλαμαράκης ή ό,τι λέει η Βραχά. Ίσα-ίσα που θα ενοχληθεί ο άνθρωπος και με το δίκιο του. Αυτά λοιπόν, έτσι σαν μια μικρή αναφορά, το έφερε τώρα η κουβέντα. 3 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Μην ανησυχείτε, θα τα πούμε όλα μέχρι και τις 11 με την Κασιανή Βραχά και για τη δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών και για τη χθεσινή παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα για το σχέδιο Αριστοτέλη, το σχέδιο δηλαδή για την τοπική αυτοδιοίκηση και τα όσα συνέβησαν στη Βουλή για την συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού αλλά και για την νέα επίθεση του βουλευτή Κυριαζίδη κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου. Άλλη μία χυδαία τοποθέτηση από τον βουλευτή Κυριαζίδη. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργεί αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή τι έχει στο μυαλό του και γιατί τον ανέχονται. Βέβαια, από την άλλη, θα πρέπει να πούμε ότι παραπέμπεται ήδη στην Επιτροπή Ιδεοντολογίας με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη. Αλλά φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν βάζει μυαλό. Είναι η τρίτη φορά που σημειώνεται ένα τέτοιο περιστατικό, ένα τέτοιο επεισόδιο. Θα τα πούμε όλα αυτά στις επόμενες 2 ώρες, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ο Αντώνης Μορτάκης μας καλεί να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε, Κασιανή, σε λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Word.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26 84 0 41 217 και 6974 89 65 51. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26 82 0 51 100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο 21 ετών Πορτογάλος μέσος Γκουστάβο Σα που αγωνιζόταν στη Φαμαλικάο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Από χθες είναι στην Αθήνα ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί επίσης από τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά ήθελος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή δύναμη. Επιστροφή για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Κασιανή με Ρένα Βλαχοπούλου. Γιατί έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή, 29 Ιουλίου του 2004.
1: Θεωρείται η Ρένα Βλαχοπούλος η καλύτερη jazz φωνή του ελληνικού πενταγράμμου. Και δεν τις στόχεις, δεν το φαντάζεσαι ότι μπορεί να είναι, αλλά έλεγε
0: κοίταξα,
1: τα jazz
0: δεις,
1: κομμάτια.
0: Ο τίτλος της αρχικά ήταν η βασίλισσα της jazz, γιατί ξεκίνησε σαν τραγουδίστρια στα τέλη της δεκαετίας του 30. Στη συνέχεια πέρασε στο θέατρο και πολύ αργότερα στον κινηματογράφο το 1956 με την ταινία «Πρωτευουσιάνικες περιπέτειες» και επανήλθε στον κινηματογράφο μετά το 1962. Η αλήθεια είναι ότι στον κινηματογράφο δεν έχει καταγράψει τόσο μεγάλη παρουσία όσο στο θέατρο και στο τραγούδι. Συμμετείχε μόλις σε 26 ταινίες. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι 26 ταινίες ήταν αρκετές για να την κρατήσουν μέσα στην καρδιά μας μέχρι και σήμερα ως μία από τις σπουδαιότερες Ελληνίδες ηθοποιούς. Εντάξει, αξεπέραστη κωμικός, μοναδικό ταπεραμέντο, αυτή η Κερκυραία, η οποία πρέπει να ξέρεις ότι διαθέτει τον τίτλο της τελευταίας κόμισσας της Κέρκυρας. Είναι η τελευταία κόμισσα της Κέρκυρας, λοιπόν, η Ρένα Βλαχοπούλου, που έφυγε μία ημέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή, όπως σας είπαμε, το 2004. Και στη συνέχεια τα οστά της μεταφέρθηκαν από το πρώτο νεκροταφείο που είχε ταφεί εδώ στην Αθήνα, όπως ήταν η επιθυμία της, στο πρώτο νεκροταφείο της Κέρκυρας το 2023. Η μοναδική λοιπόν η Ρένα Βλαχοπούλου, η τελευταία κόμισσα της Κέρκυρας. Είναι πολλές λοιπόν οι ημερομηνίες που έχουν σημεία αναφοράς για τη σημερινή εκπομπή και η γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη και ο θάνατος φυσικά της Ρένας Βλαχοπούλου. Βέβαια από την πρώτη ώρα της εκπομπής αυτό που έχει προκαλέσει περισσότερο την οργή σας θα λέγαμε ήταν αυτή η απαγόρευση από τον γιο του Μανού Χατζηδάκη προς τον Μανώλη Μητσιά ώστε να ερμηνεύσει τραγούδια που είχε συνθέσει τη μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης σε εκδήλωση για τον Νίκο Γκάτσο. Ακούσαμε και τον Μανώλη Μητσιά τι είπε στην πρώτη ώρα. Είπε ότι ήταν μια άθλια πράξη και ότι αυτοί οι δύο, δηλαδή ο Χατζηδάκης και ο Γκάτσος, θα σηκωθούν από τον τάφο τους με αυτά τα οποία συμβαίνουν.
1: Και είπε ο Μανώλης Μητσιάς ότι αυτό το τραγούδι ο Γκάτσος με τον Χατζηδάκη το έχουν γράψει και τον ίδιο συγκεκριμένα για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά και είναι πάρα πολύ κρίμα οποιοδήποτε να απαγορεύει στο Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύει αυτό το μοναδικό τραγούδι που δεν υπάρχει Έλληνας που να μην το ξέρει. Είναι αυτό που λέγαμε και στην πρώτη ώρα ότι ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Νίκος Γκάτσος, ο Ελίτης, ο Σεφέρης ανήκουν στον ελληνισμό και όχι σε οποιονδήποτε γιο, εγγονό, ανήψη που μπορεί να έχουν πάρει τα πνευματικά τους δικαιώματα.
0: Αγαπητή Ελώνα, σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα μέσα από την καρδιά μας. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και εύχομαι να εκπληρωθεί το όνειρό σου. Η κυρία Κασιανή Βραχά είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Η κυρία Κάτζου απουσιάζει, βρίσκεται σε άδεια. Σήμερα δεν είχε έκπληξη. Καλύτερα. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και στον Αρίσταρχο, το έχουμε πει από την πρώτη ώρα της εκπομπής ότι είναι στην σκαλέτα μας και το θέμα του νομοσχεδίου, του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα τα πούμε όλα σε λίγο. Παναγιώτη, να είσαι καλά και τη δική μας αγάπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ας είμαστε συνομήλικοι. Να είσαι καλά. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής φυσικά η Κασιανή μας είπε για την πυρκαγιά στην Πάρο που είναι σε εξέλιξη.
1: Είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή είναι δύο τα μέτωπα. Εξελίσσεται προς δύο μέτωπα η πυρκαγιά. Δύο κατευθύνσεις. Το ένα μέτωπο κινείται προς την παραλία του Φάραγκα, το δεύτερο προς την Τρυπητή. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια στην περιοχή της Αγκεριάς. Ενώ από την πυροσβεστική, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής ο κ. Αρτοπιός σε δηλώσεις του πριν από λίγο είπε ότι υπάρχει μια βελτιωμένη εικόνα αλλά δεν εφησυχάζουμε.
0: Γιατί λέω δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Που πάει να πει για να μην έχουμε νεότερο ότι ενδεχομένως εκεί η κατάσταση να είναι καλύτερη. Σε χώρο απορριμμάτων, από εκεί είχε ξεσπάσει λοιπόν μια πρικαγιά και στη Λέρο, φαίνεται ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ενώ φαίνεται να είναι βελτιωμένη και η κατάσταση στην Πάρο. Μακάρι να ισχύει αυτό το οποίο μαθαίνουμε. Σας είπαμε βέβαια και για τις τιμές των καυσίμων. 2048 αμόλυβδη, 2039 πετρέλαιο κίνηση σήμερα το πρωί τουλάχιστον στην Αθήνα, στην Κηφισίας. Νέο ράλι αυτή την ώρα μετά τα χτυπήματα εκατέρωθεν χθες στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο βρίσκεται, το Brent, κοντά στα 87-88 δολάρια.
1: 87-22 αυτή τη στιγμή στη διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent. Μετά από αυτή την νέα ανάφλεξη έχουμε μια αύξηση του 3% σε σχέση με χθες.
0: Και από την πλευρά της κυβέρνησης ακούσατε τον κύριο Παπασταύρου να λέει ότι αν υπάρξει ανάγκη θα υπάρξει και νέα παρέμβαση, νέα μέτρα στήριξης και για τις τιμές των καυσίμων αλλά και για τις τιμές της ενέργειας. Υπάρχει ανησυχία το επόμενο διάστημα και για τις τιμές που θα δούμε τόσο στο φυσικό αέριο όσο και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τώρα ο Τάσος αναρωτιέται τι γυρεύει ο αποτυχημένος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην Κύπρο. Να προτείνει λέει ένα νέο διχοτομικό σχέδιο πιο χρυσωμένο από τον προηγούμενο του Ανάν. Επιτέλους θα αντιδράσουν οι Κύπροι γιατί αν περιμένουν λέει από εμάς σωθήκαμε. Αναφέρεται ο Τάσος στην επίσκεψη που πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, εκεί όπου είχε συνάντηση και με τον Νίκο Χριστοδουλίδη αλλά και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη.
1: Η επίσκεψη στην Κύπρο του Αντώνιο Κουτέρες γίνεται μετά από 16 χρόνια. Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επισκέπτεται την Κύπρο σε μια προσπάθεια να αρχίσουν εκ νέου διαπραγματεύσεις για το κυπριακό ζήτημα και ο Τουφάν Ερχιουρμάν διαβεβαίωσε ότι υπάρχει βούληση για δίκαιη και διαρκή λύση. Όμως επέμεινε ότι η επόμενη προσπάθεια πρέπει να βασιστεί στη μεθοδολογία και να μην επαναληφθούν όσα έγιναν το 2004 και το 2017. Η κρίσιμη διαδικασία θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί η συνάντηση για να μπορέσουν να ξαναξεκινήσουν οι συζητήσεις για το κυπριακό ζήτημα.
0: Χθες υπήρξε λοιπόν πρώτα μια συνάντηση του Αντώνιο Κουτέρες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε μετά από αυτή τη συνάντηση ότι αν το κλίμα που υπήρξε στη συζήτηση που είχα με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνεχιστεί και στη συνάντηση που θα έχουμε από κοινού και με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, τότε μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό κλίμα. Αυτή ήταν η δήλωση του Νίκου Χριστοδουλίδη. Στη συνέχεια λοιπόν υπήρξε και το γεύμα που παρέθεσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στους δύο ηγέτες των δύο κοινοτήτων, τον Κύπριο Πρόεδρο και τον ηγέτη του ψευδοκράτους, να το πούμε έτσι, και σήμερα θα γίνει η επίσημη συνάντηση των τριών για να δούμε εάν υπάρχει περιθώριο ώστε να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες για μια λύση στο κυπριακό. Οι δύο πλευρές στο τραπέζι εμφανίζονται πρόθυμες. Ο Γενικός Γραμματέας λέει ότι θα πρέπει να αναλάβουν ρόλο και οι εγγυήτριες δυνάμεις, αλλά βέβαια τα μηνύματα τα οποία έρχονται από την Τουρκία είναι ότι ναι, καλό κλίμα, συζητήσεις, αλλά δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να υπάρξει λύση στο κυπριακό σύμφωνα με αυτά τα οποία επιθυμεί η πλευρά των Ελληνοκυπρίων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ στενά τα περιθώρια ώστε να υπάρξει φως στο πρόβλημα του κυπριακού. Όσο υπάρχει αυτή η τουρκική αδιαλαξία. Τώρα, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα και έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις και να καλέσεις και εμένα αν θέλεις, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στα ολόφρεσκα ψάρια. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και πηγαίνει στα Lidl για να βρει ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα και έτοιμα για μαγείρεμα.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Αρίσταρχε, καλημέρα και σε σένα. Ναι, όπως είπαμε, σε λίγο παιδιά, μέχρι και τις 11 είναι η εκπομπή σήμερα, οπότε έχουμε άπλετο χρόνο. Καλημέρα και στην Αναστασία, η οποία αναρωτιέται αν γίνεται κάτι στα σημεία ανακύκλωσης και γέγονται το ένα μετά το άλλο. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω, με την Αμαλία. Περίπου μία στις έξι μονάδες στην Ελλάδα ανακύκλωσης τα τελευταία χρόνια έχει καεί. Έχει πάρει φωτιά, έχει καεί, κάτι παιδιά γίνεται εκεί πέρα, πάντως δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Δηλαδή καίγεται η μία μονάδα ανακύκλωσης μετά την άλλη. Κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε μία φωτιά. Και εμένα είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί ιδιαίτερα, γιατί έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έχω αποκτήσει αυτή την κουλτούρα της ανακύκλωσης. Ξεχωρίζω τα απορρίμματα στο σπίτι. Άμα δεις, τα κανονικά σκουπίδια που λέμε που βγάζουμε, ας πούμε, καθημερινά, είναι μια μικρή σακουλίτσα. Όλα τα υπόλοιπα είναι που γεμίζουμε. Ναι. Είναι η ανακύκλωση. Και κάθομαι και τα πλένω, τα ξεπλένω, ξέρεις, να μην έχει υπολείμματα τροφών, υγρών κτλ. Τα μαζεύω λοιπόν και πάω και τα βάζω στο μπλε κάδο κανονικά. Όταν ακούς μετά κάθε λίγο και λιγάκι ότι παίρνει και μία φωτιά, απογοητεύεσαι. Λες, ρε παιδί μου, εγώ τι κάνω τελικά.
1: Γιατί τα ανακυκλώνω, για ποιον.
0: Ακριβώς. Δημήτρη, μεγάλη ανησυχία έχεις με τα ΣΥΚΑ. Τώρα μας ρωτάς και για τις τιμές. Στην αρχή μας ρώτησες πότε βγαίνουν, τώρα μας ρωτάς και για τις τιμές. Δεν έχουμε τόσες λεπτομέρειες. Αν κάποιος, παιδιά, έχει αγοράσει ΣΥΚΑ, ας μας πει, ας πούμε, σε τι τιμή τα βρήκε, να φύγει και η απορία εδώ πέρα του φίλου μας του Δημήτρη. Εγώ πάντως δεν τα τρώω τα ΣΥΚΑ, αγαπητέ φίλε. Τρώω μόνο τη σος. Αυτό το που βάζουμε από πάνω, ξέρεις, τη σαλάτα, έτσι, καμιά μπαλσάμικο από ΣΥΚΟ κτλ. Πω, πεθαίνω με αυτό, πραγματικά. Άντε και πάνω από τη φέτα, την τηγανητή, ξέρεις, με ΣΥΚΟ μαρμελάδα, ναι, μέχρι εκεί.
1: Πάρα πολύ ωραία και αυτό.
0: Ναι, ναι, ωραία.
1: Αλλά δεν ξέρω πόσο έχουν, γιατί εγώ τα πήρα από τη ΣΥΚΙΑ μου, όπως προείπα. Εμένα μου αρέσουν, τα τρώω και έτσι, δηλαδή, χωρίς να είναι μαρμελάδα ή στον μπαλσάμικο.
0: Καλημέρα Μαρία, ναι, να πας και να αγοράσεις τα ψαράκια σου από τα Lidl και να με καλέσεις για να τα φάμε μαζί. Άντε καλοφάγωτα. Νάτος ο Κωνσταντίνος, 22 ευρώ το κιλό χθες, τα ΣΥΚΑ.
1: 22 ευρώ το κιλό.
0: Κωνσταντίνε, για τα ΣΥΚΑ τα έγραψε αυτό ή για τίποτα άλλο, για δώσε μια διευκρίνηση τώρα, γιατί μου ήρθε λίγο απότομο. Έχουν φτάσει και τα ΣΥΚΑ 22 ευρώ το κιλό. Πάει παιδιά, καήκαμε. Το επιβεβαιώνει για τα ΣΥΚΑ μου λέει. Άσε να λείπει, τρώμε τίποτα άλλο. Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση. Τι γίνεται, Παναγιώτη, είναι καλύτερα τα πράγματα, βελτιώθηκε η κατάσταση.
2: Καλημέρα και πάλι, όχι.
0: Να σου πω. Έλα, άντε, πες τα.
2: Θα πούμε αρκετά και αυτή την ώρα.
0: Το καταλάβαμε.
2: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Θιβών μέχρι Ελαιώνα και το ανωδικό στο ύψος του Εγάλεο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνια, σε Σταδίου και Μάρνη. Πυκνή ροή στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από Καρέα μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες εξακολουθούν να κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο και Φάληρο. Πάμε και παραλιακά, η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Μοσχάτου. Κατάμεστοι παραμένουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό και υπόσχομαι ολοκληρώνω, άνω των 30 λεπτών από Φιλής ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 με 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να σε καλά Παναγιώτη Βολάνη, μας υποχρέωσες.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ο Νίκος από την άλλη θέλει φωτό με Βολάνιο, λέει, πριν από την Παρασκευή. Ναι, γιατί ο Βολάνιος βγαίνει και εκείνος την Παρασκευή σε άδεια, οπότε θα τον χάσετε ολόκληρο τον Αύγουστο. Α, βγάζει τώρα ο Θοδωρής Αξελός, βγάζει φωτογραφία Βολάνιο, παιδιά, τώρα από το στούντιο, την ώρα της δράσης. Όπου θα ανέβει στα social media.
2: Όχι, όχι.
0: Έχει να γίνει χαμός, θα γίνει Βολάνιε. Καλημέρα και στον Κώστα, δεν ξέρω, λέει, από Σίκα, από Μούσμουλα, λέει, αν θέλεις. Καλημέρα και στον Παντελή. Τι εννοείς, λέει, τα Σίκα είναι δωρεάν. Πας κάτω, λέει, από το δέντρο και μαζεύεις. Τα 22 ευρώ είναι για τους χαζούς. Κάτσε ρε Παντελή, είναι τόσο απλό δηλαδή. Παλιά, ναι, υπήρχαν Σίκες, εγώ θυμάμαι στη γειτονιά μου, παιδιά. Μόνο στο στενό το δικό μου, εκεί, πόσο είναι, τα 50 μέτρα, είχε τρεις Σίκες. Τρεις. Μετά γκρεμίστηκαν όλες οι μονοκατοικίες, φύγανε όλα αυτά, είναι παντού πολυκατοικίες, πλέον δεν υπάρχει. Α, έχει μείνει μία. Α, τώρα που το σκέφτηκα, έχει μείνει μία απέναντι.
1: Θα πας να...
0: Εγώ δεν τα τρώω, αλλά για τους άλλους ναι. Καλημέρα και στο Μαρίνο, Σίκα Κίμης, λέει, 19 και 80. Καρύδια με μέλι, καλύτερο για τον άντρα. Μάλιστα, να είσαι καλά Μαρίνο.
1: Μπήκα στο ποσοκάνει.gr να δω μήπως, αλλά δεν έχει φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έχει μόνο συσκευασμένο, οπότε δεν την έχει την τιμή των Σίκων.
0: Ο Αντώνης λέει: καλό παιδί φαίνεται ο Βολάνιος, αλλά αυτή η φράση του ουρές χιλιομέτρων, ρε φίλε, είναι μαχαιριά. Έχεις δίκιο, Αντώνη. Όπως και το άλλο που λέει: το απροσπέλαστος ο Κηφισός, όταν ξεκινάει και ρίχνει το απροσπέλαστος, λέω: τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Ο Δημήτρης βέβαια έχει μια άλλη τοποθέτηση για το θέμα των Σίκων. Με 22 ευρώ το κιλό, λέει, έχεις πάει τουαλέτα πριν ακόμα τα φας. Ο Κωνσταντίνος διαμαρτύρεται για τις τιμές στην Αλόνισο. 2,5 ευρώ η βενζίνη, λέει, στην Αλόνισο. Αλλά δεν σας είπαν ότι πουλάνε τυρόπιτα Αλονίσου 15 ευρώ το κομμάτι. Δεν ξέρω, φίλε, δεν έχω πάει στην Αλόνισο, δεν έχω προσωπική. Ο Νίκος από την άλλη θέλει φωτό με Βολάνιο, λέει, πριν από την Παρασκευή. Ναι, γιατί ο Βολάνιος βγαίνει και εκείνος την Παρασκευή σε άδεια, οπότε θα τον χάσετε ολόκληρο τον Αύγουστο. Α, βγάζει τώρα ο Θοδωρής Αξελός, βγάζει φωτογραφία Βολάνιο, παιδιά, τώρα από το στούντιο, την ώρα της δράσης. Όπου θα ανέβει στα social media.
2: Όχι, όχι.
0: Έχει να γίνει χαμός, θα γίνει Βολάνιε. Καλημέρα και στον Κώστα, δεν ξέρω, λέει, από Σίκα, από Μούσμουλα, λέει, αν θέλεις. Καλημέρα και στον Παντελή. Τι εννοείς, λέει, τα Σίκα είναι δωρεάν. Πας κάτω, λέει, από το δέντρο και μαζεύεις. Τα 22 ευρώ είναι για τους χαζούς. Κάτσε ρε Παντελή, είναι τόσο απλό δηλαδή. Παλιά, ναι, υπήρχαν Σίκες, εγώ θυμάμαι στη γειτονιά μου, παιδιά. Μόνο στο στενό το δικό μου, εκεί, πόσο είναι, τα 50 μέτρα, είχε τρεις Σίκες. Τρεις. Μετά γκρεμίστηκαν όλες οι μονοκατοικίες, φύγανε όλα αυτά, είναι παντού πολυκατοικίες, πλέον δεν υπάρχει. Α, έχει μείνει μία. Α, τώρα που το σκέφτηκα, έχει μείνει μία απέναντι.
1: Θα πας να...
0: Εγώ δεν τα τρώω, αλλά για τους άλλους ναι. Καλημέρα και στο Μαρίνο, Σίκα Κίμης, λέει, 19 και 80. Καρύδια με μέλι, καλύτερο για τον άντρα. Μάλιστα, να είσαι καλά Μαρίνο.
1: Μπήκα στο ποσοκάνει.gr να δω μήπως, αλλά δεν έχει φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έχει μόνο συσκευασμένο, οπότε δεν την έχει την τιμή των Σίκων.
0: Ο Αντώνης λέει: καλό παιδί φαίνεται ο Βολάνιος, αλλά αυτή η φράση του ουρές χιλιομέτρων, ρε φίλε, είναι μαχαιριά. Έχεις δίκιο, Αντώνη. Όπως και το άλλο που λέει: το απροσπέλαστος ο Κηφισός, όταν ξεκινάει και ρίχνει το απροσπέλαστος, λέω: τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Ο Δημήτρης βέβαια έχει μια άλλη τοποθέτηση.

0: Παντελή, είναι τόσο απλό δηλαδή. Παλιά ναι, υπήρχαν σικές. Εγώ θυμάμαι στη γειτονιά μου, παιδιά, μόνο στο στενό το δικό μου, εκεί, πόσο είναι, τα 50 μέτρα, είχε τρεις σικές. Τρεις. Μετά γκρεμίστηκαν όλες οι μονοκατοικίες, φύγανε όλα αυτά, είναι παντού πολυκατοικίες, πλέον δεν υπάρχει. Α, έχει μείνει μία. Α, τώρα που το σκέφτηκα, έχει μείνει μία απέναντι.
1: Θα πας να...
0: Εγώ δεν τα τρώω, αλλά για τους άλλους ναι. Καλημέρα και στο Μαρίνο. Σίκα Κίμης λέει 19 και 80. Καρύδια με μέλι, καλύτερο για τον άντρα. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Μαρίνο.
1: Μπήκα στο ποσοκάνει.gr να δω μήπως, αλλά δεν έχει φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έχει μόνο συσκευασμένο, οπότε δεν την έχει την τιμή των σίκων.
0: Ο Αντώνης λέει: καλό παιδί φαίνεται ο Βολάνιος, αλλά αυτή η φράση του ουρές χιλιομέτρων, ρε φίλε, είναι μαχαιριά. Έχεις δίκιο, Αντώνη. Όπως και το άλλο που λέει: το απροσπέλαστος ο Κηφισό, όταν ξεκινάει και ρίχνει το απροσπέλαστος, λέω: τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Ο Δημήτρης βέβαια έχει μια άλλη τοποθέτηση για το θέμα των σίκων. Με 22 ευρώ το κιλό, λέει, έχεις πάει τουαλέτα πριν ακόμα τα φας. Ο Κωνσταντίνος διαμαρτύρεται για τις τιμές στην Αλόνισο. 2,5 ευρώ η βενζίνη, λέει, στην Αλόνισο. Αλλά δεν σας είπαν ότι πουλάνε τη ρόπιτα Αλονίσου 15 ευρώ το κομμάτι. Δεν ξέρω, φίλε, δεν έχω πάει στην Αλόνισο, δεν έχω προσωπική άποψη, αλλά δεν φαντάζομαι ότι είναι το μοναδικό νησί που είναι ακριβό ή ότι είναι περισσότερο ακριβό από τα υπόλοιπα. Καλημέρα και στον Γιάννη που μας στέλνει το μήνυμα για το ράδιο στην Κρήτη. Θα το κοιτάξουμε και σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στην Μιμίκα. Να είσαι καλά. Στην Πάτρα, λέει, ένα μήνα πριν που πήρα τα πρώτα όταν είχαν βγει, είχαν 4 ευρώ το κιλό. Ορίστε, ρε παιδιά.
1: 20 ευρώ το κιλό τα σίκα. Τι, από τι σικιά είναι?
0: Στην Πάτρα είναι 4 ευρώ.
1: Με χρυσότητη μποτίζανε τη σικιά αυτή και έχει 22 ευρώ το κιλό.
0: Έλατε. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μένετε ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πάρο, εκενώσεις οικισμών και μάχη για να σωθούν τα σπίτια. Το πυρήνο μέτωπο πέρασε από την Αγκαιριά και κινείται προς την Τρυπητή, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς εν όψη της ενίσχυσης των ανέμων στις Κυκλάδες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Ας αφήσουμε στην άκρη τη μιζέρια όσων θέλουν να τα βλέπουν όλα μαύρα, δήλωσε εχθές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λέρο. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης για τη σεξιστική επίθεση στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Τον θάνατο αρκετών ανθρώπων σε εμπορικό κέντρο μετά τον ισχυρό σεισμό στην νοτιοδυτική Ιαπωνία επιβεβαιώνουν αστυνομικές πηγές τη στιγμή που υπάρχουν αγνοούμενοι και σε εργοστάσιο χαρτιού μετά την κατάρρευση καμινάδας. Το Ιράν πρότεινε στο Ομάν μια προσωρινή ρύθμιση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Η συνάντηση με τον Τραμπ ήταν μία από τις καλύτερες που είχαμε ποτέ, δήλωσε ο Νετανιάχου μετά την επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: Health Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
1: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
0: Τηλέφωνο 2682-029-094.
1: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My NutriHealth, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682-089-100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
12: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
12: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
12: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για σου.
13: Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
14: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
15: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
16: Που απειλείται με αφανισμό. Κάθε χρόνο λοιπόν στις 29 Ιουλίου αυτή η μέρα για την ευαισθητοποίηση και την προστασία της τίγρης που απειλείται με αφανισμό. Υπάρχουν όμως και κάποιες τίγρες οι οποίες δεν απειλούνται με αφανισμό, ίσα ίσα που έχουν ανακάμψει και έχουν γίνει τίγρες ανάπτυξης.
17: Χθες η Financial Times γράψανε ίσως την πιο συγκλονιστική φράση, που αν την έλεγα εγώ θα μου λέγατε, βρε Άδωνη, μην είσαι υπερβολικός. Ακούστε τι έγραψαν οι Financial Times. Ότι η Ελλάδα, λέει, από παρείας των επενδύσεων έχει μεταβληθεί, χάρη μου, στην τίγρη της ανάπτυξης της Ευρώπης. Στην τίγρη των επενδύσεων της Ευρώπης. Και αυτό γράφει το νούμερο ένα οικονομικό έντυπο του πλανήτη Γη.
16: Έχουμε γίνει τίγρης, παιδιά. Όλοι τίγρης είμαστε, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Είμαστε τίγρης της ανάπτυξης. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν φοβούνται ούτε τις τίγρες, ούτε τα λιοντάρια, είναι ατρόμητοι. Δηλαδή τα πάνε καλά με τα άγρια θηρία.
18: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει την ψυχολογία μου. Νομίζετε ότι εγώ θα φοβηθώ από κάτι τέτοια?
19: Εγώ δεν τα φοβάμαι τα λιοντάρια. Ο Αλέξης έχει πάει 2 φορές στη ζούγκλα.
20: Στα λιοντάρια?
19: Βέβαια, λιοντάρια και τίγρες.
20: Όπω και δεν φοβήθηκε.
18: Νομίζετε ότι εγώ θα φοβηθώ από κάτι τέτοια?
20: Ο Αλέξης δεν φοβάται.
16: Ο Αλέξης δεν φοβάται. Έχει πάει 2 φορές στη ζούγκλα. Και τα έχει βάλει και με τα λιοντάρια και με τις τίγρες. Σήμερα λοιπόν που είναι η Παγκόσμια ημέρα για την τίγρη. Τελείωσε ευτυχώς. 35 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Τότε θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις. 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets και κερδίζεις καλοκαίρι. 28 ευρώ τώρα για άνδρο σε 1 ώρα και 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μια χαρά μου ακούγεται.
21: Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα κι εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε? Μπείτε κι εσείς στο day.gr, ενημερωθείτε και πείτε κι εσείς αλληλούια.
16: Καλημέρα στο Σταύρο στα Γιάννενα. Χθες με επίκεντρο, λέει, την Ελεούσα Ιωαννίνων, 7 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, έγινε σεισμός 5 ρίχτερ επιφανειακός, με αποτέλεσμα να κοιμηθεί κόσμος στις πλατείες και να υπάρξει πανικός. Όντως υπήρξε αυτή η σεισμική δόνηση στα Ιωάννινα. Υπήρξε και άλλη μία στη Σκόπελο, πάλι κατά τη διάρκεια της νύχτας, που προκάλεσαν ανησυχία, αλλά από ό,τι φαίνεται από την εξέλιξη του φαινομένου μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει ανησυχία για κάτι μεγαλύτερο.
21: Ναι, γιατί τα σεισμοί είναι αρκετά μικρότεροι από τον αρχικό σεισμό. Όντως αυτός ο σεισμός στην Ήπειρο έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην περιοχή και ανησύχησε τους κατοίκους. Ο άλλος στη Σκόπελο δεν έγινε ιδιαίτερα αισθητός, δεν ανησύχησε τόσο. Οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι ένα φαινόμενο που αναμένεται να κάνει μεγαλύτερο σεισμό, δεδομένων των μετασεισμών που είναι μικρότεροι.
16: Και βέβαια από την άλλη είχαμε αυτή την πολύ μεγάλη ισχυρή δόνηση στην Ιαπωνία, 7,1 βαθμόντες κλίμακας Ρίχτερ, 13 νεκροί μέχρι τώρα στην Ιαπωνία, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλοί αγνοούμενοι από την κατάρρευση ενός εμπορικού κέντρου αλλά και κατοικιών. Αυτό είναι γεγονός, δηλαδή όταν ακούς για την Ιαπωνία σεισμούς που να έχει νεκρούς και αγνοούμενους, σου προκαλεί εντύπωση γιατί είναι μια χώρα η οποία είναι πάρα πολύ καλά δομημένη, οργανωμένη στην αντιμετώπιση των σεισμών, αλλά αυτός ο σεισμός 7,1 είχε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα στην Ιαπωνία.
21: Έχουν τον καλύτερο αντισεισμικό σχεδιασμό στον κόσμο, λόγω και της περιοχής που δίνει μεγάλους σεισμούς. Αλλά όταν βλέπεις καταστροφές μέχρι και στην Ιαπωνία από μεγάλους σεισμούς, ανησυχείς για το τι μπορεί να συμβεί σε μια χώρα σαν τη δική μας, που ο αντισεισμικός σχεδιασμός άργησε να μπει στην κουλτούρα μας.
16: Πάμε τώρα και στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο συστήνει νέους φορείς για τη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο χθες ψηφίστηκε επί της αρχής, έχει προκαλέσει την οργή της αντιπολίτευσης και την πολύ σκληρή κριτική, και όχι μόνο της αντιπολίτευσης αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι δραστηριούνται στον χώρο του πολιτισμού και των ξεναγών και άλλων ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται σε αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση για ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Υπήρξε λοιπόν χθες αντιπαράθεση στη Βουλή για το θέμα. Πρώτα θα ακούσουμε λοιπόν από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης τον κύριο Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ, τη Σεμίνα Διγενή από το Κομμουνιστικό Κόμμα, την κυρία Δούρου από το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χίτα από την Ελληνική Λύση, τον κύριο Νατσιό από την Νίκη και την κυρία Τζόρτζια Κεφαλά από την Πλεύση Ελευθερίας.
0: Αλλάζετε τη φιλοσοφία της διαχείρισης. Τα μνημεία τα αντιμετωπίζετε όλο και περισσότερο με την έννοια της περιουσιακής αξιοποίησης, τους επισκέπτες ως πελάτες, την πολιτιστική πολιτική ως μια καθαρά εμπορική στρατηγική, και αυτή είναι μια διαφωνία την οποία οφείλουμε να την παρουσιάσουμε σήμερα σε αυτή εδώ την αίθουσα.
1: Έχουμε ένα νομοσχέδιο που βάζει τιμοκατάλογο στη μνήμη, επιχειρηματικό σχέδιο στα μνημεία και τοποθετεί χορηγό στην ιστορία.
22: Μια κυβέρνηση που και με το σημερινό νομοσχέδιο βάζει ένα ακόμα καθοριστικό λιθαράκι στην επιχείρηση που ξεκίνησε το 2019, και να μου επιτρέψετε να δανειστώ τον τίτλο «Τι ωραίο πλιάτσικο, ε!»
23: Τα μνημεία της Ελλάδος δεν είναι σκηνικό. Αυτό είναι δική μας άποψη. Ούτε για γάμους, ούτε για σουαρέ, ούτε για γαστρονομικές εμπειρίες.
24: Τον πολιτισμό αυτό εσείς, εξαντλημένοι από την συνεχή υποτέλεια σε ιδιωτικά συμφέροντα, τον παραδίδετε στους κερδέμπορους της αγοράς, για να ευγεί αληθινός ο λόγος ότι σημά η μέρα όπου το κάλος θα παραδοθεί στις μύγες της αγοράς.
25: Η αντιπολίτευση, οι εργαζόμενοι άνθρωποι λοιπόν των τεχνών, στέκονται απέναντι στο νομοθετικό έκτρωμα.
16: Αυτές λοιπόν ήταν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για το πολυνομοσχέδιο. Να ακούσουμε και τις τοποθετήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη και του κυρίου Κερίδη.
26: Ακούω να λέγονται διάφορα πράγματα και διαβάζω. Ο Παρθενώνας εκποιείται, ο Παρθενώνας το σφυρί. Ο Παρθενώνας είναι ένα τεράστιο σύμβολο που δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον ευτελίζει και να τον εργαλειοποιεί.
27: Το να παριστάνει η αντιπολίτευση ότι όλα είχαν καλώς μέχρι το 2019 είναι τουλάχιστον υποκριτικό και απολύτως βέβαια ψευδές. Από εκεί και πέρα, το να συστήσεις μια ανώνυμη εταιρεία στην οποία θα αναθέσεις κάποια συγκεκριμένη καθήκοντα, δημοσίου χαρακτήρα ανώνυμη εταιρεία, με μοναδικό μέτοχο το δημόσιο, να το υπογραμμίσουμε αυτό, είναι το απολύτως φυσιολογικό και απαραίτητο.
16: Αυτά λοιπόν υπόθηκαν χθες στη Βουλή. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Συστήνεται μια εταιρεία, μια ανώνυμη εταιρεία που θα είναι ο βασικός εκτελεστικός και επιχειρησιακός βραχίωνας του ΟΔΑΠ. Ο ΟΔΑΠ είναι ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Θα αναλαμβάνει την υλοποίηση έργων και δράσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη, την προβολή και εμπορική αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων, ενώ θα λειτουργεί για λογαριασμό του ΟΔΑΠ και θα είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Από την άλλη πλευρά, δεν μεταφέρονται σε αυτή τη νέα εταιρεία αρμοδιότητες όπως είναι η κήρυξη και ο χαρακτηρισμός μνημείων, ανασκαφές, εγκρίσεις επεμβάσεων σε μνημεία και την επιστημονική προστασία και τη συντήρηση των αρχαιοτήτων. Εκεί λοιπόν που γίνεται η συζήτηση είναι το εύρος των επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων που θα έχει αυτή η νέα εταιρεία. Για παράδειγμα, αν στο μέλλον ένας αρχαιολογικός χώρος χρειαστεί να έχει ένα νέο αναψυκτήριο, να έχει ψηφιακές εφαρμογές, να γίνονται εκδηλώσεις, να γίνονται χορηγίες ή συνεργασίες με τρίτους, αυτός λοιπόν ο νέος οργανισμός θα έχει πολύ πιο ενεργό ρόλο στην υλοποίηση αυτών των δράσεων. Τα ερωτήματα τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά είναι τι είδους έλεγχο θα ασκεί το Υπουργείο Πολιτισμού στη νέα εταιρεία στην πράξη και το δεύτερο, εάν υπάρχουν οι δικλείδες ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται πρώτα με επιστημονικά και πολιτιστικά κριτήρια και όχι κυρίως οικονομικά.
21: Ουσιαστικά αυτό θα κάνει η Hellenic Heritage, έτσι θα ονομάζεται αυτή η ανώνυμη εταιρεία. Θα διαχειρίζεται την ψηφιακή πύλη, τα συστήματα των εισιτηρίων, θα κάνει την εμπορική στρατηγική, ουσιαστικά το management, να το πούμε έτσι, των μνημείων. Αυτό που είπε ο κύριος Κερδής ότι θα συμμετέχει μόνο το δημόσιο, υπάρχει στο νομοσχέδιο, γράφει ότι το ποσοστό συμμετοχής του δημοσίου δεν μπορεί να υποχωρήσει κάτω από το 90% του μετοχικού κεφαλαίου. Νομικά δηλαδή το 90% θα είναι πάντα στο δημόσιο. Βέβαια αυτό μπορεί να αλλάξει σε ένα επόμενο νομοσχέδιο, αλλά προς το παρόν το 90% του μετοχικού κεφαλαίου θα ανήκει στο δημόσιο. Και θα εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως είπες και εσύ, και θα έχει διάρκεια 50 ετών αυτή η Hellenic Heritage, η εταιρεία, η ανώνυμη που δημιουργείται αυτή τη στιγμή για τη διαχείριση των μνημείων. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο για τον οποίο πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν μπορεί το δημόσιο να διαχειριστεί τα μνημεία και πρέπει να βάλει κάποιον ιδιώτη μέσα να αναλάβει το εμπορικό κομμάτι.
16: Κοίταξε, δεν λέει για ιδιώτη. Λέει για μια ανώνυμη εταιρεία που θα είναι του δημοσίου, με μέτοχο 90% το δημόσιο. Λέει για καλύτερη διαχείριση των πόρων οι οποίοι προκύπτουν από τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εγώ σου είπα και πάλι, έχω τα ερωτήματα ότι είναι τι έλεγχος θα είναι αυτός που θα ασκεί το Υπουργείο Πολιτισμού πάνω σε αυτήν την εταιρεία και ταυτόχρονα εάν τα κριτήρια θα είναι κυρίως πολιτιστικά και επιστημονικά και όχι κυρίως οικονομικά. Αυτό είναι εγώ που θα ήθελα να γίνει πιο ξεκάθαρο στην παρούσα φάση τουλάχιστον. Βέβαια, ακούσατε και τις δύο απόψεις. Ακούσατε και την αντιπολίτευση, η οποία κάνει λόγο για ξεπούλημα πολιτιστικής κληρονομιάς και ιδιωτικοποίηση. Ακούσατε και την κυρία Μενδώνη που λέει ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και τον κύριο Κερίδη που λέει ότι ήταν ανάγκη να δημιουργηθεί μια τέτοια εταιρεία για τη διαχείριση των πόρων και όχι των μνημείων.
21: Δηλαδή, αν αυτή η εταιρεία αύριο αποφασίσει ότι δεν βγαίνει, δεν είναι σωστός ο τρόπος που διαχειρίζονται τα χρήματα και ότι για να ανακάμψουμε ή για να μπορεί να βγαίνει κέρδος, ας πούμε, πρέπει να γίνει μια αύξηση στα εισιτήρια 10%. Μπορεί να αντιτεθεί σε αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού, ή θα είναι ο ποδιοπομπέος τράγος και θα πούν ότι, α, ναι, αυτή η εταιρεία που τα διαχειρίζεται πλέον αποφάσισε ότι 10% αύξηση στα εισιτήρια, ας πούμε, είναι αναγκαία αυτή τη στιγμή.
16: Αυτά μένουν να διευκρινιστούν και φυσικά θα το παρακολουθούμε το θέμα και όχι μόνο εμείς, και η αντιπολίτευση θα το παρακολουθεί και φαντάζομαι ότι κάθε φορά που θα προκύπτει κάποιο θέμα θα υπάρχουν και οι ανάλογες αντιδράσεις. Καλημέρα στον Αλέξη. Η εταιρεία λέει είναι του δημοσίου. Αντίστοιχες αντιδράσεις υπήρξαν και παλιά με το ΤΑΔΑΠΕΑ και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου, τα οποία πραγματοποίησαν το μεγαλύτερο αναστηλωτικό έργο μέχρι σήμερα. Καλημέρα στον Αλέξη, καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος βλέπει συμφέροντα πίσω από όλα αυτά. Καλημέρα και στη Μέρη. Θα ήταν ωραία, λέει, να υπήρχε ένας δημοσιογράφος που να ρωτούσε τα κυβερνητικά στελέχη γιατί διαμαρτύρονται όταν οι Βρετανοί κάνουν πάρτι μπροστά από τα ελληνικά εκθέματα, την ώρα που οι ίδιοι κάνουν τα ίδια και χειρότερα. Είναι αυτός ο φόβος, λοιπόν, αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει για το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Από την πλευρά βέβαια του Υπουργείου διαψεύδεται κάτι τέτοιο και κάνουν λόγο αποκλειστικά και μόνο για καλύτερη διαχείριση των πόρων οι οποίοι προέρχονται από την διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και η Εύελιν, οι άνθρωποι λέει είναι επικίνδυνοι, θα πουλήσουν και την Ακρόπολη. Καλημέρα και σε σένα Εύελιν. Είναι λοιπόν οι απόψεις οι οποίες καταγράφονται. Και συμπληρώνει στη Δήλο, για παράδειγμα, οι εταιρείες που εκμεταλλεύονται το χώρο για τις εκδηλώσεις, οι πόροι, λέει, αυτοί είναι πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δεν το γνωρίζω το νούμερο, αν έχεις εσύ στοιχεία, μπορεί και να είναι και έτσι, δεν θέλω να το αμφισβητήσω. Είναι θέμα πάντως. Είναι θέμα το οποίο θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε και είναι θέμα που θέλει και ξεκάθαρες απαντήσεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα,
0: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
0: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου
0: και γκαλερίας,
1: είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
5: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρισκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-89-720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
9: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
8: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Θα φέρουμε μόνο ένα μήνυμα του Σωτήρη, Ο οποίος λέει: παιδιά, αυτό το χάλι με τα διόδια στο άκτιο εδώ στην Πρέβεζα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πομπός για διέλευση και οι ουρές είναι τεράστιες. Μαύρα χάλια. Καλό καλοκαίρι. Προφανώς πάνε οι οδηγοί να περάσουν. Δεν υπάρχει πομπός και πάνε όλοι.
11: Από τη...
10: κανονικά στα Γκισέ. Ναι, ναι, ναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστιες ουρές και μιλάμε τώρα και για ημέρες που υπάρχει μεγάλη έξοδος. Ναι, των αδιούχων.
11: Είναι προς τα εκεί στη Βόνιτσα να περάσεις και για τη Λευκάδα και για την Πρέβεζα. Οπότε έχουν και μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον οι περιοχές αυτές και λογικό είναι να σχηματίζονται ουρές.
10: Καλημέρα, φίλε, και καλό κουράγιο. Και άλλο ένα μήνυμα από το Σοκράτη, αυτή τη φορά από Χανιώτη Κασάνδρας Χαλκιδικής. Από χθες το απόγευμα, λέει, μέχρι και τώρα δεν υπάρχει σταγόνα νερό. Η περιοχή βουλιάζει από επισκέπτες, τουρίστες. Η υπηρεσία ίδρευσης δεν έχει κάνει κάποια ανακοίνωση και φυσικά κανείς δεν απαντάει στα τηλεφωνήματα. Στην περιοχή λοιπόν της Κασάνδρας, Χανιώτη Κασάνδρας Χαλκιδικής, από χθες το απόγευμα μέχρι και τώρα οι άνθρωποι δεν έχουν νερό. Επίσης, στο φουλ τη σεζόν και με χιλιάδες επισκέπτες να βρίσκονται στην περιοχή. Καμία ανακοίνωση, κανένας δεν απαντάει και στα τηλέφωνα. Άκρος ελληνικό και συνηθισμένο. Πάμε τώρα και στην χυδαία επίθεση, τη νέα χυδαία επίθεση που εξαπέλυσε χθες ο βουλευτής Δημήτρης Κυριαζίδης κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Πήρε χθες το λόγο λοιπόν κατά τη συζήτηση αυτού του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και πέρα από αυτή την τοποθέτηση που έκανε για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είχε πάλι την επιθυμία να αναφερθεί στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και στην επίθεση που είχε προηγηθεί. Ο ίδιος είπε ότι είχε εκφράσει ευχή τότε να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι τότε από το βήμα της Βουλής, μάλλον όχι από το βήμα της Βουλής, μιλούσε η κυρία Κωνσταντοπούλου και εκείνος ήταν κάτω στο έδρανο, της είχε πει άντε να κάνεις κανένα παιδί ή υιοθέτησε. Χθες λοιπόν είπε ότι αυτό ήταν ευχή, ότι είχε εκφράσει μια ευχή. Για να ακούσουμε λοιπόν τι συνέβη χθες στη Βουλή.
12: 10 μήνες τώρα και στην Ολομέλεια αλλά και στις επιτροπές δέχουμε μία επίθεση, θα έλεγα εξυπηρεστική, συκοφαντική. Και βεβαίως αναφέρομαι στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρεμηνεύσει, να νοθεύσει μία αναφορά μου, μία ευχή. Αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας. Μια ευχή εξέφρασα όταν πήγε να εκμεταλλευτεί πάλι τα παιδιά. Εύχομαι, λέω.
13: Παρακαλώ, παρακαλώ, ελάτε κύριε κύριε.
14: Δεν ζήτησα συγγνώμη.
15: Ζητήσατε.
14: Δεν πρόκειται να ζητήσω. Δεν ζήτησα συγγνώμη.
13: Κύριε Κυριαζίδη. Κύριε Κυριαζίδη, παρακαλώ.
12: Αναφορικά με τις ύβρις της συγκεκριμένης κυρίας που μεγάλωσε μέσα στη κλίδα αμεροκανατραφίσα.
13: Περιμένω να ακούσω το προσωπικό. Από αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσετε. Δεν ξεκινάτε γι' αυτό. Σας αφαιρώ το λόγο.
10: Ο κύριος Λαμπρούλης που ήταν προεδρεύων εκείνη τη στιγμή του αφαίρεσε το λόγο. Και πολύ καλά έκανε. Γιατί ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει. Επιμένει στο λάθος. Και η αιμονή στο λάθος είναι ίδιο των ανοήτων. Δεν μπορεί να επιμένει στο λάθος. Έγινε ό,τι έγινε την προηγούμενη φορά, είπε σε αυτό το χιδαίο άντε να κάνεις κανένα παιδί ή υιοθέτησε. Στη συνέχεια αναγκάστηκες να βάλεις την ουρά στα σκέλια, έτσι και μετά τη διαγραφή η οποία υπήρξε. Τώρα που επανήλθε λοιπόν πάλι στην κοινοβουλευτική ομάδα, πάλι τα ίδια. Και δεν είναι μόνο το περιστατικό με την κυρία Κωνσταντοπούλου, το προηγούμενο. Είναι και με τον κύριο Κασελάκη. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη ήθελε να το κάνει και χιουμοριστικά, δεν ήξερε αν θα έπρεπε να τον προσφωνήσει ο ή η. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Δεν είναι ένα λοιπόν το περιστατικό, δεν είναι δύο, είναι τρία τουλάχιστον τα οποία έχουν καταγραφεί. Μετά από αυτό λοιπόν υπήρξε η παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος τον παραπέμπει στην Επιτροπή Διοντολογίας. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό λύνει το πρόβλημα. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει το λάθος του, αυτό πιστεύει, αυτό εκφράζει και φαίνεται ότι τίποτα δεν θα τον σταματήσει να συνεχίσει να το εκφράζει.
11: Ξέρετε, μιλάμε για ένα τύπο τώρα που δεν αυτό που λες δεν καταλαβαίνει, δεν είναι αμετανόητος. Θεωρεί ότι αυτό που είπε ήταν σωστό ή ότι επειδή η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πει διάφορα, ότι μπορεί να τις μιλάει όπως θέλει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου όντως έχει εκφραστεί αρκετές φορές με τρόπο που για μένα δεν είναι σωστός. Όμως όποιος και να είναι αυτός που έχεις απέναντί σου, δεν έχεις το δικαίωμα να του απευθύνεσαι με τέτοια λόγια. Το άντε κάνε κανένα παιδί και υιοθέτησε, είναι μια φράση που δεν επιτρέπεται όχι στο ελληνικό κοινοβούλιο, πουθενά ούτε στο δρόμο, ούτε πουθενά δεν μπορείς να πεις μια τέτοια φράση σε οποιαδήποτε γυναίκα. Όσο και να σε έχει εκνευρίσει, ό,τι και να έχει πει για σένα, ό,τι και να λέει οποιοδήποτε για σένα, το να μιλάς με τέτοιο τρόπο δείχνει και το δικό σου ποιόν. Και το ότι δεν το μετανιώνει και συνεχίζει να λέει τα ίδια πράγματα, νομίζω φαίνεται. Δείχνει τον άνθρωπο που είναι, δείχνει το ποιόν του.
10: Να τον χαίρεστε λοιπόν εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία που επανήλθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Να ακούσουμε την αντίδραση από την κυρία Μενδώνη, η οποία αντέδρασε και εκείνη άμεσα.
15: Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως θα λυπόμουν για αν ελέγχονται για οποιοδήποτε αρχηγό και για οποιοδήποτε βουλευτή εδώ μέσα. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, όχι γιατί συζητάμε για τον πολιτισμό, αλλά γιατί μειώνουμε το κύρος του κοινοβουλίου. Είτε είναι ο κύριος Κυριαζίδης, είτε ήταν ο κύριος Πολάκης προηγουμένως σε μένα, είναι περίπου το ίδιο.
10: Και πέρα από την αντίδραση της κυρίας Μενδώνη, υπήρξε και αντίδραση και από την κυρία Έλενα Κρήτα, η οποία σηκώθηκε, όρθια σηκώθηκε από τα έδρανα και έβαλε τις φωνές στον βουλευτή Κυριαζίδη και στη συνέχεια ήρθε και η απάντηση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
16: Σας ευχαριστώ κυρία Κρήτα που αντιδράσατε και αντιδράσατε, σηκωθήκατε όρθια, σας έβλεπα από το μόνιτο. Σας ευχαριστώ κυρία Υπουργέ, σας είδα ότι βγήκατε έξω από την αίθουσα αγανακτισμένη. Ο Κυριαζίδης δεν είναι κυρία Μοιρά ένα μεμονωμένο περιστατικό, είναι ο καθρέφτης του κυρίου Μητσοτάκη. Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική. Μου έδωσε μία ευχή, δεν το καταλάβαμε όλοι οι υπόλοιποι.
10: Απαράδεκτος, τουλάχιστον απαράδεκτος, δηλαδή το λιγότερο που μπορείς να πεις είναι αυτό. Η ώρα πλησιάζει 10. Κασιανή μου, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
11: Πάμε και θα επιστρέψουμε μετά τον Θόδωρη Έξαλλο.
17: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
18: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
19: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
20: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
19: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
20: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
21: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
22: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
23: Στην Κιβωτό.
22: Και πού είναι αυτό?
23: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
19: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
24: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
19: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
24: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
19: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
25: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
26: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
25: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
26: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
25: Τώρα ξέρετε. για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Τέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Ιστορική ημέρα για την ΚΑΕΑΕΚ, καθώς μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, το Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Αγιωσίων παραχωρείται και επίσημα για 49 χρόνια στην ομάδα μπάσκετ της Ένωσης. Στο ποδόσφαιρο, στο μεταγραφικό στόχαστρο της ΑΕΚ είναι ο 24χρονος Αγκολέζος Μέσος Μπένι Μουκεντή, που αγωνιζόταν στην πορτογαλική Βιτόρια Γκυμαράες. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά εθρέως με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real FM.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί

Μετά από όσα προηγήθηκαν, να καθαρίσουν και τα αυτιά μας, να καθαρίσει και η ψυχή μας. Γιατί όπως λέμε σήμερα από την αρχή της εκπομπής, αν σήμερα γεννήθηκε ο Μίκης Θεοδωράκης το 1925 και βρήκαμε εμείς αφορμή για ψυχική ανάταση, για να ανέβουμε λίγο ψηλότερα.

0: τουλάχιστον δεν υπάρχουν απαγορεύσεις ακόμα στα ραδιόφωνα από διαχειριστές πνευματικών δικαιωμάτων. Το ζήσαμε και αυτό λοιπόν στην περίπτωση του Μανώλη Μητσιά, που το απαγορεύτηκε να ερμηνεύσει το Γιάννη το Φωνιά από το γιο του Μάνου Χατζηδάκη, που έχει τα πνευματικά δικαιώματα. Τα συζητήσαμε αναλυτικά την πρώτη ώρα, Κασιανή. Ακούσαμε και τον ίδιο τον Μανώλη Μητσιά να μιλάει για μια άθλια πράξη που δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι μπορεί να συμβεί στον ίδιο, και ταυτόχρονα συμπλήρωσε ότι με αυτά που έγιναν ο Γκάτσος και ο Χατζηδάκης θα σηκωθούν από τον τάφο τους. Καλημέρα στον Πάνο μετά. Αυτό λέει. Μετά λέει το περιστατικό με τον Γιάννη το Φωνιά. Μην παίζετε, λέτε, τραγούδια, γιατί θα μπλέξετε. Όχι, εκεί ευτυχώς ακόμα δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστόπλεον απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 για να υποδέχετε τα μηνύματά σας. Όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Κασιανή, έχουμε κάποιο νεότερο από την Πάρο για την φωτιά?
1: Ο Δήμαρχος Πάρου έκανε κάποιες δηλώσεις νωρίτερα. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα, μας το επιβεβαίωσε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος πυροσβεστικής, ο κ. Ορτοποιός. Έχουν φτάσει και οι επιπλέον δυνάμεις που περιμέναν το πρωί από τη Ραφίνα, 20 πυροσβέστες. Επιχειρούν πλέον 86 και 7 εναέρια μέσα. Φαίνεται ότι η πυρκαγιά πηγαίνει καλύτερα. Σε ελπίζουμε να μην έχουμε αναζωπήρωση με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.
0: Βέβαια, είναι σε επιφυλακή, δεν υπάρχει εφησυχασμός, γιατί λέει από το μεσημέρι ενισχύονται οι άνεμοι, οι οποίοι μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 8 μποφόρ. Οπότε σε επιφυλακή λοιπόν, και ας είναι βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο. Γενικότερα υπάρχουν αυτά τα μελτέμια που τα συναντάμε κάθε χρόνο αυτή την εποχή στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες μας, και γενικότερα θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Από την άλλη, μένονται οι μεγάλες φωτιές στην Ευρώπη, στη Γαλλία και στην Ισπανία. Στην Ισπανία φαίνεται να είναι καλύτερη η εικόνα. Στη Γαλλία ετοιμάζονται για νέες εκενώσεις, αλλά φαντάσου τώρα πόσες μέρες μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή που έχει γίνει και στην Ιταλία και στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, είναι περισσότερο από 1 εκατομμύριο τα στρέμματα που έχουν καεί. 63.000 πολίτες νομίζω έχουν εκενώσει, έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Είναι μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά και από ό,τι διάβασα, έχει από την αρχή του έτους στην Ισπανία έχει καεί το εξαπλάσιο σε σχέση με το μέσο όρο των προηγούμενων ετών.
0: Τώρα από τα μηνύματα, από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. Καλημέρα στη Μιμίκα. Χαρακτηρισμοί πολύ για τον κύριο Κυριαζίδη. Εντάξει, να μην τους μεταφέρουμε γιατί πρόκειται για χαρακτηρισμούς. Καλημέρα στην Αθηνά. Μπράβο, λέει, στον Νικήτα Κακλαμάνη που έκανε το αυτονόητο και έχει παραπέμψει στην Επιτροπή Διοντολογίας τον κύριο Κυριαζίδη. Αλλά ας αναλογιστούμε ότι κάποιοι ψήφισαν αυτόν τον τύπο. Επίσης στη Νέα Δημοκρατία, γιατί του επέτρεψαν να είναι στη Βουλή. Όσο και να διαφωνώ, λέει, με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο.
1: Ήταν μια πολύ λανθασμένη απόφαση αυτή της Νέας Δημοκρατίας να τον επαναφέρει στην κοινοβουλευτική της ομάδα. Είπε αυτή τη φράση που είπε, δηλαδή. Και φαίνεται ότι είναι αμετανόητος. Ήρθε χθες στη Βουλή και είπε ότι ήταν μια ευχή. Ήταν μια ευχή να πει στην άλλη τη γυναίκα για να κάνει κανένα παιδί. Δεν, ο άνθρωπος είναι αδιόρθωτος. Δεν έχει θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι και η συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου πάρα πολλές φορές δεν είναι η ενδεδειγμένη, και εκείνη κάνει ηλεκτρικό bullying, ηλεκτρική βία. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν έχει, λέει, θέση μια τέτοια συμπεριφορά στο ελληνικό κοινοβούλιο. Άλλο αυτό όμως, και άλλο η συγκεκριμένη χυδαία επίθεση που έχει δεχθεί 2 φορές από τον κύριο Κυριαζίδη. Τι να κάνουμε. Σε αυτή την περίπτωση 100% με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Χωρίς αστερίσκους, χωρίς τίποτα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Τελικά, λέει, η ζωή έχει αποδείξει ότι οι γόνοι επιφανών ανδρών είναι ανόητοι. Και ονόν, νοήτο. Σε ποιον αναφέρεται το μήνυμα? Προφανώς για τις απαγορεύσεις αυτές που συζητάγαμε και νωρίτερα. Καλημέρα και στην Πετρίνα. Τι άλλο θα ακούσουμε, λέει. Πραγματικά θα σηκωθούν από τον τάφο τους και εκείνη αναφέρεται στην απαγόρευση προς τον Μανώλη Μητσιά. Τι ωραία που ακούμε πρωί-πρωί και τέτοιους ύμνους. Είπαμε σήμερα θα ακούσουμε όσο γίνεται περισσότερο Θεοδωράκη. Ακούσαμε και Χατζηδάκη στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα, Πετρίνα μου, να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Τώρα στις δύο προηγούμενες ώρες, πέρα από το θέμα της πυρκαγιάς στην Πάρο και το σκηνικό του καιρού, είπαμε για τις τιμές των καυσίμων, περιμένοντας να δούμε και την επιδότηση να μπαίνει σε ισχύ από το Σάββατο, η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που θα έχει διάρκεια για όλο τον Αύγουστο. Είπαμε για την συνάντηση του Αντώνιο Γκουτέρες, του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων σε μια προσπάθεια ώστε να επανακινήσουν οι συζητήσεις για επίλυση του Κυπριακού. Φαίνεται να υπάρχει ένα καλό κλίμα, αν και από την Τουρκία τα μηνύματα τα οποία στέλνουν είναι μηνύματα αδιαλαξίας. Παρ' όλα αυτά, σήμερα η συνάντηση των τριών στο νησί της Κύπρου. Για τον Τραμπ και τον Νετανιάχου σας τα είπαμε και αυτοί συναντήθηκαν. Φαίνεται να τον βάζει στη γωνία τον Νετανιάχου και να του φορτώνει την αποτυχία του πολέμου στο Ιράν. Εξού και τα προχθεσινά πολύ καλά λόγια για τον Ερντογάν. Είναι φίλος μου, είναι σπουδαίος σύμμαχος και κανένας δεν θα μου πει, αναφερόμενος στον Νετανιάχου, σε ποιον θα πουλήσω F-35 και σε ποιον όχι. Τον αδειάζει τον Εμπίμπι μεγάλο πρεπός. Φυσικά είπαμε και για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που συστήνει νέους φορείς στη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ακούσατε και την τοποθέτηση από την πλευρά της κυβέρνησης, της κυρίας Μενδώνη και του κυρίου Κερίδη, αλλά και την τοποθέτηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Στο πολυνομοσχέδιο υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης και είναι η Κεντρική Επιτροπή Επιλογής Έργων του ΕΚΟΜΕΒ. Θα είναι πενταμελής και σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα αποτελεί το όργανο που θα κάνει την τελική επιλογή των κινηματογραφικών σχεδίων στα επιλεκτικά προγράμματα και θα καθορίζει και το ύψος κάθε χρηματοδότησης έργου. Υπάρχουν αντιδράσεις από τα σωματεία που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με αυτή την απόφαση για τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέγει για αυτή η πενταμελής επιτροπή τα έργα, τις κινηματογραφικές ταινίες που θα δίνεται η χρηματοδότηση. Κάτι το οποίο έχει γύρει και αυτό πολλές αντιδράσεις εκτός από την ανώνυμη αυτή εταιρεία για τη διαχείριση των αρχαιοτήτων.
0: Πάμε και στην πολιτική δραστηριότητα. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα θα επισκεφθεί το Αγαθονήσι. Χθες βρέθηκε στην Λέρο, εκεί όπου έκανε αναφορά και στο μεταναστευτικό, λέγοντας ότι έχει σημειωθεί πολύ μεγάλη πρόοδος. Θυμηθείτε, λέει, πριν μερικά χρόνια το νησί ήταν γεμάτο από μετανάστες και πρόσφυγες, ενώ τώρα είναι γεμάτο από επισκέπτες, θέλοντας να δείξει τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει στη διαχείριση του μεταναστευτικού, ταυτόχρονα με την φύλαξη των συνόρων, στέλνοντας και ένα μήνυμα στην απέναντι πλευρά. Εκεί αναφέρθηκε και στα βήματα προόδου που έχουν γίνει στο ΕΣΥ. Να ακούσουμε τι είπε συγκεκριμένα για την παρέμβαση που έχει γίνει στο ΕΣΥ.
2: Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης την μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του. Συνεχίζουμε. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο το παραλάβαμε. Έχουν γίνει πολλά. Υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας κινείται σωστή κατεύθυνση.
0: Το νέο νοσοκομείο λοιπόν της Ελέρου, ανακοινισμένο και εκείνο, και ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός έστειλε και ένα μήνυμα για τις εκλογές.
2: Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι και ποια κυβέρνηση και ποιος Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα πάρθουν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά για το μέλλον της Ελλάδος, για το μέλλον των νησιών μας. Εμείς έχουμε αποδείξει, και να κλείσω με αυτό, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε και τη γνώση και την αξιοπιστία και το κύρος. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τη μεψημυρία και τη μιζέρια αυτών που θέλουν να τα βλέπουν όλα γκρίζα και μαύρα. Προβλήματα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Βρείτε μου μια χώρα ή μια κυβέρνηση που να μην αντιμετωπίσει προβλήματα. Αλλά η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν το 19 και σας εγγυώμαι ότι το 2030 με κυβέρνηση της Δημοκρατίας θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτό που είναι σήμερα.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός χθες από τη Λέρο, σήμερα στο Αγαθονήσι. Χθες επίσης ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το σχέδιο της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι το σχέδιο το οποίο έχει και το όνομα Αριστοτέλης. Πρώτα απ' όλα βέβαια να πούμε ότι χθες ήταν τα γενέθλια του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς του στείλαμε ευχές εδώ από τον αέρα μαζί με την Αμαλία και οι συνεργάτες του πριν από την εκδήλωση και πριν πάρει το λόγο ο Αλέξης Τσίπρας φρόντισαν να του κάνουν μία έκπληξη.
3: Να σας ξαναευχαριστήσουμε που ήσασταν σήμερα εδώ και επειδή ο πρόεδρος σήμερα όντως πίστηκε και έκανε μία πολύ μεγάλη παραχώρηση, δηλαδή στη μέρα των γενεθλίων του αποφάσισε να βρεθεί μαζί μας, να βρεθεί δίπλα σας, να βρεθεί δίπλα μας. Πρέπει να του ευχηθούμε όπως πρέπει τα χρόνια πολλά και να του φέρουμε μία τούρτα και να πούμε και το τραγούδι,

0: τη γνώση στο φως και όλοι να λένε να ένα σοφός.
1: Ρε παιδιά, μετά τα 50 δεν έχει νόημα να μας τις θυμίζετε αυτές τις επαιτίες, όσο έντονα.
2: Ένα κεράκι.
1: Ευχαριστώ.
3: Και έχουμε και κέρασμα για όλους.
4: Κεραστήκανε κιόλα στη συνέχεια. Εντάξει, καλά είπε ο Τσίπρας τώρα. Παιδιά, μετά το 50, καλό είναι να μην το θυμόμαστε. Δεν χρειάζεται να τα γιορτάζουμε, γιατί αυτό δεν είναι τούρτα, είναι μανουάλι. Βέβαια, τώρα έχουν βγει αυτά με τους αριθμούς. Βάζεις έναν αριθμό πάνω και ξεμπερδεύεις. Αλλά...
5: Το ερωτηματικό και το ερωτηματικό.
4: Ή το ερωτηματικό, ναι. Αλλά όπως και να το κάνεις, πολλές φορές δεν θέλεις να το θυμάσαι. Εκεί λοιπόν παρουσίασε το σχέδιό του ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε ότι η χώρα χρειάζεται μια μεγάλη αλλαγή, μια νέα μεταπολίτευση, μια ηθική επανάσταση και ένα νέο πατριωτισμό.
1: Η Ελλάδα, είναι προφανές, χρειάζεται μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος. Ένα κράτος που θα είναι υπηρέτης του λαού, μια δημοκρατία όπου η δύναμη της ψήφου θα είναι ισχυρότερη από τη δύναμη του χρήματος, μια κοινωνία όπου η αξιοκρατία θα νικά την οικογενειοκρατία. Η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά, το εμείς θα νικά το εγώ. Αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση και αυτός είναι ο δικός μας νέος πατριωτισμός. Αυτή είναι και η νέα μεταπολίτευση προσδοκάμε.
4: Νέα μεταπολίτευση λοιπόν, το σχέδιο Αριστοτέλης, το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια, γιατί ανέπτυξε εκεί στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας. Να πούμε μια καλημέρα στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Επανέρχεται στο θέμα του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και λέει: μα φυσικά τα μνημεία πρέπει να έχουν στρατηγικό και επιχειρηματικό σχέδιο. Ως μουσιολόγος, συμφωνώ, αρκεί να τα χειρίζονται άτομα με γνώσεις. Καλημέρα και σε σένα, Σούλα. Καλημέρα στην Αναστασία αυτή τη στιγμή στο Πορτοράφτη, βενζίνη 1998, δίζελ 2019. Α, κοίτα να δεις, πάλι τον δίζελ έχει καβαλήσει.
5: Εντάξει, ναι. Μπορεί να είναι κάποιο, είναι κάποιο πρατήριο που έχει κάποια προσφορά σήμερα στη βενζίνη ή να πήρε πετρέλαιο πιο πολύ από τη βενζίνη και να έχει κρατήσει την παλιά τιμή.
4: Άστο, μην προσπαθείς να βγάλεις άκρη. Δεν βγαίνει η άκρη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνουν. Καλημέρα και στον Αβραάμ. Σε λίγο λέει θα ακούσουμε βοτιζούμε ξανά μέχρι και το Ορθόδοξο Πασόκ.
6: Ω, Πασοκάρα!
4: Το άκουσε ο κύριος Γερουλάνος, χάρηκε και εκείνος. Καλημέρα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Όσο λέγεται τον Κυριαζίδη, δεν βάζω μπροστά το κύριος. Άντρας είναι αυτός που χωρίς χειδαιότητες ξέρει να συμπεριφέρεται, ειδικά στις γυναίκες. Και δεν συμπαθώ, λέει, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και με αφορμή, λέει, τη χθεσινή μεταγραφή Χουρδάκη, θα πω ότι αυτό δεν είναι κόμμα, είναι τσιφλίκι της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τα έχεις μπερδέψει λίγο όλα, Γιώργο μου, εδώ πέρα. Τα έβαλες όλα στην εξίσωση. Αλλά μας έδωσες και την πάσα, γιατί όντως χθες είχαμε το καλωσόρισμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη στον κύριο Χουρδάκη, ο οποίος είχε εκλεγεί στις προηγούμενες εκλογές με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Στη συνέχεια αποχώρησε και προσχώρησε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, από το οποίο αποχώρησε και χθες εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ.
7: Καλωσορίζω στο ΠΑΣΟΚ τον ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή της ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μιχάλη Ποκάκη. Χαίρομαι πολύ γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή. Την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγει ο τόπος. Απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
8: Ελπίζω και εγώ με την όποια πολιτική και ακαδημαϊκή μου εμπειρία να συμβάλλω στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ.
4: Ενώνουμε δυνάμεις λοιπόν για την πολιτική αλλαγή. Έλεγα όμως για την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα ότι το σχέδιο αυτό για την τοπική αυτοδιοίκηση έχει το όνομα του Αριστοτέλη και δεν το έχει καθόλου τυχαία. Εδώ όμως κάπου αρχίζουν και μπλέκουν τα πράγματα και δημιουργούνται συγχύσεις. Και θα εξηγηθώ αμέσως τώρα τι εννοώ. Να ακούσουμε πρώτα απ' όλα γιατί αυτό το σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση ονομάστηκε από την Ελλάς σχέδιο Αριστοτέλης.
1: Η κοινωνία δεν ζητά σήμερα μια διαφορετική κυβέρνηση, ζητά ένα διαφορετικό κράτος, ζητά νέους θεσμούς, ζητά μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία. Και η χώρα πράγματι χρειάζεται επιγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση και σήμερα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την πρώτη πράξη αυτής της νέας μεγάλης αλλαγής, της νέας μεταπολίτευσης όπως εμείς την εννοούμε. Και εννοούμε ακριβώς αυτό, ένα σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Και το σχέδιο αυτό που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα, συμβολικά το ονομάσαμε σχέδιο Αριστοτέλης. Γιατί ο Αριστοτέλης υπήρξε ο φιλόσοφος που έθεσε τις βάσεις της πολιτικής οργάνωσης με επίκεντρο το μέτρο και την αρετή και στόχο την ευδαιμονία.
4: Ο Αριστοτέλης λοιπόν έθεσε τις βάσεις για την πολιτική οργάνωση, έτσι. Αυτό λέει λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ λοιπόν έρχονται και μπλέκονται τα πράγματα, γιατί ποιος είναι ο αρμόδιος να μιλήσει τώρα για τους φιλοσόφους? Ο Άδωνος Γεωργιάδης. Γιατί έχει να πει τώρα για τον Αριστοτέλη? Γιατί το ονόμασε Αλέξης Τσίπρας Αριστοτέλης, αλλά δεν ήξερε όμως τι.
8: Στις δυνάμεις του Πασό.
4: Ενώνουμε δυνάμεις λοιπόν για την πολιτική αλλαγή. Έλεγα όμως για την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα ότι το σχέδιο αυτό για την τοπική αυτοδιοίκηση έχει το όνομα του Αριστοτέλη και δεν το έχει καθόλου τυχαία. Εδώ όμως κάπου αρχίζουν και μπλέκουν τα πράγματα και δημιουργούνται συγχύσεις. Και θα εξηγηθώ αμέσως τώρα τι εννοώ. Να ακούσουμε πρώτα απ' όλα γιατί αυτό το σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση ονομάστηκε από την Ελλάς σχέδιο Αριστοτέλης.
1: Η κοινωνία δεν ζητά σήμερα μια διαφορετική κυβέρνηση, ζητά ένα διαφορετικό κράτος, ζητά νέους θεσμούς, ζητά μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία. Και η χώρα πράγματι χρειάζεται επιγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση και σήμερα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την πρώτη πράξη αυτής της νέας μεγάλης αλλαγής, της νέας μεταπολίτευσης όπως εμείς την εννοούμε. Και εννοούμε ακριβώς αυτό, ένα σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας και το σχέδιο αυτό που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα, συμβολικά το ονομάσαμε σχέδιο Αριστοτέλης. Γιατί ο Αριστοτέλης υπήρξε ο φιλόσοφος που έθεσε τις βάσεις της πολιτικής οργάνωσης με επίκεντρο το μέτρο και την αρετή και στόχο την ευδαιμονία.

0: Ένα διαφορετικό κράτος ζητά νέους θεσμούς, ζητά μία νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία. Και η χώρα πράγματι χρειάζεται επειγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση. Και σήμερα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την πρώτη πράξη αυτής της νέας μεγάλης αλλαγής, της νέας μεταπολίτευσης όπως εμείς την εννοούμε. Και εννοούμε ακριβώς αυτό, ένα σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Και το σχέδιο αυτό που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα, συμβολικά το ονομάσαμε σχέδιο Αριστοτέλης. Γιατί ο Αριστοτέλης υπήρξε ο φιλόσοφος που έθεσε τις βάσεις της πολιτικής οργάνωσης με επίκεντρο το μέτρο και την αρετή και στόχο την ευδαιμονία.
1: Ο Αριστοτέλης λοιπόν έθεσε τις βάσεις για την πολιτική οργάνωση, έτσι. Αυτό λέει λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ λοιπόν έρχονται και μπλέκονται τα πράγματα, γιατί ποιος είναι ο αρμόδιος να μιλήσει τώρα για τους φιλοσόφους? Ο Άδωνος Γεωργιάδης. Γιατί έχει να πει τώρα για τον Αριστοτέλη? Γιατί το ονόμασε Αλέξης Τσίπρας Αριστοτέλης, αλλά δεν ήξερε όμως τι είναι ο Αριστοτέλης. Γιατί άμα ήξερε, ενδεχομένως και να μην το είχε επιλέξει.
2: Τι λέει η ελληνική γλώσσα, αγαπητέ? Είσαι ωραίος τύπος. Πουλάς αυτοκίνητα. Είσαι δεξιός, φαίνεις από χιλιόμετρο. Λοιπόν, κανονικός άνθρωπος. Αγαναχτής.
3: Μόνο η δεξή είναι κανονική.
2: Μη με κολλάτε τώρα που είναι. Η διαφορά, να ξέρετε, δεξιού αριστερού, θα σου το πω λίγο πιο intellectual, είναι η εξής. Αν δει τον πίνακα του Ραφαήλ της σχολής των Αθηνών, έχει τον Πλάτωνα που κάνει έτσι και τον Αριστοτέλη που κάνει έτσι. Ο Πλάτωνα αριστερός. Θα ήθελε ο κόσμος να είναι ιδανικά και να είναι αυτό και όλοι να είναι φιλόσοφοι κτλ. Και ο Αριστοτέλης λέει, καλά, έλα, τώρα δούμε πώς το κάνουμε. Αυτή λέει, ο δεξιός είναι αυτός.
1: Αριστοτέλης, θα είναι δεξιός, παιδί μου. Δεξιός δηλαδή, είναι δάπνου του Φουκού, ο ΝΕΔ, Νέα Δημοκρατία, τα γενοφάσκια του. Ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας ήταν κόβα. Ήταν αριστερός, τέλος.
4: Έχουμε σφυρίξει, πάει.
1: Πού να ήξερε ο Αλέξης Τσίπρας τώρα, όταν ονόμασε το σχέδιο Αριστοτέλης, ότι θα του βγει από τα δεξιά ο Άδωνος Γεωργιάδης με τον Αριστοτέλη. Εντάξει, μάθαμε λοιπόν και τις πολιτικές πεπιθήσεις των προγόνων μας. Οι φιλόσοφοι ήταν οργανωμένοι, τι νομίζετε, έτσι πηγαίνανε. Δεξιός ο Αριστοτέλης, φουλ, κάργα. Πλάτωνας από την άλλη, αριστερός, μέχρι τέλους. Έτσι για να ευθυμίσουμε και λιγάκι. Να σας πω ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκτόσεις και προσφορές είναι εδώ για εσάς και περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Μ' αρέσει αυτό, η τζάμπο πίτσα από την Domino. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε στο 18311, όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Ο λόγος φυσικά για το Προτέρια Club.
4: Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν, ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκτός εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές, υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business.

0: με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Ας αφήσουμε στην άκρη τη μιζέρια όσων θέλουν να τα βλέπουν όλα μαύρα, δήλωσε εχθές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λέρο. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης για τη σεξιστική επίθεση στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Τον θάνατο αρκετών ανθρώπων σε εμπορικό κέντρο μετά τον ισχυρό σεισμό στην νοτιοδυτική Ιαπωνία επιβεβαιώνουν αστυνομικές πηγές τη στιγμή που υπάρχουν αγνοούμενοι και σε εργοστάσιο χαρτιού μετά την κατάρρευση καμινάδας. Το Ιράν πρότεινε στο Ομάν μια προσωρινή ρύθμιση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Η συνάντηση με τον Τραμπ ήταν μία από τις καλύτερες που είχαμε ποτέ, δήλωσε ο Νετανιάχου μετά την επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
1: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
5: Ψτ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 6978-173-182.
5: Χούζε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
6: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Θα φανεί η γάμπα μου.
11: Τι να φανεί, σαν μοσχαρίσει, η απόδια είναι.
10: Έλα.
11: Άστε, μη μου λες τρέλες. Μη μου λες τρέλες, πρόσεξε καλά. Θα στο σκίσω και θα σε στείλω στο σπίτι με το βρακί. Μη με τρελαίνεις.
10: Έλα, καρέσει.
11: Μα είπα κι εγώ.
12: Ηρένα Βλαχοπούλου, λοιπόν, η τελευταία ακόμη σαν τη Κέρκυρα, έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή, όπως λέγαμε και νωρίτερα, το 2004. Ευκαιρία να θυμηθούμε και κάτι από τον κινηματογράφο. Εδώ, φυσικά, η περίφημη Μαντάμ Μπελαζή, η μοδίστρα, από τη Νέα Χαλκιδόνα κανονικά, αλλά για τις ανάγκες της ταινίας η Παριζιάννα. Και η μοναδική σκηνή με τη Σούζη, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως. Μας έλεγε ο Λάσκαρης, εδώ έχει γίνει μέχρι και μαγαζί. Έχει γίνει φαγάδικο, το οποίο έχει δανειστεί τον τίτλο με το ονομασία Σούζη Τρως. Κάνουμε και διαφήμιση.
13: Οι ταινίες αυτές του ελληνικού κινηματογράφου δεν μπορούν να ξανάρθουν. Το πώς έχουν μείνει στην καθημερινότητά μας ατάκες και τις λένε και θα τις λένε 100 χρόνια μετά, είναι κάτι μοναδικό το οποίο δεν θα το ξαναζήσουμε.
12: Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, μόλις 26 ταινίες έπαιξε η Ρένα Βλαχοπούλου. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να γίνουν όλες επιτυχίες μέχρι και τις ημέρες μας. Και ήταν ένα μοναδικό πλάσμα, φυσικά, με αξεπέραστο ταλέντο και στο τραγούδι και στην υποκριτική. Και μοναδικό τα περαμάντο, αυτό από την Κέρκυρα που πηγάζει, έτσι και με τις ιταλικές καταβολές. Και για την ιστορία, φυσικά, να πούμε ότι η Ρένα Πασχαλίδου είναι η περίφημη Σούζη σε αυτή τη σκηνή από την Παριζιάννα. 35 λεπτά μετά από τις 10 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα στην Ελισάβετ, η οποία έχει μείνει άναυδη μετά την αποκάλυψη ότι ο Αριστοτέλης ήταν δεξιός. Ζούσε σε σκοτάδι τόσα χρόνια και η Ελισάβετ, και εμείς. Φαντάζομαι και όλοι οι Έλληνες, τουλάχιστον 2.000 χρόνια, σε όλο το πέρασμα των γενεών, στο σκοτάδι. Ήτανε τώρα, το μαθαίνουν ότι ήταν δεξιός ο Αριστοτέλης.
13: Ο Παναγιώτης λέει σύντομα και ταινία με τον Αριστοτέλη, κομματάρχη της Νέας Δημοκρατίας.
12: Και ο Σπύρος αναρωτιέται, έχει διαβάσει, λέει, Πλάτωνα και Αριστοτέλη και διαπίστωσε ότι ο πρώτος είναι αριστερός και ο δεύτερος δεξιός? Και όμως συμβαίνουν και αυτά. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης αναφέρεται πάλι στο θέμα με την απαγόρευση της μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη. Λέει, ναι, η μουσική αποτελεί τμήμα της οικουμενικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Όμως ο Μάνος, λέει, κατέλειπε κληρονομικά και πνευματικά δικαιώματα σε πρόσωπο που του είχε αδυναμία, και αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό. Και γίνεται, λέει, και από τον νόμο. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, Δημήτρη. Αλλά αυτό το οποίο λέγαμε και από την αρχή, είναι άλλο τα πνευματικά δικαιώματα και η διαχείρισή τους, και άλλο το πνευματικό έργο. Και ειδικά τώρα, όταν μιλάμε για μια περίπτωση σαν τον Μανώλη Μητσιά, έναν ερμηνευτή δηλαδή που συνεργάστηκε με τον Μάνο Χατζηδάκη, που τραγούδησε σε πρώτη εκτέλεση, για παράδειγμα, το Γιάννη το Φωνιά, και όταν μιλάμε για μια εκδήλωση τιμητική για τον Νίκο Γκάτσο, νομίζω ότι ήταν υπερβολικό έως ντροπιαστικό αυτό το οποίο συνέβη. Καλημέρα και στον Νίκο, ο οποίος στέλνει μήνυμα για τα καύσιμα. Στη Δυτική Μακεδονία οι τιμές, λέει, δεν ήταν πάνω από 1,995 μία εβδομάδα τώρα, και στα δύο, και στο πετρέλαιο κίνησης και στο ντίζελ. Μακάρι να συμβαίνει αυτό, αν και δυσκολεύομαι να το πιστέψω, αλλά μακάρι να συμβαίνει κάτι τέτοιο, για να το λες έτσι θα είναι.
13: Ξέρετε, ακούμε και στην να λέμε ότι πάνω ψηλά πηγαίνουν και Βουλγαρία ή στα Σκόπια για να βάλουν βενζίνη. Οπότε ίσως με αυτόν τον τρόπο οι βενζινοπόλες εκεί προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλότερες τιμές για να είναι ίσως και πιο ανταγωνιστικοί. Τώρα, έχει στείλει η Δέσποινα ένα μήνυμα για τη Λέρο. Επειδή στη Λέρο την επισκέπτομαι συχνά τα τελευταία χρόνια και θα πάω και φέτος, δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει σχετικά με τους μετανάστες που βρίσκονται στο νησί. Αντίθετα, από όσο γνωρίζω από φίλους που έχουν μαγαζιά εκεί, συνεργάζονται με το κέντρο μεταναστών στο νησί και πηγαίνουν και εργάζονται στα μαγαζιά. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά στο συγκεκριμένο κέντρο και είναι άδικο αυτό που γράφει η Δέσποινα, ότι φοβάται ο κόσμος στο νησί. Δεν το έχω ζήσει καθόλου έτσι και έψιλο την επισκέπτομαι, τη λέω, τα τελευταία 3 χρόνια κάθε χρόνο. Σε όλες τις εκφάνσεις, και χειμώνα έχω πάει και Πάσχα κτλ. Και δεν έχω δει κάτι τέτοιο προς το
12: περιγράφει. Όχι, επειδή και εγώ έχω δικούς μου ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν κάθε χρόνο στη Λέρο, δεν μου έχουν μεταφέρει κάποια ανησυχία ή κάποια εικόνα σαν αυτή, ας πούμε, που περιγράφεται στο μήνυμα.
13: Όχι, είναι σε απόλυτη αρμονία. Από αυτό που έχω δει εγώ τουλάχιστον. Ναι, ναι. Και είναι πολύ άδικο να γράφετε κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα που έχει Λέρος, ας πούμε, και δεν το άκουσα τον Πρωθυπουργό χθες, είναι το νερό. Δεν είναι πόσιμο, εννοείται, το νερό που, είναι στο, που υπάρχει στο νησί. Και αυτό που και οι αφαλατώσεις που γίνονται δεν είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Με αποτέλεσμα να πας να κάνεις μπάνιο, ας πούμε, και να ξυριστεί είτε εμείς τα κορίτσια, είτε και εσείς οι άντρες το πρόσωπο και να γεμίζεις μπιμπικάκια. Δηλαδή είναι όλο το νερό, η αφαλάτωση δεν γίνεται σωστά. Αυτά είναι σοβαρά θέματα για ένα νησί. Το να μην έχει το πόσιμο νερό και ακόμα και αυτό που χρησιμοποιείς για να κάνεις μπάνιο να υπάρχει πρόβλημα.
12: Λοιπόν, πάμε λίγο και στο αστυνομικό δελτίο, γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό, θυμάσαι που είχε βρεθεί το προηγούμενο διάστημα μια σωρός γυναίκας μέσα σε μια βαλίτσα στην Κυψέλη. Έγινε γνωστό λοιπόν ότι ανήκει σε μια 38χρονη Βρετανίδα.
13: Βρετανίδα.
12: Ναι, είναι μια 38χρονη Βρετανίδα. Λοιπόν, σε εκείνη να ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Τα στοιχεία της έγιναν γνωστά μετά από επίσημο έγγραφο που έστειλε στην Ελλάδα στο γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε παίρνουν νέα διάσταση οι έρευνες των αξιωματικών του τμήματος ανθρωποκτονιών. Καθώς γνωρίζουν τώρα πλέον την ταυτότητά της, οπότε θα στρέψουν και το επίκεντρο των ερευνών σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, στο μυστήριο της Σύρου. Με το θάνατο της διασώστριας. Εκεί λοιπόν είχαμε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα σχετικά με την κράτηση ή όχι του 40χρονου δράστη ή φερόμενου ως δράστη, γιατί μένει κάτι τέτοιο να αποδειχθεί. Και έτσι λοιπόν ο 40χρονος θα βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό, ενώ η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Και ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για να λύσει αυτό τον γρίφο. Τι ακριβώς συνέβη, ειδικά στο διάστημα μετά την αποχώρηση και των δύο από το σπίτι, όταν σταματάει δηλαδή το βίντεο, και για ποιο λόγο βρέθηκε αυτή η γυναίκα να χτυπάει την πόρτα και να εισβάλλει σε ένα σπίτι κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι. Είναι ένα μυστήριο λοιπόν που όλη η κοινωνία αναρωτιέται για το τι έχει γίνει ακριβώς. Δεν έχει βγει ακόμα συμπέρασμα, είναι σε εξέλιξη το έργο των αρχών. Προς το παρόν λοιπόν, κατοίκον περιορισμός για το 40χρονο, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η σύντροφός του.
13: Γιατί έχει σημασία αν το χτύπημα έγινε στο σπίτι ή εκτός σπιτιού, γιατί όπως υποστηρίζει δικηγόρος του θύματος, ότι έγινε έξω από το σπίτι το χτύπημα αυτό, όπως ήταν και η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι αυτό ήταν το μοιραίο χτύπημα στην πλάτη, στο θώρακα, που βγήκε προς το θώρακα. Αν έχει γίνει εκτός σπιτιού, αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία το αδίκημα. Ενώ αν έχει γίνει εντός σπιτιού, είναι βαριά νομίζω σωματική βλάβη που προκάλεσε το θάνατο της γυναίκας. Και περιμένουμε και ότι θα δείξουν τα τηλέφωνα, τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων για να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει συμβεί.
12: Αν έχουν προηγηθεί συνομιλίες, αν έχει προηγηθεί ανταλλαγή μηνυμάτων. Πάντως το ζευγάρι υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα. Και μέχρι στιγμής τα στοιχεία που υπάρχουν, δηλαδή και το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και η αναπαράσταση που έγινε, δείχνει ότι δεν έχουν πέσει σε αντιφάσεις. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπήρξαν προφυλακίσεις, αλλά το αποτέλεσμα το οποίο είπαμε. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη των ερευνών.
13: Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Παναγιώτη, τι μας έχεις?
14: Καλημέρα και πάλι.
12: Παναγιώτης Βολάνιος.
14: Τρίτος η παρουσία. Ακόμη μία σήμερα.
12: Θες να το πω τώρα, έτσι.
14: Πάμε, ναι.
12: Τρίτο στο κακό.
14: Ναι. Αυτό. Δεν ήθελα να προετοιμάσω έτσι στους οδηγούς. Αλλά θα ξεκινήσω με ακόμη μια σύγκρουση που σημειώθηκε νωρίτερα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού. Στο τροχαίο επλάκησαν δύο γιοταχή και ένα φορτηγό στο ύψος της οδού Νεραντιωτήσης στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Να πούμε ότι υπήρξαν υλικές ζημιές και τώρα έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα από το οδόστρωμα. Με τεμποδίων δεξιά για την κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο στο ύψος των Άνω Πατησίων, κάπως περιορίζεται η κατάσταση. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνοια πυκνίνει η ροή στις Πανεπιστημίου Σταδίου Μάρνη και Πατησίων. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου και συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
12: Να σε καλά Παναγιώτη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Σε ό,τι αφορά τις φωτιές, έχουμε νέα ενημέρωση από την πυροσβεστική. Είναι σε ύφεση η πυρκαγιά στην Πάρο. Η μάχη δίνεται σε διάσπαρτες εστίες. Δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις διάσπαρτες εστίες και τους καπνούς σε διάφορα σημεία της πληγής περιοχής. Αλλά όπως είπαμε, θα μείνουν στο σημείο για τυχόν αναζωπυρώσεις. Εν τω μεταξύ, έχουμε και μια νέα ειδοποίηση για εκδήλωση πυρκαγιά στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Θα έχουμε νεότερη ενημέρωση.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
15: Εκεί

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μένετε ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πάρο, εκενώσεις οικισμών και μάχη για να σωθούν τα σπίτια. Το πυρήνο μέτωπο πέρασε από την Αγκεριά και κινείται προς την Τρυπητή, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς εν όψη της ενίσχυσης των ανέμων στις Κυκλάδες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο

0: είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Πες μου βρε Κωστάκη, τι σημαίνει.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
7: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
6: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
8: Βρεθούμε σήμερα.
9: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
8: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
9: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
8: Εντάξει.
9: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
8: Είσαι πολύ γενναίος.
10: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
11: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Με το Ιράν, δεν είσαι εσένα αλήθεια τόση. Έχουμε κάνει 4.000 διαπραγματεύσεις και 2.000 συνθήκες ειρήνης με το Ιράν. Μου λέει, πότε κάνατε πόλεμο? Του λέω, Σαλαμίνα, με κοιτάει. Μαραθώνω, άλλε, ναι, μαραθώνω. Ναι, βέβαια, από τον πόλεμο είναι. Λέω, εμείς λοιπόν, στα 3.000 τελευταία χρόνια, κάναμε τα καθήκοντά μας απέναντι στη Δύση και στο δυτικό πολιτισμό. Και του λέω, Mr. President, έχετε καταλάβει, enough is enough. Γέλασε ο Τραμπ, τα μάζεψε όλα και έφυγε το θέμα. Δεν το ξαναβάλαμε.
13: Τώρα πώς το μωσέρε, παιδί μου, τον Τραμπ, το στρίμωξε. Εκεί πέρα δεν είχε τι να πει. Εμείς έχουμε πολεμήσει τώρα εδώ, 3.000 φορές έχουμε πάει σε σύγκρουση, 2.000 φορές έχουμε κάνει διαπραγματεύσεις. Φτάσαμε μέχρι εκεί, πήγε ο Μεγαλέξανδρος κάτω, τα έκανε όλα καλοκαιρινά. Να πει ο Τραμπ τώρα μετά από αυτό.
14: Έχεις ένα ωραίο ηχητικό, ρε που πάμε, ρε που πάμε.
13: Τον Αυλονίτη.
14: Νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα.
13: Ρε παιδί μου, τι να πει, τι να απαντήσει τώρα ο Τραμπ, να κουνηθεί τώρα, έκανε κάτι βομβαρδισμό. Εμείς εκεί τους είχαμε βομβαρδίσει πόσες χιλιάδες φορές τώρα. Άστο. Τι θυμήθηκες στον Αυλονίτη?
15: Ρε που πάμε, ρε που πάμε.
13: Στο Ιράν. Καλημέρα στον Διονύση τον Καντιάνη, ο οποίος θυμήθηκε την ατάκα. Είναι από την ταινία «Φωνάζει ο κλέφτης» για την εποχή των πισινών. Έλεγε λοιπόν η Βλαχοπούλου στον Ηλιόπουλο, κράτα ρε παιδί μου μία πισινή. κράτα μία πισινή. Δεν έχεις καταλάβει ότι είναι η εποχή των πισινών. Κατάλαβες. Από εκεί προκύπτει αυτή η ατάκα, την οποία το άτιμο το αρχείο μου ακόμα δεν την έχει εμφανίσει. Είναι και πάρα πολύ μεγάλο και αργεί να φορτώσει. Καλημέρα και στον Ευάγγελο. Δεν γλιτώνεις από την Αμαλία. Επιστρέφει τη Δευτέρα. Έχει άδεια αυτή την εβδομάδα, αλλά από τη Δευτέρα φεύγω εγώ, επιστρέφει εκείνη. Τώρα, να πούμε, Κασιανή μου, και για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή που θα κάνεις εσύ με τον Γιώργο τον Παγάνη.
14: Μάλιστα.
13: Εκεί λοιπόν θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 3 ημέρες στην Καλαμάτα, ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Επίσης, στην κλήρωση της Δευτέρας, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom, εκεί που θα βρείτε καλοκαιρινές εκτόσεις, επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και υποφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Εμείς σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να αποχωρήσουμε από το στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου, καθώς σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά την κυρία Κασιάνη Βραχά,
1: και
0: η οποία μου φέρνει
1: Καλαμαράκη
0: και τον καλύτερο καφέ, να τα λέμε αυτά. Έτσι. Και βέβαια η εκπομπή σήμερα δεν θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά, έτσι όπως ξεκίνησε, δηλαδή με Μίκη Θεοδωράκη, γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα. Θα μου επιτρέψει απλά να βάλω το αγαπημένο μου τραγούδι απ' όλα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
3: Κύριε, κύριε!
2: Κωστάκι, για πες μας.
3: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
3: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
3: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
7: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
6: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
7: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
6: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
7: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
6: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
8: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
9: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
8: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
9: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
10: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo και Paul και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Katy Perry επιστρέφει με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους θηλυκούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Πάμε, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλή Τετάρτη σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα, 11 με 2. Μπαίνουμε σε περιβάλλον, σε mood ελληνικής μουσικής. Όλη η ομάδα είναι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης, εκτάκτος και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, 11-2 το πρωί. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email, στα δικά σας μηνύματα. Και ο Θοδωρής Αξελός στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου.

0: μάχες.
1: Τραγουδάρα, έτσι. Τρομερό τραγούδι. Δεκαετία 90, μέσα δεκαετία 90, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας πήραν το δημοτικό αυτό υπηρώτικο τραγούδι, άφησαν το κλαρίνο και το μετέτρεψαν σε ένα μείγμα ροκ, pop και δημοτική μουσική. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε από τα χρηστικά ζητήματα. Παναγιώτης Βολάνιος για τις ειδήσεις που αφορούν την κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνοια, στο κέντρο της Αθήνας, τα μεγαλύτερα ζητήματα αυτή την ώρα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Γάλεο, λίγες δυσκολίες εκεί. Στην άνοδο χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Μοσχάτο Κεφάλιρο. Και κατάμεστη παραμένουν και αυτή την ώρα οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη, την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Χαμός στο λιμάνι του Πειραιά. Πολλοί κόσμος και σήμερα το πρωί αποχωρούν οι φίλοι μας που παίρνουν τις καλοκαιρινές τους άδειες. Το Σαββατοκύριακο θα υπάρξει πολύ μεγάλο κύμα φυγής. Όπως καταλαβαίνετε, αλλάζει ο μήνας. Μπαίνουμε στο πιο καλοκαιρινό και ίσως ξεκούραστο για πολύ κόσμο μήνα, τον Αύγουστο, και αναμένεται μεγάλη φυγή από την Παρασκευή το μεσημέρι και μετά. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα σήμερα να σχολιάσουμε. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά τρέχουν οι πολιτικές, οι οικονομικές, οι κοινωνικές, οι διπλωματικές εξελίξεις. Μεγάλα θέματα από το εξωτερικό δελτίο. Να πούμε μια ευχάριστη είδηση ότι είναι αρκετά βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην Πάρο. Έδωσε μάχη η πυροσβεστική όλο το βράδυ. Από τη στιγμή που σηκώθηκαν, έφεξε το φως της ημέρας και σηκώθηκαν τα ενιάρια μέσα, άρχισε να βελτιώνεται η κατάσταση και τώρα μιλάμε για μια όχι απόλυτα ελεγχόμενη, αλλά πλήρως βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο. Έχουμε ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θα μας αναλύσει στη συνέχεια ο Γιώργος Καλιακμάνης. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σωρός στη βαλίτσα. Η βαλίτσα που είχε βρεθεί στην Κυψέλη. Φαίνεται ότι το κουβάρι που οδήγησε στην ταυτότητα της άτυχης γυναίκας ξεδιπλώθηκε μέσα από επικοινωνία που είχαν οι ελληνικές αρχές με την Ίντερπολ. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Σήμερα μπαίνουν αναδρομικά. Σήμερα καταβάλλονται ενισχύσεις του ΟΠΕΚΑ, επίδομα τέκνων, γένας ενοικίου, αναπηρικά επιδόματα και ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Σήμερα είχαμε ανακοινώσεις και υπουργικές αποφάσεις από τον Νίκο Δένδια για νέες, για τη συγκρότηση νέων μονάδων ειδικών επιχειρήσεων με εφέδρους. Θα το πούμε και αυτό στη συνέχεια περί τίνος πρόκειται. Στη Βουλή συνεχίζεται η μάχη. Με και χωρίς την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άρση ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Διοντολογίας. Θα σας πω στη συνέχεια για ποια περίπτωση και ποια ιστορία, ποιο καυγά δηλαδή. Ο Πρωθυπουργός στο Στιλέρο, σήμερα στο Αγαθονήσι. Σε ρυθμούς προεκλογικού συνεχίζεται η επίσκεψή του σε ακριτικά νησιά, με όπως καταλαβαίνετε το μεταναστευτικό ψηλά στην ατζέντα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, κυρίως όμως για το γεγονός ότι υπάρχει ένα ποσοστό που διαρρέει από τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας του 23 προς κόμματα δεξιότερα της κυβερνητικής παράταξης. Και έχουμε αρκετά σημαντικά θέματα από το εξωτερικό δελτίο, φίλες και φίλοι, με δύο θέματα κατά την γνώμη μου πολύ σημαντικά. Η κρίσιμη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Λευκό Οίκο μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αλλά το άλλο το σημαντικότερο όλων, η ηχηρή προειδοποίηση του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας προς Ερντογάν. Είπε χθες δημοσίως σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικός ο κύριος Ερντογάν, τον συμβουλεύω να είναι πολύ προσεκτικός, να μην τα βάζει μαζί μας με το Ισραήλ, δήλωσε ο Κάτς στο Ισραηλινό Channel 4. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη, την οποία κατακτήσατε και χτίσατε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και εμάς εδώ θα μας βρείτε συνεχώς μπροστά σας. Νομίζω ότι ο καλύτερος για να σχολιάσουμε και να αναλύσουμε όλα αυτά είναι ο γεωστρατηγικός αναλυτής, ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης. Καλημέρα, κύριε Καλεντερίδη.
3: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
1: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Είστε πάντα. πάντα εύστοχος και αναλυτικός στον τρόπο που προσεγγίζεται τα διεθνή διπλωματικά γεγονότα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, από αυτό. Πού οδηγούνται οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, γιατί αυτή η επιθετική και αυστηρή προειδοποίηση του Ισραηλινού Κατς προς τον ίδιο τον πρόεδρο Ταγί Περντογάν και κατά πόσο συμφέρει αυτή η κατάσταση, δηλαδή το ανοιχτό μέτωπο Τουρκίας-Ισραήλ και εμάς εδώ στην Ελλάδα.
0: Η πορεία των σχέσεων, των Ισραηλινο-Τουρκικών σχέσεων, είναι συγκρουσιακή. Ξεκίνησε με το Μαβί Μαρμαρά το 2010, αν δεν κάνω λάθος, θυμάστε, που η Ισραηλινή κομάντος κατέβη, έκαναν απόβαση, αεραπόβαση στο Μαβί Μαρμαρά, ήταν ένα πλοίο που πήγαινε ανθρωπιστική βοήθεια, το οποίο όμως ένα σημαντικό μέρος από τους επιβαίνοντες είχαν εκπαιδευτεί από τους Τούρκους ατραχανθρώπους. Αυτό το γνώριζαν οι Ισραηλοί, το σταμάτησαν στα διεθνή ύδατα, αντιμετώπισαν αντίσταση από τους εκπαιδευμένους και είχαμε τότε 9 νεκρούς από τους επιβαίνοντες στο πλοίο, ένας ήταν και μάλιστα Αμερικανός πολίτης. Mm-hmm. Από εκεί και μετά άρχισε η κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών. Ο Ομπάμα, θυμάμαι, είχε πάει στο Ισραήλ και έβαλε τον Νετανιάχου σχεδόν με τη βία να μιλήσει τηλεφωνικά με τον Ερντογάν και έσπασε ο πάγος. Αλλά από εκεί και μετά, ιδιαίτερα μετά τη Γάζα, μετά την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ και την αντεπίθεση του Ισραήλ στη Γάζα εναντίον της Χαμάς, τότε οι σχέσεις πλέον έχουν επιδεινωθεί πραγματικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και ενώ ήταν κακές οι σχέσεις, ήρθε η σύγκρουση συμφερόντων των δύο χωρών, του Ισραήλ και της Τουρκίας, στη Συρία. Ποιος θα ελέγξει αυτή τη χώρα που διαλύθηκε μετά από 14 χρόνια εμφυλίου και ανέλαβαν την εξουσία οι τζιχαντιστές, στην ουσία οι τρομοκράτες ισλαμιστές. Η Τουρκία θέλει να καταστήσει την Συρία ένα νεοοθωμανικό βιλαέτη. Το Ισραήλ με τη σειρά του θέλει την Νότια Συρία, αν κάνουμε μία νοητή γραμμή, εγκάρσια από την Δαμασκό, κόβει στη μέση σχεδόν τη Συρία, θέλει να είναι αποστρατιωτικοποιημένη, στην ουσία υπό την επιρροή του Ισραήλ. Επίσης είναι αντίθετη το Ισραήλ είναι αντίθετο στη μεταφορά τουρκικών όπλων και ραντάρ και αεροσκαφών στη Συρία. Μέχρι στιγμής είχαμε και ορισμένες επιθέσεις σε τέτοιες συγκεντρώσεις όπλων, τουρκικών όπλων από πλευράς του Ισραήλ. Και ο Ερντογάν, ξέρετε, έχει δύο σκέλη έχει η πολιτική του. Η μία αφορά το εσωτερικό ακροατήριο και η άλλη το περίπου 40 μουσουλμανικές χώρες, τις οποίες έχει βάλει ως στόχαστρο να τις θέσει υπό την επιρροή
1: του. Ναι, αυτό φαίνεται ότι δεν αρέσει στην Ιερουσαλήμ, γι' αυτό και αντιδρά με αυτόν τον τρόπο.
0: Τις δηλώσεις, ναι. Λοιπόν, κάνει δηλώσεις και ο ίδιος ο Ερντογάν, αλλά και υπουργοί του, ο υπουργός Γεωργίας Εσωτερικών, ο Τσιφτσί, είχε κάνει πρόσφατα δήλωση που είπε ας γίνω νομάρχης Ιερουσαλήμ έστω και μια βραδιά και μετά δεν θέλω τίποτα άλλο. Επειδή αμφισβητούν λοιπόν και την Ιερουσαλήμ, ο Ισραήλ Κατς, ο οποίος να πούμε ότι είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην κυβέρνηση Νετανιάχου μετά τον ίδιο τον Νετανιάχου. Αυτός από το κανάλι 14 του Ισραήλ έδωσε αυτά τα μηνύματα. Ναι. Είπε η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη. Χαρακτήρισε μάλιστα την αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης σταυροφορική, που καταλάβατε και κάνετε Οθωμανική
1: Αυτοκρατορία. Ναι, έβαλε κάποιες ιστορικές παραμέτρους. Ναι, ναι. Είπε επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Ο άξονας της μουσουλμανικής αδελφότητας μπορεί να αποδειχθεί πολύ επικίνδυνος για την περιοχή.
0: Πιο επικίνδυνος από την απειλή που αντιμετωπίζει το Ισραήλ από το Ιράν. Mm. Είπε λοιπόν ότι η Ιερουσαλήμ θα παραμείνει, δεν πρόκειται να την καταλάβετε όπως κάνετε με την Κωνσταντινούπολη και δεν θα αναστήσετε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έδωσε μηνύματα δηλαδή και φυσικά αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι η Τουρκία επιδιώκει να κάνει τον άξονα της μουσουλμανικής αδελφότητας, ο οποίος μπορεί να εξελιχθεί σε μεγαλύτερη απειλή για το Ισραήλ από, από την απειλή τώρα, που συνιστούσε το Ιράν.
1: Να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό για την ευρύτερη ισορροπία στην περιοχή.
0: Αυτό το
1: για εμάς τι μπορεί να σημαίνει αυτό το ανοιχτό μέτωπο Τουρκίας-Ισραήλ.
0: Θα σας πω. Το πρόβλημα εδώ είναι για την Ελλάδα και το Ισραήλ, εκ των πραγμάτων, ξέρετε, επειδή η Τουρκία έχει αυτή την επεκτατική πολιτική στις διεθνείς σχέσεις, αυτό είναι η πεμπτουσία των διεθνών σχέσεων. Επιδιώκεις να βρεις χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν έτσι τα ίδια προβλήματα με σένα. Επειδή λοιπόν η απειλή και για το Ισραήλ και για την Κύπρο και για την Ελλάδα είναι η ίδια, είναι η Τουρκία, αυτό δημιουργεί έναν κοινό τόπο συμφερόντων και πάνω σε αυτόν οικοδομείς τις σχέσεις, τη συμμαχία, μπορεί να γίνει και στρατηγική συμμαχία. Άρα η Ελλάδα δημιούργησε αυτή τη σχέση, την 3-1, mm-hmm, που αυτό έχει σημασία, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, συν Ηνωμένες
1: Πολιτείες,
0: συν Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό είναι το 3-1 που είναι η ενεργειακή διάσταση, mm-hmm, αλλά σε τριμερές επίπεδο Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ έχουμε κάνει και άλλες συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας, κάνουμε κοινές ασκήσεις και η Ελλάδα και το Κύπρος προμηθευόμαστε οπλικά συστήματα τα οποία ενισχύουν την αποτροπή μας. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν στην Ελλάδα και άλλες απόψεις και λογικό είναι να υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν και άλλες απόψεις. Λένε ότι με αυτόν τον τρόπο εμείς ξεπλένουμε το Ισραήλ από τα εγκλήματα που έκανε στη Γάζα, αλλά εδώ ξέρετε η ανθρωπιστική συνείδηση του καθενός και ανθρωπιστικές απόψεις και το ζήτημα της επιβίωσης ενός κράτους, εκεί λοιπόν πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας. Η Ελλάδα χωρίς συμμαχίες,
1: ναι,
0: είναι δύσκολο να βγει η Κύπρος να αντιμετωπίσει.
1: Να πάμε λίγο στις αμυντικές ισορροπίες. Είναι δεδομένο ότι το Ισραήλ ως η μοναδική χώρα που διαθέτει πυρηνικό πρόγραμμα, πυρηνικές κεφαλές σε όλη την περιοχή, είναι αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη και η πιο αποτελεσματική στην περιοχή. Εάν δεν πάρει τα F-35, που φαίνεται να μην τα παίρνει τελικά η Τουρκία και λόγω του βέτο που θέτει το Ισραήλ, όχι μόνο δηλαδή λόγω του προβλήματος με τους S-400 και όχι λόγω του προβλήματος με το Κογκρέσο, αλλά και λόγω του βέτο που θέτει συνεχώς το Ισραήλ, πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες έχοντας εμείς τα Ραφάλ τα οποία έχουμε αποκτήσει, τα Μοιράζ παλαιότερης γενιάς αλλά και τα F-16 αναβαθμισμένης γενιάς στα Βάιμπερ, συν τα F-35 τα οποία θα πάρουμε το 28-29, θα υπερέχουμε σε επίπεδο αερομαχιών ή όχι τελικά?
0: Λοιπόν, η Τουρκία, η Ελλάδα λόγω της μίας πραγματικά απίστευτης γκάφας που έκανε ο Ερντογάν με την παραγγελία των S-400, συγγνώμη, η Ελλάδα σταδιακά αποκτά ένα σημαντικό πλεονέκτημα στον αέρα έναντι της Τουρκίας. Όπως είπατε, πάμε για 80 F-16 Viper, είναι 4,5 γενιάς, mm-hmm, έχουμε 24 Rafale και τα 80 F-16 θα γίνουν και 120. Mm-hmm. Άρα 120 και 24, 144 αεροσκάφη, 4,5 γενιάς, θα έχουμε τα F-35 όταν αρχίσουμε από το 2028, νομίζω, να παραλαμβάνουμε.
1: Ναι, το 28 προβλέπετε.
0: Ή το 30, εν πάση περιπτώσει.
1: Από το 28 θα αρχίσει να παραλαμβάνουμε.
0: Ναι, έχουμε και δεν είναι μόνο τα αεροσκάφη.
1: Είναι οι φρεγάτες οι οποίες έρχονται.
0: Είναι μια μισή γενιά πάνω από τα αντίστοιχα τουρκικά. Είναι και τα οπλικά συστήματα που φέρουν, η πύραυλη Μέτεωρ για παράδειγμα.
1: Ναι, πώς βλέπετε λοιπόν αυτό το Μπράντεφερ να καταλήγει?
0: Πολύ γρήγορα. Η Τουρκία λοιπόν για να καλύψει αυτό το κενό έχει παραγγείλει, έχει υπογράψει συμφωνία με τη Βρετανία για 24 Eurofighter, mm-hmm, τα οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι ισάξια με τα Ραφάλ που διαθέτει η Ελλάδα, mm-hmm, και άλλα τόσα μεταχειρισμένα από το Κατάρ και από το Ομάν. Αυτά από το Κατάρ και από το Ομάν βλέπω ότι εκεί υπάρχει μια δυσκολία, γιατί αυτές οι χώρες έχουν ανάγκη στη δική τους αεράμινα. Προς στιγμήν η Τουρκία θα καλύψει σε ένα μικρό ποσοστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον αέρα με τα 24 Eurofighter που θα παραλάβει. Τώρα τον Αύγουστο φεύγουν 10 χειριστές Τούρκοι να εκπαιδευτούν στη Βρετανία και 100 τεχνικοί, γιατί χρειάζεται και η τεχνική υποστήριξη. Αλλά μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές ότι έστω και αν όλα πάνε καλά για την Τουρκία, πριν το 2035 δεν πρόκειται να καλύψει τη διαφορά που έχει δημιουργηθεί στο ισοζύγιο αεροπορικών δυνάμεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι το 2035 η Ελλάδα θα υπερέχει, αυτό σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στους υπόλοιπους τομείς και στο πολεμικό ναυτικό και στο στρατό ξηράς, δημιουργεί μια ισχυρή αποτροπή στη χώρα μας, η οποία όμως, κύριε Παπαγιάννη, δεν αρκεί. Θέλω να πω ότι τα οπλικά συστήματα, όταν δεν υπάρχει ένα εθνικό δόγμα, μια στρατηγική και μια αποφασιστικότητα από την πολιτική ηγεσία, τότε είναι στην ουσία παλιοσίδερα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή πρέπει η Ελλάδα να αποκτήσει μια εθνική στρατηγική, να ξέρει τι θέλει, να νιώθει η Τουρκία ότι για κάθε πρόκληση πληρώνει τίμημα, και αυτό θα φέρει και την ισορροπία μεταξύ των δύο χωρών.
1: Μάλιστα.
0: Και μπορούμε να πούμε ότι θα αναχαιτιστεί και η τουρκική επιθετικότητα.
1: Τώρα, από τη χθεσινή συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, και κλείνουμε με αυτό, που από ό,τι φάνηκε χαμόγελα μοίραζαν και οι δύο, παρά τα όσα έλεγαν κατά καιρούς ή έγραφαν κυρίως στον ευρωπαϊκό τύπο, προκύπτει κάποια αλλαγή στις ισορροπίες στην ευρύτερη Μέση Ανατολή ή όχι? Τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς?
0: Το συμπέρασμα είναι το εξής. Εδώ έχουμε μία διαχείριση χρόνου και από τον Τραμπ και από τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβρη. Ο Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες εκλογές στις 6 Νοεμβρίου. Ακόμα είναι αμφίροπη, θα είναι ένας αμφίροπος αγώνας στο Ισραήλ. Εάν επανεκλειγεί ο Νετανιάχου, θα κληθεί να διαχειριστεί από διαφορετική θέση τον Τραμπ, σε περίπτωση που ο Τραμπ χάσει τον έλεγχο είτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων είτε στη... Έστω και αν όλα πάνε καλά για την Τουρκία, πριν το 2035 δεν πρόκειται να καλύψει τη διαφορά που έχει δημιουργηθεί στο ισοζύγιο αεροπορικών δυνάμεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι το 2035 η Ελλάδα θα υπερέχει, αυτό σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στους υπόλοιπους τομείς και στο πολεμικό ναυτικό και στο στρατό ξηράς, δημιουργεί μια ισχυρή αποτροπή στη χώρα μας, η οποία όμως, κύριε Παπαγιάννη, δεν αρκεί. Θέλω να πω ότι τα οπλικά συστήματα, όταν δεν υπάρχει ένα εθνικό δόγμα, μια στρατηγική και μια αποφασιστικότητα από την πολιτική ηγεσία, τότε είναι στην ουσία παλιοσίδερα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή πρέπει η Ελλάδα να αποκτήσει μια εθνική στρατηγική, να ξέρει τι θέλει, να νιώθει η Τουρκία ότι για κάθε πρόκληση πληρώνει τίμημα, και αυτό θα φέρει και την ισορροπία μεταξύ των δύο χωρών.
1: Μάλιστα.
0: Και μπορούμε να πούμε ότι θα αναχαιτιστεί και η τουρκική επιθετικότητα.
1: Τώρα, από τη χθεσινή συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, και κλείνουμε με αυτό, που από ό,τι φάνηκε χαμόγελα μοίραζαν και οι δύο, παρά τα όσα έλεγαν κατά καιρούς ή έγραφαν κυρίως στον ευρωπαϊκό τύπο, προκύπτει κάποια αλλαγή στις ισορροπίες στην ευρύτερη Μέση Ανατολή ή όχι? Τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς?
0: Το συμπέρασμα είναι το εξής. Εδώ έχουμε μία διαχείριση χρόνου και από τον Τραμπ και από τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβρη. Ο Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες εκλογές στις 6.

0: υπάρχει ένα εθνικό δόγμα, μια στρατηγική και μια αποφασιστικότητα από την πολιτική ηγεσία, τότε είναι στην ουσία παλαιοσίδερα. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει η Ελλάδα να αποκτήσει μια εθνική στρατηγική, να ξέρει τι θέλει, να νιώθει η Τουρκία ότι για κάθε πρόκληση πληρώνει τίμημα, και αυτό θα φέρει και την ισορροπία μεταξύ των δύο χωρών.
1: Μάλιστα.
0: Και μπορούμε να πούμε ότι θα αναχαιτιστεί και η τουρκική επιθετικότητα.
1: Τώρα, από τη χθεσινή συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, και κλείνουμε με αυτό, που από ό,τι φάνηκε χαμόγελα μοίραζαν και οι δύο, παρά τα όσα έλεγαν κατά καιρούς ή έγραφαν κυρίως στον ευρωπαϊκό τύπο, προκύπτει κάποια αλλαγή στις ισορροπίες στην ευρύτερη Μέση Ανατολή ή όχι? Τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς?
0: Το συμπέρασμα είναι το εξής. Εδώ έχουμε μία διαχείριση χρόνου και από τον Τραμπ και από τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβρη. Ο Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες εκλογές στις 6 Νοεμβρίου. Ακόμα είναι θα είναι ένας αμφίροπος αγώνας στο Ισραήλ. Εάν επανεκλειγεί ο Νετανιάχου, θα κληθεί να διαχειριστεί από διαφορετική θέση τον Τραμπ, σε περίπτωση που ο Τραμπ χάσει τον έλεγχο είτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων είτε στη Γερουσία.
1: Στις ενδιάμεσες εκλογές, ναι.
0: Εκεί το Ισραηλινό λόμπι είναι πανίσχυρο.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι στιγμής ο Τραμπ, επειδή ακολουθεί μια προσωποπαγή πολιτική, δεν τους δίνει και πολύ σημασία.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή κυβερνά όσο μπορεί, τους αγνοεί. Άρα πιστεύω ότι αυτό που διαχειρίζονται και οι δύο είναι κάνουν διαχείριση χρόνου. Έμεινε βασικός στόχος είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά εκεί υπάρχει και μια απόκληση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι ζήτημα παγκοσμίου κύρους των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, ο έλεγχος των στενών του Ορμούς. Εκεί έχουν επικεντρωθεί περισσότερο, ενώ το Ισραήλ έχει επικεντρωθεί πιο πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Στο θέμα των πυρηνικών εξελίξεων.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Καλεντερίδη, να είστε καλά. Να είστε καλά. Τρομερός ο αναλυτής, ο Σάββας ο Καλεντερίδης, κατά τη δική μου τοπική ταπεινή γνώμη, ίσως ένας από τους καλύτερους σε θέματα αμυντικών και γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών ευρύτερα, σε διπλωματικό επίπεδο ισορροπιών, όχι μόνο στην περιοχή, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα όσα μας είπε ο κύριος Καλεντερίδης. Έχει ένα ενδιαφέρον θέμα σήμερα πρωτοσέλιδο η Καθημερινή. Αυτό το οποίο σχολιάζαμε χθες σχετικά με τα σάπια κρέατα, τα οποία εντόπισαν έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΦΕΤ, τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Αυτός είναι ο τίτλος σήμερα της εφημερίδας. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες είναι ο υπότιτλος. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει και τι τρώμε, έτσι. Ειδικά σε αυτά τα οποία αφορούν μπιφτέκια, γύρο, δεν ξέρω εγώ τι άλλα, έτσι, επεξεργασμένα τρόφιμα, πολύ περισσότερο αλλαντικά, εκτός αν αυτά είναι ελεγχόμενα από το εξωτερικό, τυποποιημένα δηλαδή. Αν σας διαβάσω το ρεπορτάζ θα καταλάβετε, μάλλον δεν θα ξαναφάτε τέτοια προϊόντα. Βεβαίως υπάρχουν και οι απόλυτα καθαροί, τυπικοί σε όλους τους ελέγχους, εστιατόρες, άνθρωποι της εστίασης. Δυστυχώς τους παίρνει και αυτούς η μπάλα. Δεν έδωσε η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΦΕΤ ονοματεπώνυμα στη δημοσιότητα, παρότι βρέθηκαν 6,5 τόνοι σάπιων κρεάτων. Κρίμα. Θα έπρεπε με διάταξη του εισαγγελέα να βγαίνουν οι επιχειρήσεις αυτές, χωρίς βεβαίως να στείλουμε κρεμάλες, να αποδεικνύεται ποιος έχει την ευθύνη και γιατί κάποιοι πολίτες πήγαν με γαστρεντερίτιδα, με σαλμονέλα και με δηλητηρία στα νοσοκομεία. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά τις και μισή. Παρακαλώ πολύ.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Μένεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πάρο, εκενώσεις οικισμών και μάχη για να σωθούν τα σπίτια. Το πυρήνο μέτωπο πέρασε από την Αγκεριά και κινείται προς την Τρυπητή, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς εν όψη της ενίσχυσης των ανέμων στις Κυκλάδες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Ας αφήσουμε στην άκρη τη μιζέρια όσων θέλουν να τα βλέπουν όλα μαύρα, δήλωσε εχθές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λέρο. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης για τη σεξιστική επίθεση στη ζωή Κωνσταντοπούλου. τον θάνατο αρκετών ανθρώπων σε εμπορικό κέντρο μετά τον ισχυρό σεισμό στην νοτιοδυτική Ιαπωνία, επιβεβαιώνουν αστυνομικοί.

0: Και πηγές τη στιγμή που υπάρχουν αγνοούμενοι και σε εργοστάσιο χαρτιού μετά την κατάρρευση καμινάδας. Το Ιράν πρότεινε στο Ομάν μια προσωρινή ρύθμιση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Η συνάντηση με τον Τραμπ ήταν μία από τις καλύτερες που είχαμε ποτέ, δήλωσε ο Νετανιάχου μετά την επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
2: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει 3 διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελό Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
4: Μπάριο All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
11: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
12: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Ζούμε υγιεινά στο Radio Prevesa 93.
14: Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, χαλάρωση στην παραλία και άφθονο κολύμπι. Αρχικά όσον αφορά τον ήλιο, εννοείται πως φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας SPF 30 ή 50 και προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολύωρη έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, προστατευτείτε φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ανοιχτό χρώμα ρούχα. Όσον αφορά την άσκηση, τα ωφέλη από το κολύμπι στον οργανισμό μας είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ασκήσετε περισσότερο, προτιμήστε να κολυμπάτε κατά μήκος της παραλίας και αυξήστε καθημερινά τη διαδρομή που διανύεται. Εννοείται πως μετά το κολύμπι απαιτείται ενυδάτωση και αν θέλεις ένα σνακ για τις θερμίδες που έκαψες, ένα τόστ με τυρί είναι ιδανικό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
15: Πραγματοποιεί περιοδεία. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός είπε πως οι νησιώτες μας αισθάνονται ασφαλείς, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίζουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη, είπε ο Πρωθυπουργός. Ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήσι. Στέλνουμε μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, σήμερα είχαμε, μάλλον χθες είχαμε την προσχώρηση του κυρίου Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ και το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης για διεύρυνση του κόμματός του. Πριν από λίγο είχαμε την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μάλλον δεν είχαμε την άρση, την εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το αίτημα αφορά τη δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν μήνυσης του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, του γνωστού δημοσιογράφου, με την εκπομπή στον Αντένα και την εφημερίδα ΜΠΑΜ, για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατά εξακολούθηση. Αν θυμάστε, η ιστορία έχει ξεκινήσει για μια διαμάχη, κάποια αποκαλυπτικά ρεπορτάζ που είχε δημοσιεύσει, που είχε προβάλει στην εκπομπή του Πέτρος Κουσουλός, σχετικά με καταγγελίες για απλήρωτη εργασία και εργασιακό μπούλινγκ από πρώην εργαζόμενοι στην Πλεύση Ελευθερίας. Λοιπόν, η υπόθεση έφτασε, όπως φτάνει για όλους τους πολιτικούς, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία εισηγείται την άρση ασυλίας. Για να αρθεί όμως η ασυλία, όπως ορίζει και ο κοινοβουλευτικός κανόνας και η κοινοβουλευτική διάταξη, θα πρέπει να ψηφιστεί. Οπότε, όταν συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής, θα γίνει και αυτό.

0: Τα υπόλοιπα με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τα όσα επανέλαβε ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος παρεπέμφθη με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, τα ξέρετε, παρεπέμφθη στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Επανέλαβε αυτά τα οποία είχε πει και για τα οποία διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα θα ξαναδιαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία. Να σας πω, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για όλα όσα συνέβησαν στη Βουλή και αρκετά παρασκήνια για αυτά. Τώρα, να επιστρέψουμε για λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Έχουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη στην τηλεφωνική γραμμή. Πριν από λίγο είχαμε μια είδηση η οποία αφορά μια 38χρονη Βρετανίδα, στην οποία ανήκει ο Ρος, που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο. Δεν ξέρω, καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιάννη.
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι μπαίνει τέλος στο θρίλερ, λύνεται το μυστήριο. Τώρα, ποια είναι αυτή η γυναίκα η οποία ήταν υπήκοος Βρετανίας? Πώς ταυτοποιήθηκε ύστερα από συνεργασία της ελληνικής αστυνομίας με ξένες διοκτικές αρχές? Και γιατί βρέθηκε και πώς βρέθηκε εκεί, δεν το ξέρουμε αυτό. Έχεις εσύ κάτι παραπάνω να μας πεις?
1: Γιάννη, να πούμε ότι είναι Σκοτσέζα η γυναίκα αυτή.
0: Σκοτσέζα, ναι.
1: Ταυτοποιήθηκε από τα αποτυπώματα. Αυτή είχε εξαφανιστεί η γυναίκα, αλλά δεν ξέρει ακόμα η ελληνική αστυνομία πώς βρέθηκε αυτή η γυναίκα εδώ.
0: Ναι.
1: Με ποιος είναι εδώ και φυσικά τι ακριβώς έγινε εκεί. Να θυμίσω ότι ο τριδικαστής μιλάει για απροσδιόριστη αιτία θανάτου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι μαχαιρωμένη, δεν ήταν μαχαιρωμένη, δεν ήταν στραγγαλισμένη, δεν την είχε πυροβολήσει κάποιος.
0: Ήταν όμως μέσα σε βαλίτσα.
1: Ήταν μέσα στη βαλίτσα που ένα πει ότι κάποιος σκότωσε. Τώρα με ποιο τρόπο τη σκότωσε, ίσως να τις έκλεισε τους αεροφόρους οδούς.
0: Ναι.
1: Ίσως τη σκότωσε ίσως με κάποια ουσία. Θα δείξουν, θα περιμένουμε και τις τοξικολογίες.
0: Παίρνει άλλη τροπή το θρίλερ, γιατί κάποιοι διέρεαν ότι επρόκειτο για τοξικομανή, γυναίκα η οποία εμφανιζόταν στην περιοχή. Τελικά δεν επιβεβαιώθηκε αυτό. Κάθε άλλο, αντίθετο.
1: Δεν ήταν τοξικομανής, άστεγη από αυτές τις γυναίκες που κυκλοφορούν στον δρόμο, που η πολιτεία δεν κάνει τίποτα δυστυχώς για να τις βοηθήσει, διαχρονικά δεν κάνει τίποτα, δεν ήταν από αυτές. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν χρήστης, θα δείξουν οι τοξικολογικές αν ήταν χρήστης.
0: Ναι.
1: Όμως μπερδεύεται το πράγμα. Θα περιμένουμε να δούμε πώς βρέθηκε στην Ελλάδα αυτή η γυναίκα και με ποιους ήταν εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Και πώς βρέθηκε εκεί, δεν ξέρω, εκεί τώρα να την πήγε κάποιος τουρίστας.
0: Πάντως χωρίς να ξέρουν την ταυτότητά της, αναζητώντας πρόσωπα, εκατοντάδες χιλιάδες πρόσωπα, από τα οποία δεν ξέρω, έχουν εξαφανιστεί, έχουν δηλώσει κάποιοι την εξαφάνισή τους, μπόρεσε να συνεννοηθεί με τη Βρετανική αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, και εντόπισαν το πρόσωπο το οποίο ήταν μέσα στη βαλίτσα. Εντυπωσιακά αποτελέσματα από τα σύγχρονα θέματα και τις σύγχρονες μεθόδους προσέγγισης.
1: Μα όλα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Βάζεις τα αποτυπώματα μέσα σε μια βάση δεδομένων και σου βγάζει αμέσως σε εκατομμύρια αποτυπώματα σε ποιον ανοίγει το αποτύπωμα που έχεις.
0: Mm-hmm.
1: Πλέον αυτά έχουν απλοποιηθεί. Και φαίνεται ότι αυτή η γυναίκα ήρθε στην Ελλάδα, την Κύπρο. Να δούμε όμως μέσα της πώς βρέθηκε εκεί. Είναι πολύ περίεργο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ περίεργο. Να το δούμε όμως, είναι στην αρχή τώρα, αφού ταυτοποιήθηκε, πιστεύω έχει αστυνομία ξεκινήσει από κάπου για να φτάσει κάπου.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση της Σύρου, η εισαγγελέας και ανακρίτρια έκοψαν το καρπούζι στη
1: μέση.
0: Διαφωνία. Το περίμενα να σου πω την αλήθεια, για να μην πάρουν την ευθύνη της απόφασης. Έτσι θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Σύρου μετά από μια εβδομάδα.
1: Και το θέμα είναι τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο.
0: Ναι, τι θα αποφασίσει. Παραμένει κατοίκον περιορισμένος ο κατηγορούμενος. Ναι.
1: Η 30χρονη φέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και θα παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα κάθε πρώτη του μηνός. Τώρα θα αποφασίσει, γιατί αν δεν έχουμε κάποιο καινούριο δεδομένο, να ξέρετε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα ακόμα, γιατί μιλάμε για μια... βλέπουμε κάποιες παράλογες κινήσεις που έκανε αυτή η γυναίκα, που δεν μπορείς να πεις τώρα ληστεία.
0: Κοίταξε, η οικονομική εκτίμηση είναι ότι αν δεν αποδεικνύεται από το βιντεοληπτικό υλικό, να αποδεικνύεται ότι μαχαιρώθηκε η γυναίκα εκτός σπιτιού, δεν μπορεί να πάρει κάποιος την ευθύνη να προφυλακίσει τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο.
1: Μόνο απόλυτα. Αλλά να δούμε, γιατί υπάρχουν ίχνη αίματος στα σκαλιά. Να δούμε τα ίχνη αίματος στα σκαλιά σε ποιον ανήκουν.
0: Ναι.
1: Γιατί αν ανήκουν στο θύμα, τότε αποδεικνύεται ότι η μαχαιριά έπεσε μέσα στο...
0: Έχω την αίσθηση πως εισαγγελέας και ανακρίτρια, για να μην πάρουν την ευθύνη πάνω τους, και επειδή είναι πολύ λεπτή η υπόθεση και είναι θέμα κάποιων εκατοστών ή 2-3 μέτρων που συνέβη το περιστατικό με τη δολοφονία, πέταξαν τον μπαλάκι στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Και κατά τη γνώμη μου, καλά έκαναν για να το πάρουν πάνω τους σε ανώτεροι δικαστές.
1: Ναι, μπορεί να είναι και έτσι. Όμως θα δούμε, το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιο ήταν το κίνητρο αυτής της γυναίκας και τι ακριβώς έγινε εκεί. Και να δούμε αν υπάρχουν άλλα άτομα. Μπορεί να υπάρχει κάποιος ειδικός αυτουργός, γιατί οι κινήσεις που κάνει αυτή η γυναίκα, ίσως κάποιος την κατεύθυνε, δεν ξέρω. Θα φανεί όμως και από τα τηλέφωνα. Θα περιμένουμε να δούμε την ανάλυση των κινητών τηλεφώνων.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο, Γιώργο?
1: Όχι, αυτά έχουμε. Για ωραία. Κάτι άλλο.
0: Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 26820-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
9: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
8: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
9: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
10: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
11: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
10: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
11: Ποιος Ανδρέας?
10: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
11: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
10: Τι εννοείς?
11: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
10: Ναι.
11: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
12: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
13: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
12: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
13: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
12: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
14: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25689.
15: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Λοιπόν, 11 και 50 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Χθες δεν ξέρω πόσοι από εσάς το παρακολουθήσατε. Είμαι σίγουρος πολύ λίγοι, γιατί ελάχιστοι παρακολουθούν το κανάλι της Βουλής. Απλά διαμορφώνουν άποψη πολλοί από τις φίλες και τους φίλους αναλόγως των κομματικών θέσεων που εκφράζει κάθε κόμμα ξεχωριστά. Μετά από μια μαραθώνια συζήτηση που διήρκησε περίπου 13-14 ώρες, αν είμαι σίγουρος, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Είμαι σίγουρος ότι σχεδόν κανένας δεν έχει παρακολουθήσει όλη τη συζήτηση. Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Η αντιπολίτευση λέει πως, καταγγέλει δηλαδή η αντιπολίτευση, ότι μάλλον εξέφρασε την αγωνία της για την ανάδειξη και το μέλλον του πολιτιστικού αποθέματος του τόπου. Οι πιο μετριοπαθείς μιλούσαν για ένα νομοσχέδιο το οποίο πρέπει να αποσυρθεί. Οι πιο σκληροί έκαναν λόγο για εκποίηση των αρχαιολογικών χώρων σε ιδιώτες. Από την πλευρά της η κυρία Μενδώνη διευκρίνησε ότι πουθενά και σε καμία περίπτωση το νομοσχέδιο δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Αυτό λέει. Καλά, πώς θα μπορούσε να τα κουμπάει, αφού ούτως ή άλλως ορίζει το Σύνταγμα τι ακριβώς συμβαίνει και πώς ακριβώς διαμορφώνεται το περιουσιακό, η περιουσιακή κατάσταση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ούτως ή άλλως το παραδέχθηκε γι' αυτό η ίδια. Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί το νομοσχέδιο αυτό. Γιατί, οκ, okay, στην πράξη και στα λόγια ο καθένας υποστηρίζει ό,τι θέλει.
1: Φαντάστικο. Άνθρωπος.
0: Μένει να δούμε αν υπάρχει πράγματι προσπάθεια να παραδοθεί σε ιδιώτες ένα κομμάτι, δεν λέω όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, γιατί δεν επιτρέπει το Σύνταγμα να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά και ορισμένα μνημεία της χώρας. Από την κυβέρνηση το διαψεύδουν κατηγορηματικά. Μένει να δούμε λοιπόν όταν προχωρήσει και εφαρμοστεί στην πράξη το νομοσχέδιο αυτό, όταν δημοσιευθεί δηλαδή ολόκληρο το νομοσχέδιο στο ΦΕΚ, θα γίνει αυτό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή τη Δευτέρα. Να δούμε τι συμβαίνει με τις εταιρείες διαχείρισης, πώς θα διέπεται το θεσμικό πλαίσιο του δημοσίου και αν τελικά επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση, ότι δηλαδή η ανώνυμη εταιρεία που θα δημιουργηθεί θα είναι αρμόδια εταιρεία η οποία θα ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και τον ΟΔΑΠ.
2: Τρέχουν οι ανάγκες μας και πίσω εμείς μες στις ψυχάλες τα λιγομίλητα.
0: Μίλησαν περίπου 20-22 βουλευτές της αντιπολίτευσης και νομίζω ότι το νομοσχέδιο γενικά ως συζήτηση από τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις στη Βουλή που πραγματικά είχαν ενδιαφέρον, αλλά είμαι βέβαιος ότι σχεδόν κανένας από αυτούς που θέλουν ή ζητούν σχολιασμό δεν την έχει παρακολουθήσει όλοι, όπως συμβαίνει πάντα. Αυτό μου γράφει και ο κύριος Φιλιππίδης εδώ πέρα. Τι να παρακολουθήσουν οι Έλληνες, κύριε Παπαγιάννη? Εδώ δεν ξέρουν τα βασικά. Δεν παρακολουθούν ούτε ένα λεπτό Βουλή για τα βασικά. Όταν δηλαδή στηρίζεται η κυβέρνηση από ψήφο εμπιστοσύνης ή όταν προτάσουν συνταγματικές αλλαγές με την αναθεώρηση του συντάγματος. Καλημέρα στην κυρία Στεριάκη. Να είστε καλά, κυρία Ειρήνη. Την καλημέρα μου και χρόνια πολλά για την κόρη σας που γιορτάζει σήμερα. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου που μου λέει άλλο η διαχείριση και άλλο η ιδιοκτήτης. Μου κάνει εντύπωση που ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά του ενός από το άλλο. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι ψηφίστηκε μόνο με τις ψήφους των κυβερνητικών βουλευτών. Η αντιπολίτευση δεν ψήφισε ένα ακόμα νομοσχέδιο. Θα δούμε λοιπόν τη δημοσιοποίηση του ΦΕΚ, τι περιλαμβάνει ακριβώς και πώς θα εφαρμοστεί όλο αυτό. Τώρα να σας πω ότι πριν από λίγο ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά από επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους. Μου γράφει εδώ το δελτίο τύπου ότι από τις 20 έως 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι, διαπιστώθηκαν 732 παραβάσεις. Προσέξτε, από τους 2.252 ελέγχους διαπιστώθηκαν 732 παραβάσεις σε επιχειρήσεις, δηλαδή το ποσοστό παραβατικότητας το 37,42%. Πού έγιναν οι έλεγχοι αυτοί? Σε κλάδους εστίασης, φιλοξενίας, διασκέδασης και λοιπόν τουριστικών υπηρεσιών. Δηλαδή σε οτιδήποτε έχει σχέση με τουρισμό. Προσέξτε που έγιναν οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι έγιναν στο λιμανάκι της Νάουσας στην Πάρο, όπου εκεί γίνεται χαμός. Έτσι, η Πάρος ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι στα πάνω της. Μιλάμε για χιλιάδες νέους οι οποίοι πηγαίνουν στην Πάρο να περάσουν όμορφα. Τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα. Δύο επιχειρήσεις στο Φαληράκι Ρόδου, δύο στην Αίγινα και μία στην Πρέβεζα. Σε πολύ υψηλή πυκνότητα τουριστικούς προορισμούς δηλαδή. Λοιπόν, 287 φορολογικές παραβάσεις. Ποιες ήταν οι φορολογικές παραβάσεις? Δεν έκοβαν αποδείξεις. Σε αυτές τις επιχειρήσεις τα αδήλωτα καθαρά έσοδα ανέρχονται στα 545 χιλιάρικα και τα πρόστιμα σε 1.023.281 ευρώ. Μπήκαν και 48 ώρα λουκέτα σε 8 από όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Και πάλι δεν δημοσιοποιούνται ονόματα, να πούμε εδώ, για να ξέρει ο άλλος ποιος είναι αυτός ο οποίος φοροδιαφεύγει και δεν του κόβει απόδειξη. Πολύ περισσότερο τιμολόγιο. Αυτή η προστασία των προσωπικών δεδομένων, ξέρετε, έχει παραγίνει σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και σε περιπτώσεις που είναι πραγματικά εγκληματικές για τον πολίτη, για την κοινωνία.

0: Κάθε μου φίλη.
1: Να επιστρέψουμε στα κοινοβουλευτικά. Πριν από λίγο ενημερώθηκα ότι κατέθεσε υπόμνημα η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Μιλά για στοχευμένη κακοποιητική συμπεριφορά και σεξισμό. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρεται βεβαίως στα όσα είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης. Γράφει μεταξύ άλλων λοιπόν.

0: ότι πως εφόσον η υπόθεση του Δημήτρη Κυριαζίδη διαβιβαστεί και εξεταστεί κατά προτεραιότητα από την Επιτροπή Δεοντολογίας, θα εμφανιστώ να κληθώ να λογοδοτήσει ο νέος ως πρότινος άγνωστος, ύποπτος, σεξιστής, μισογίνης, υβριστής και συκοφάντης για κάθε εις βάρος μου καταγγελόμενη κακοποιητική συμπεριφορά. Τώρα το ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι γιατί επανήλθε στην κοινοβουλευτική ομάδα ο κύριος Κυριαζίδης. Αφού επανέλαβε το ίδιο, τον ίδιο χαρακτηρισμό για την κυρία Κωνσταντοπούλου, θα ξαναδιαγραφεί. Πάντως ο Κακλαμάνης ο Νικήτας τον έστειλε στην Επιτροπή Διοντολογίας από μόνος του. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων στις 12 και αμέσως μετά Αλέξης Μητρόπουλος για πολλά και σημαντικά πράγματα θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί.
1: Αν στη μετάγηση αυτή.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.
3: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
5: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
6: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
5: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
6: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
8: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
9: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
9: μονωτικά και στεγανωτικά
10: χρώματα,
9: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
10: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
9: υδραυλικά,
10: μηχανήματα κήπου,
9: κυγκαλερίας,
10: είδη barbecue.
9: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
10: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682-029-665.
10: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
9: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
11: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά. Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
12: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
11: My Nutri Health.
12: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
5: Τάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου του 2026. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μου εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, στη ρύθμιση του ήχου και όχι μόνο, στο αληθινό ραδιόφωνο. Αναστασία Γκεργκελεζίου αναλαμβάνει σε λίγο, παίρνει τη σκυτάλη από την κυρία Βάσια Κούτρα, η κυρία Αναστασία Γκεργκελεζίου, και ο Θεοδωρής Αξελός με τους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων και στην εκφώνηση και στη σύνταξή τους. Θα ζορίσουν τα πράγματα τις επόμενες μέρες. Θα ανέβει η ένταση των ανέμων. Θα έχουμε ισχυρά μελτέμια και στο Αιγαίο και εδώ στην Αττική. Θα σας πει περισσότερο ο μετεωρολόγος μας στη συνέχεια. Άρα ανεβαίνει και ο δείκτης επικινδυνότητας από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τις πυρκαγιές. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο για να πούμε μερικά πράγματα, αλλά ας μπούμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον για λίγο, παρακαλώ πολύ. Οι σπουδές αθλητικής επιστήμης και φυσικής αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδέουν την επιστημονική γνώση με την πράξη και την επαγγελματική εξέλιξη. Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και πρακτική εμπειρία αξιοποιώντας τις σύγχρονες αθλητικές υποδομές του Πανεπιστημίου. Το πτυχίο αθλητικής επιστήμης και φυσικής αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί προοπτικές σταδιοδρομία στην προπονητική, την εκγύμναση, τους αθλητικούς οργανισμούς, τα προγράμματα ευεξίας και την προαγωγή της υγείας μέσω της άσκησης. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business, που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Θυμήθηκε ξανά. Να σας πω ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Και να σας πω μερικά πράγματα και για τον μεγάλο διαγωνισμό μας, φίλες και φίλοι. Πάρτε μέρος στον διαγωνισμό του Real FM και τρεις τυχεροί θα κερδίσετε. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Και τρίτο, ένα air fryer από τη Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή σας επιτυχία.

0: καρδιά.
1: Λοιπόν, όποια ερώτηση έχετε για θέματα συνταξιοδοτικά ή ασφαλιστικά και την οποία μπορεί να απαντήσει ο Αλέξο Μητρόπουλος, ο γνωστός καθηγητής εργατικού δικαίου, νομίζω ότι μπορείτε να τη στείλετε τώρα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να τη μεταφέρουμε σε λίγα λεπτά.

0: Λοιπόν, έχουμε τον καθηγητή, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς για τον σταθμό.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πρώτο ερώτημα προέρχεται από την εισήγηση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του γνωστού ως ΟΟΣΑ. Διάβαζα ότι προτείνει την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης. Προσέξτε. Στις χώρες όπου εξακολουθεί να εφαρμόζεται, δηλαδή εργασία και σύνταξη χωρίς υποχρεωτική αποχώρηση. Πώς γίνεται αυτό?
1: Από τον ΟΣΑ έχουμε τα τελευταία χρόνια δεχτεί διάφορες προτάσεις και εισηγήσεις και θεωρώ ότι υπάρχει μια συγχορδία διεθνών οργανισμών, κυρίως του ΟΣΑ που σέρνει το χώρο, για να περιοριστεί η ισχύ στη δύναμη της λεγόμενης υποχρεωτικής δημόσιας
0: συνταξιοδότησης. Ναι.
1: Μάλιστα. Αυτό κατά το Σύνταγμα και ευτυχώς η κυβέρνηση δεν το σκέφτηκε να είναι και σωστά, να είναι στις υποαναθεώρησης διατάξεις. Το άρθρο 22 εννοώ, κύριε Παπαγιάννη, έχετε και νομικούς στην οικογένεια και επιστήμονες, συνεπώς το άρθρο 22 είναι για δεκαετίες το όπλο αυτών οι οποίοι λένε δημόσια υποχρεωτική ασφάλιση. Τώρα ο ΟΣΑ τι προτείνει? Να αποσυνδεθεί η εργασία από την ασφάλιση, να μην υποχρεούνται οι εργοδότες να πληρώνουν εισφορές και οι εργαζόμενοι να υπόκεινται σε εισφοροδότηση λόγω της ασφάλισης. Πάμε δηλαδή σε αυτό που λέμε σύστημα καθαρού μισθού.
0: Ναι.
1: Χρόνια τώρα η σχολή του Σικάγο έλεγε μόνο παίρνει για το μισθό του και τελειώνει υπόθεση καμία υποχρέωση.
0: Εντάξει, αυτές οι προτάσεις δεν έχουν δεσμευτικό βέβαια χαρακτήρα.
1: Καμία, όχι.
0: Δεν συνεπάγονται αυτόματες αλλαγές στο δικό μας ασφαλιστικό.
1: Είναι και στον αέρα, να μην φοβούνται οι ακροατές. Είναι στον αέρα. Οι οργανισμοί αυτοί οι οποίοι βλέπουν την καταιγίδα του δημογραφικού, κύριε Παπαγιάννη, και κάποιες χώρες που ζουν με μεγαλύτερη, θα περάσουν με μεγαλύτερη ένταση το δημογραφικό. Σύμφωνα με μελέτες μας και η δική μας χώρα θα περάσει με μεγάλη ένταση το δημογραφικό, σπέβδουν και λένε και διατυπώνουν και ακραίες απόψεις, όπως σωστά συμφωνήσαμε τώρα οι δυο μας, ότι αυτό είναι μια νουθεσία, μια υπόδειξη, μια παρέμβαση να περιοριστεί. Τώρα, πριν ένα μήνα, θυμίζω στους εγρήγορους και πολυπηδείς ακροατές σας, ότι ο κεντρικός τραπεζίτης.
0: Ο κ. Στουρνάρας. Ναι, και λιγότερο από ένα μήνα. Το επανέλαβε πριν από μερικές μέρες.
1: Είπε την εξής φράση. Οι δημόσιες συντάξεις στο μέλλον δεν θα δίνουν ποσοστά αναπλήρωσης για αξιοπρεπείς συντάξεις. Πώς το ερμηνεύουμε αυτό, κύριε Παπαγιάννη? Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε, έρχεται και το νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως με ενσωμάτωση αντίστοιχης ευρωπαϊκής οδηγίας για να αναπτυχθεί ο λεγόμενος δεύτερος πυλώνας. Ποιος είναι ο δεύτερος πυλώνας, κύριε Παπαγιάννη και αγαπητοί?
0: Τα επαγγελματικά ταμεία.
1: Τα επαγγελματικά ταμεία. Χωρίς συμμετοχή του κράτους, χωρίς συμμετοχή των εργοδότων, μόνο με εισφορές των εργαζομένων.
0: Ναι.
1: Ποια ταμεία έχουν ιδρυθεί στην πατρίδα μας? Ταμεία των 10, που υπάρχουν υψηλοί μισθοί και μπορούν και δίνουν και άλλη εισφορά οι εργαζομένοι. Ταμεία τραπεζών. Και κάποια υπουργεία που έχουν
0: δηλαδή
1: ισχυρά επιδόματα.
0: Θα συγκροτούνται δηλαδή μόνο από εισφορές εργαζομένων, χωρίς συμμετοχή του κράτους και των εργοδότων. Πώς θα γίνει αυτό?
1: Αυτό είναι τα λεγόμενα προαιρετικά επαγγελματικά ταμεία, ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Θα είναι δίπλα στη δημόσια ασφάλιση. Τον λένε συμπληρωματικό δεύτερο πυλώνα. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε χτες. Διαβάζω σήμερα στις οικονομικές εφημερίδες και στο Οικονομία της Real ότι δηλαδή τέλη Αυγούστου θα είναι νόμος του κράτους. Τι λέει αυτό, κύριε Παπαγιάννη? Ότι όποιος μπορεί εργαζόμενος να συνεισφέρει πέραν της δημόσιας ασφάλισης του ΕΦΚΑ και κάτι επιπλέον, στο τέλος όταν εξέλθει από τον εργασιακό βίο, πέραν από τη δημόσια σύνταξη, θα πάρει και τη λεγόμενη συμπληρωματική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή που εξηγούμε τώρα.
0: Τώρα, ο κύριος Στουρνάρας με παρέμβασή του πριν από περίπου μία εβδομάδα άφησε να εννοηθεί, δεν το πευθέως, το είπε όμως δια της πλαγίας, ότι δεν πρέπει να τεθεί το σενάριο της επιστροφής μέρους ή ολόκληρης της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού του δημοσίου στη ΔΕΘ. Δεν ξέρω, εσείς τι πληροφορίες έχετε από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Οικονομικών? Εγώ ξέρω από το δικό μου ρεπορτάζ ότι ο Πιερακάκης έχει ανάψει το πράσινο φως στον Πρωθυπουργό για μια τέτοια εξαγγελία. Τώρα, κατά πόσο θα εφαρμοστεί αυτή ή όχι είναι μια άλλη ιστορία. Εσείς τι έχετε μάθει?
1: Να πούμε πρώτα ότι ο κύριος Τουρνάρας 12 Νοεμβρίου του 12 με βρίσκεται και εκτός Αθηνών, θυμάμαι ότι είμαι Ρουμενιά γιατί το δίδασκα στους φοιτητές μου, 12 Νοεμβρίου του 12 είναι ο Υπουργός Οικονομικών που κατήργησε τα δώρα. Άρα ερωτώμενος για το αν θα επαναφέρει τα δώρα, πρέπει να είμαστε κι εμείς λίγο φιδωλοί στις προσδοκίες μας. 12 Νοεμβρίου του 12, ο νόμος είναι ο 4093, Υπουργός Οικονομικών ο κύριος Τουρνάρας και Υπουργός Εργασίας ο κύριος Βρούτσιν, για την ιστορία μόνο.
0: Ναι.
1: Ύστερα ήρθε η
0: καλή κυβέρνηση είναι η ιστορία για να θυμόμαστε.
1: Ύστερα ήρθε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ντροπή, που με τον άρθρο 14 του νόμου Κατρούγκαλου ξανακατήργησε τα δώρα επιστήμως και αμετακλήτως. Αυτό για την ιστορία, διότι και ο Τσίπρας βγάνει την ουρά του έξω ότι δεν έχει σχέση με την κατάργηση των δώρων. Αυτό για την ιστορία και για την πληρότητα της ενημέρωσης. Εντάξει, τώρα λοιπόν με το άρθρο 14 παράγραφος 4 ο νόμος Κατρούγκαλου ξανακατήργησε τα δώρα αμετακλήτως. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα, θεωρώ ότι επειδή έχετε και εσείς εγκυρότατες πληροφορίες, προσπαθούμε να έχουμε και εμείς ως επιστημονική ένωση, τέτοια είμαστε μόνο ΙΝΠΕΚ, ότι η κυβέρνηση θα εξαγγείλει την τέκτη της Θεσσαλονίκης ο κύριος Υπουργός την 13η σύνταξη χορηγώντας από μία εθνική σύνταξη σε όλους τους συνταξίους.
0: Ναι, η οποία σε τι ύψος θα είναι δηλαδή αυτή?
1: Σήμερα η εθνική σύνταξη και κατέτος αυξάνεται όσο αυξάνονται και άλλες συντάξεις, είναι 446 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα να πούμε επίσης, κύριε Παπαγιάννη, ότι...
0: ενδιαφέρουσα είδηση και η πληροφορία που δίνει ο κύριος καθηγητής.
1: Ήδη είναι νομοθετημένο το Νοέμβριο 1.700.000 συνταξιούχοι, εδώ υπάρχουν ηλικιακά και περιουσιακά κτίρια, θα πάρουν το νομοθετημένο ήδη 300. Η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει, ανεξαρτήτως από την εξαγγελία του Πρωθυπουργού που εμείς αυτή την πληροφορία έχουμε, θα πάρουν 2.000.000, εκ των οποίων 1.700.000 συνταξιούχοι, θα πάρουν το 300, δηλαδή το περσινό 250.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες, κύριε καθηγητά. Τώρα, καθίστε αναπαυτικά, φίλες και φίλοι. Είναι γνωστό ότι στη Γερμανία υπάρχει μεγάλο δημοσιονομικό πρόβλημα. Υπάρχει όμως από ό,τι φαίνεται και μεγάλο εργασιακό πρόβλημα. Προσέξτε. Ψηφίζεται την επόμενη εβδομάδα στη Γερμανία. Ναι, στη Γερμανία, προσέξτε. Αύξηση των ορίων ηλικίας λόγω δημογραφικού. Στα 70 έτη θα συνταξιοδοτούνται οι σημερινοί τριαντάριδες. Προσέξτε, το επαναλαμβάνω. Στη Γερμανία, με νόμο που θα περάσει την επόμενη εβδομάδα, θα οι σημερινοί τριαντάριδες, όχι όλοι, οι τριαντάριδες και οι μικρότεροι των 30 ετών, θα βγαίνουν στη σύνταξη στα 70 έτη. Είναι έτσι, κύριε καθηγητά, ή όχι?
1: Είναι ακριβώς έτσι η εισήγηση του σημερινού καγκελαρίου για την αντιμετώπιση του δημογραφικού που είναι και η Γερμανία που το υφίσταται με μεγάλη ένταση. Να θυμίσουμε ότι προεξαμήνου στη Δανία ψηφίστηκε νόμος που οι σημερινοί 35άριδες θα βγαίνουν στα 69 τους και 70.
0: Μα στη Δανία αυτό.
1: Στη Δανία, ήδη νόμος του κράτους. Νόμος του κράτους. Αντίστοιχοι νόμοι έχουν ψηφιστεί στην Πολωνία, στην Εστονία, στην Τσεχία, στην
0: Είναι
1: Σλοβενία.
0: Θέμα χρόνου να πάμε κι εμείς κάποια στιγμή προς τα εκεί λοιπόν.
1: Άρα επειδή υπάρχει νόμος της κυβέρνησης επίσης Τσίπρα που επανέλαβε νόμο της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου της πρωτομνημονιακής κυβέρνησης, η λεγόμενη, κύριε Παπαγιάννη, ρήτρα προσδοκίμου. Τι λέει ο νόμος του 15? Ότι ανατριετία από το 27 και μετά τα όρια ηλικίας θα αυξάνονται ανάλογα με το αν αυξάνεται το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα το λέει το τελευταίο η Eurostat και η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουμε νόμο όπως άλλες 10 κυβερνήσεις στον πλανήτη που συνδέουν την κατατριετία, ανατριετία αύξηση των ορίων ηλικίας με το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού. Κυβέρνηση του 15, μνημόνιο του 15.
0: Πάμε σε μερικά ερωτήματα ακροατριών και ακροατών. Μου ζητάει εδώ ο φίλος ο Μιχάλης να σας ρωτήσω με ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να συνταξιοδοτηθεί όταν έχει διακανονίσει στον εξοδικαστικό, πληρώνει κανονικά, αλλά το χρέος του είναι πάνω από 30.000 ευρώ. Μπορεί να καταθέσει ή πρέπει να περιμένει να πέσει το ποσό κάτω από τα 30.000 ευρώ για να καταθέσει τα χαρτιά του? Πολύ ωραίο το ερώτημα.
1: Πιέσαμε και πιέσατε οι ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη και στον εξοδικαστικό συμβασμό να τυχαίνουν τη συνταξιοδότηση, διότι μέχρι τώρα ο ΕΦΚΑ κατά κακή παγία πρακτική τους ενταγμένους στο νόμο Κατσέλη και στον εξοδικαστικό δεν τους έδινε σύνταξη. ούτε καν επιλαμβανότανε τις αιτήσεις στην εξεδότηση. Τώρα μας είπε ο κύριος διοικητής του ΕΠΚΑ ότι, απαντώ στον ακροατή μας, ότι και όντας τον εξοδικαστικό, αφού ρυθμίσει τα χρέη πλέον των 30.000, διότι το πλαφόν είναι 30.000, και για τους αγρότες μας πλέον των 10.000, διότι το πλαφόν της οφειλής για τους αγρότες είναι μικρότερο στις 10.000, μπορεί και να ρυθμίσει και να τύχει στην αξιοδότηση. Ας το μελετήσει ο κύριος ακροατής και είναι εφικτό να πάρει και σύνταξη.
0: Και άλλος φίλος με το όνομα Μιχάλης. Έχω και το επώνυμό του, δεν με έχει εξουσιοδοτήσει να το μεταφέρω. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ να ρωτήσετε τον κύριο Μητρόπουλο, γιατί ακόμα δεν δίνεται αύξηση στις επικουρικές, αφού το Ταμείο πλέον έχει πλεονασματικά έσοδα συνεχώς από το 2004 μέχρι και σήμερα και έπρεπε να είχαν δοθεί από πέρσι. Και επίσης, τι θα γίνει με τη φορολογία της ΕΑΣ των συνταξιούχων? Βλέπετε, ωραία ερωτήματα. Και καταρτισμένοι ακροατές και συντακτικά σωστά τα θέτουν απέναντί σας. Δηλαδή, για να απαντήσετε χωρίς τη δική μου παρέμβαση. Έλατε.
1: Για την ΕΑΣ, το είπαμε ένταση προηγουμένως στους συναδέλφους σας, κυρίως Στραβελάκη, κυρία Καραμίτρου, είναι ντροπή με νόμο του 10. Να φορολογούνται, διότι περί φορολογίας πρόκειται, και να πληρώνουν ΕΑΣ πολλές εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχων. Έχει δίκιο ο κύριος ακροατής, ο κύριος Μιχάλης. Συνεπώς για την ΕΑΣ κάτι η κυβέρνηση, κύριε Παπαγιάννη, σχεδιάζει, επειδή είναι ένας ιδιώτικος φόρος επί της σύνταξης και ο φόρος αυτός από το 3 έως 14% κόφτη επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ. Κάτι ετοιμάζει εδώ η κυβέρνηση.
0: Ο φίλος ο Μιχάλης και άλλος Μιχάλης, ο coach ο Μιχάλης. Η γυναίκα μου πριν αλλάξει το ασφαλιστικό είχε ανήλικο παιδί. Μπορεί να κάνει χρήση τώρα στα 57 για να βγει στη σύνταξη?
1: Οι σημερινές 57 άριστες και κάτω έχουν χάσει το δικαίωμα για πρόωρη συνταξιοδότηση. Αλλά για κάποιες κατηγορίες αυτής της ηλικίας υπάρχει ακόμη δυνατότητα. Δεν θα τολμήσω στον αέρα αν μπορεί ή όχι, αλλά οφείλει κάποιος ειδικός να μελετήσει την εικόνα. Επαναλαμβάνω, 57 και κάτω, 57 και πάνω. Γι' αυτό πρέπει να ρωτηθεί ένας ειδικός.
0: Ο Παναγιώτης ο Βιέννας, καλημέρα φίλε Παναγιώτη. Έχω κάνει έτσι για σύνταξη από 28-12 του 25. Εργαζόμουν στον οργανισμό Λιμένος Πειραιός και ακόμα περιμένω. Έχει κολλήσει χωρίς λόγο. Τι συμβαίνει?
1: Εδώ είναι θέμα, το κάνουμε και εμείς ως κριτική. Ειδικά κάποια ταμεία κολλησιεργούν και πάνε με τον Αραμπά, παρά το ότι, κύριε Παγιάννη, ξέρω και τις δικές ευαισθησίες, έχει επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης των συντάξεων, έχει ψηφιοποιηθεί μεγάλο κομμάτι των εισφορών, έχουν γίνει, κύριε Παγιάννη, πολλά βήματα, αλλά σε κάποιες
0: διαδικασίες.
1: Πάμε, ναι,
0: εδώ η κυρία Βασιλική Στεργιοπούλου διαμαρτύρεται και δικαίως. Τι θα γίνει με την επικουρική του συζύγου? Κοντεύει 2 έτη, έλεος δηλαδή. Μετά θα ενωθούν στις φορολογικές δηλώσεις και θα ανέβει το εισόδημά μας.
1: Τολμώ να πω ότι η επικουρική 2 ετών πρέπει να είναι διαδοχική επικουρική. Είναι 2 ταμεία, δεν είναι μόνο ταμιακή επικουρική. Εδώ ακόμη πάμε με τον Αραμπά. Αλλά η κυρία Βασιλική να προσέξει αυτό που λέω. Αν ήταν ενός ταμείου επικουρική, θα είχε βγει ήδη η σύνταξη.
0: 2 τελευταία ερωτήματα.
1: Ναι.
0: Ο φίλος ο κύριος Γιώργος Ζαφύρης μας επισημαίνει ότι λαμβάνει μέσα στην προσωπική διαφορά το επίδομα οικογενειακών βαρών 50 ευρώ λόγω φίτηση του γιού μου από 1η-9η του 26. Πάβει όμως η φίτηση. Θα μου εφαιρεθεί αυτό από την προσωπική διαφορά ή έχει παγιοποιηθεί πλέον το ποσό?
1: Τα τελικά αποτελέσματα και οι τελικές ρυθμίσεις για την προσωπική διαφορά που σωστά η κυβέρνηση έχετε κάνει και εσείς μάχη, καταργεί την προσωπική διαφορά τον προσεχή Δεκέμβριο. Κανένας δεν θα μείνει με προσωπική διαφορά και όλοι θα παίρνουν αύξηση. Είναι ένα σημαντικό θέμα που πήρε η πρωτοβουλία αυτή η κυβέρνηση, παρά το ότι καθυστέρησε να καταργηθεί η προσωπική διαφορά. Περιμένουμε τώρα, απαντώ κύριε Παγιάννη, την τελική ρύθμιση, αν συμβαίνει και αν συμβεί αυτό που φοβάται ο αξιότιμος ακροατής. Περιμένουμε την τελική ρύθμιση.
0: Και ένας τελευταίος φίλος ακροατής, ο Φώτης. Έχω και άλλα ερωτήματα, αλλά δεν μπορώ να σας τα μεταφέρω όλα. Είναι προσωποποιημένα τα υπόλοιπα. Θα σας τα στείλω στο mail, κύριε καθηγητά.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ και 2 χρόνια έχω καταθέσει ένσταση διότι μου έκοψαν την εθνική σύνταξη. Έχω προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είμαι 40 έτη συν 2,5. Προσπαθώ να έρθω σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο, αλλά κανείς δεν μου απαντά. Τι πρέπει να κάνω από την πλευρά μου?
1: Μάλλον όταν λέει εθνική σύνταξη εννοεί σύνταξη ή επίδομα ανασφαλίστου υπερήλικα. Μπερδεύει και τα χρόνια. Ας στείλει ένα ερώτημα να καταλάβω τι είναι το πραγματικό του ερώτημα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η εθνική σύνταξη, πολλοί λένε και ονοματίζουν, τη σύνταξη ή επίδομα του ανασφαλίστου υπερήλικα που χορηγείται με ειδικές προϋποθέσεις. Ας επανέλθουμε.
0: Θα στείλω τα υπόλοιπα ερωτήματα στο Μάλιστα. email του κυρίου καθηγητή. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ. Τιμή μου.
0: Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Έχουν σταλεί τουλάχιστον άλλα 20 ερωτήματα. Δεν γινότανε. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σε τίτλους ειδήσεων. Θα απαντηθούν όμως. Θα μου στείλει πίσω απάντηση το γραφείο του κ. Μητρόπουλου. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρκο. Καλημέρα Γιάννη. Από τη στιγμή που απαγόρευσαν στα σουβλατζίδικα να επεξεργάζονται το κρέας που χρησιμοποιούν και να έχουν και την ευθύνη για το προσφερόμενο προϊόν για λόγους υγιεινής και όλη η δουλειά πήγε σε 5-10 εταιρείες, έπρεπε και οι έλεγχοι να είναι διαρκείς και να προλαβαίνουν τα περιστατικά και όχι να γίνονται μετά βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Τι να πω, δεν έχεις δίκιο φίλε Μάρκο. Προφανώς το ξέρεις το αντικείμενο. Αυτό ακριβώς επισημαίνει σήμερα στο μεγάλο ρεπορτάζ της η Καθημερινή. Τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Συστημικές αδυναμίες, πολυδιάσπαση, αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων παρουσιάζει το σύστημα ελέγχων στην αλυσίδα τροφίμων στην Ελλάδα. Αρκετοί φορείς μοιράζονται την ευθύνη χωρίς πάντοτε να ανταλλάσσουν αποτελεσματικά πληροφορίες. Το αποτέλεσμα είναι κενά εποπτείας, διπλή έλεγχη σε ορισμένα σημεία ή κάθετα μεταφέρω όλα. Είναι προσωποποιημένα τα υπόλοιπα. Θα σας τα στείλω στο mail, κύριε καθηγητά.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ και 2 χρόνια έχω καταθέσει ένσταση διότι μου έκοψαν την εθνική σύνταξη. Έχω προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είμαι 40 έτη συν 2,5. Προσπαθώ να έρθω σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο, αλλά κανείς δεν μου απαντά. Τι πρέπει να κάνω από την πλευρά μου?
1: Μάλλον όταν λέει εθνική σύνταξη, εννοεί σύνταξη ή επίδομα ανασφαλίστου υπερήλικα. Μπερδεύει και τα χρόνια. Ας στείλει ένα ερώτημα να καταλάβω τι είναι το πραγματικό του ερώτημα. Γιατί η εθνική σύνταξη, πολλοί λένε και ονοματίζουν τη σύνταξη ή επίδομα του ανασφαλίστου υπερήλικα που χορηγείται με ειδικές προϋποθέσεις. Ας επανέλθουμε.
0: Θα στείλω τα υπόλοιπα ερωτήματα στο Μάλιστα. email του κυρίου καθηγητή. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ. Τιμή μου.
0: Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Έχουν σταλεί τουλάχιστον άλλα 20 ερωτήματα. Δεν γινότανε. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σε τίτλους ειδήσεων. Θα απαντηθούν όμως. Θα μου στείλει πίσω απάντηση το γραφείο του κ. Μητρόπουλου. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρκο. Καλημέρα Γιάννη. Από τη στιγμή που απαγόρευσαν στα σουβλατζίδικα να επεξεργάζονται το κρέας που χρησιμοποιούν και να έχουν και την ευθύνη για το προσφερόμενο προϊόν για λόγους υγιεινής και όλη η δουλειά πήγε σε 5-10 εταιρείες, έπρεπε και οι έλεγχοι να είναι διαρκείς και να προλαβαίνουν τα περιστατικά και όχι να γίνονται μετά βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Τι να πω, δεν έχεις δίκιο φίλε Μάρκο. Προφανώς το ξέρεις το αντικείμενο. Αυτό ακριβώς επισημαίνει σήμερα στο μεγάλο ρεπορτάζ της η Καθημερινή. Τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα

0: ή επίδομα του ανασφαλίστου υπερήλικα που χορηγείται με ειδικές προϋποθέσεις. Επανέλθουμε.
1: Θα στείλω τα υπόλοιπα ερωτήματα στο Μάλιστα. email του κυρίου καθηγητή. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε
0: σας
1: πολύ.
0: Ευχαριστώ, τιμή μου.
1: Γεια την καλημέρα μας, να είστε καλά. Έχουν σταλεί τουλάχιστον άλλα 20 ερωτήματα. Δεν γινότανε. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σε τίτλους ειδήσεων. Θα απαντηθούν όμως. Θα μου στείλει πίσω απάντηση το γραφείο του κ. Μητρόπουλου. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρκο. Καλημέρα Γιάννη. Από τη στιγμή που απαγόρευσαν στα σουβλατζίδικα να επεξεργάζονται το κρέας που χρησιμοποιούν και να έχουν και την ευθύνη για το προσφερόμενο προϊόν για λόγους υγιεινής και όλη η δουλειά πήγε σε 5-10 εταιρείες, έπρεπε και οι έλεγχοι να είναι διαρκείς και να προλαβαίνουν τα περιστατικά και όχι να γίνονται μετά βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Τι να πω, δεν έχεις δίκιο φίλε Μάρκο. Προφανώς το ξέρεις το αντικείμενο. Αυτό ακριβώς επισημαίνει σήμερα στο μεγάλο ρεπορτάζ της η Καθημερινή τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Συστημικές αδυναμίες, πολυδιάσπαση, αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων παρουσιάζει το σύστημα ελέγχων στην αλυσίδα τροφίμων στην Ελλάδα. Αρκετοί φορείς μοιράζονται την ευθύνη χωρίς πάντοτε να ανταλλάσσουν αποτελεσματικά πληροφορίες. Το αποτέλεσμα είναι κενά εποπτείας, διπλή έλεγχη σε ορισμένα σημεία ή καθόλου έλεγχη σε άλλα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της επιχείρησης στο Ήλιον, όπου κατασχέθηκαν χθες 6,2 τόνια κατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης. Χωρίς να θέλω να σας τρομάξω, δεν υπάρχει καμία τέτοια διάθεση. Εγώ στην οικογένεια με αυτά τα οποία διαβάζω έχω απαγορεύσει γύρο, μπιφτέκια, λουκάνικα και τέτοια από delivery, μακριά. Καλαμάκι χοιρινό πάει και έρχεται. Τα υπόλοιπα, τι να πω, υπάρχουν βέβαια και καταστηματάρχες οι οποίοι άνθρωποι είναι απόλυτα συνεπείς, είναι απόλυτα τυπικοί, επαγγελματίες κανονικοί. Άντε να τους βρεις αυτούς. Ωραίο το μήνυμα του Παύλου. Αγαπητέ φίλε Παύλο, υπάρχουν τρία θέματα τα οποία καθορίζουν την πολιτική ατζέντα και τις εκλογές όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, η οικονομία και η καθημερινότητα του πολίτη. Μέσα σε αυτό περιλαμβάνονται και το συνταξιοδοτικό, το ασφαλιστικό. Δεύτερον, το μεταναστευτικό, το οποίο έχει ανέβει πολύ ψηλά στο δίκτυ των πολιτικών προτιμήσεων των Ευρωπαίων. Και τρίτο, η εγκληματικότητα. Ξέρεις, διάβαζα χθες, επειδή ζεις στη Γερμανία, ότι στη Σαξονία, 5 μήνες πριν τις εκλογές για το συγκεκριμένο κρατήδιο, όπου εκλέγεται τοπικός κυβερνήτης, η ακροδεξιά, η AfD, έχει εκτιναχθεί στο 28-30%. Οι σοσιαλδημοκράτες, ξέρεις που είναι, στην έκτη θέση. Προφανώς οι Γερμανοί δεν τρελάθηκαν ξαφνικά. Κάποια σοβαρά ζητήματα έχουν, στα οποία δεν απαντά το πολιτικό σύστημα. Οικονομία, εγκληματικότητα, μεταναστευτικό.

0: Εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
4: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
4: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
4: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820-89-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
6: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
5: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: Οποία ψήφισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και την οποία μετά ακύρωσε. Μέχρι σήμερα θα έπαιρναν οι συνταξιούχοι 6 δις ευρώ. Ο γνωστός, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, μου έστειλε νωρίτερα το μήνυμα, αλλά δεν το είδα για να σας πω την αλήθεια. Και μου τηλεφώνησε και καλά έκανε για να το μεταδώσω, να το πω στον αέρα. Παλιός φίλος από το ρεπορτάζ, ο φίλος ο Παναγιώτης.
9: Σμαράγδια και πολύτιμα στολίδια.
8: Πολύ προσοχή, φίλες και φίλοι. Δεν είμαι διατροφολόγος, αλλά οι διατροφολόγοι εφιστούν την προσοχή. Πολύ προσοχή, επειδή δεν προλαβαίνουμε να φάμε σπίτι, να μαγειρέψουμε ή εμείς οι σύζυγοι και τρώμε αναγκαστικά απ' έξω. Βλέπετε τι συμβαίνει δεξιά και αριστερά. Πάρα πολύ προσοχή. Λοιπόν, σας έλεγα για τις δημοσκοπήσεις που αφορούν το κρατήδιο της Σαξονίας στη Γερμανία. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί το 27 θα έχουμε προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Το Μάιο του 27. Πάντα γίνονται την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου ανά 4 χρόνια. Στην Γαλλία, το Μάιο του 27 λοιπόν, θα έχουμε προεδρικές εκλογές. Εκεί το σύστημα είναι προεδρικό. Ο πρόεδρος εκλέγεται απευθείας από το λαό και είναι ο απόλυτος συνταγματικά και θεσμικά κυρίαρχος του πολιτικού συστήματος. Δεν είναι δηλαδή όπως εδώ που είναι μάλλον διακοσμητικός ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έχουμε κοινοβουλευτική, προεδρική, προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία και ο πρωθυπουργός έχει πάνω του όλες τις εξουσίες της χώρας. Εκεί έχουν το αμερικάνικο σύστημα, αμερικάνο-γαλλικό, το έχει και η Κύπρος αυτό το σύστημα, η λεγόμενη προεδρική δημοκρατία με άμεση εκλογή από το λαό. Κατά τη γνώμη μου είναι το πιο ωραίο σύστημα, αυτό το σύστημα δηλαδή, πέραν των κομμάτων να επιλέγεις ένα πρόσωπο το οποίο έχει πάνω του όλες τις αρμοδιότητες και να εκλέγεται απευθείας από το λαό. Ως πρόσωπο, όχι ως κόμμα, έχει σημασία αυτό και είναι πολύ διαφορετικό. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά με τον Βαγγέλη Αρετέο, τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες. Καλημέρα, Βαγγέλη.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Τι γίνεται, τι καιρό έχεις Βρυξέλλες, έφυγε αυτός ο ενοχλητικός καύσωνας?
10: Όχι, έχει ακόμα πολύ ζεστή, δεν είναι τόσο πολύ όσο είχε την προηγούμενη περίοδο, αλλά και πάλι έχει αρχίσει ζέστη και αναμένεται μέχρι το τέλος εβδομάδος, αρχή της άλλης, να φτάσουμε πάλι στα επίπεδα που είχαμε πριν από αρκετές εβδομάδες. Κάτι που ήδη ανησυχεί και τις αρχές αλλά και τον κόσμο, διότι έχουν εξαντληθεί σχεδόν ό,τι υπήρχε από πρόχειρη κλιματιστική
8: ναι,
10: έτσι, υπομονή.
8: Μέσα δροσιάς, ναι, ναι. Βλέπεις τι γίνεται στη Γαλλία με τις φωτιές. Τώρα κάπως περιορίζεται η φωτιά μετά από 5-6 μέρες εκεί στον Μπορντό και στην Ισπανία έξω από τη Μαδρίτη. Φοβερές καταστροφές.
10: Φοβερές. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συνέχεια τα τελευταία χρόνια στην Νότια Ευρώπη. Υπάρχει βεβαίως όλο αυτό το σύστημα αλληλεγγύης ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο ελληνικά καναντέρ που βοηθούν
8: στην
10: Ισπανία.
8: Αεροσκάφη, ναι.
10: Δυστυχώς είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να μάθουν να ζουν και οι άλλες χώρες. Η Ελλάδα έχει δυστυχώς μια πρωτιά στις πυρκαγιές δραστικές φωτιές εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα όμως βλέπουμε ότι και άλλες χώρες, ναι, κυρίως η Ισπανία, Γαλλία, ο Νότος, αντιμετωπίζουν πλέον τα ίδια προβλήματα, κάτι που τουλάχιστον για τους πολιτικούς παρατηρητές στις Βρυξέλλες είναι ακόμα μια απόδειξη της κλιματικής αλλαγής. Ναι. Το οποίο δεν εξακολουθεί να μην δέχεται η Ουάσιγκτον του Τραμπ.
8: Όπως τα λες. Λοιπόν, κοίταζα ότι η AfD έχει περάσει πρώτη σε δημοσκόπηση στη Γερμανία και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο κρατηδίων, τουλάχιστον στη Σαξονία που κοίταζα. Έκανε ένα σχηματισμό ο Μέρτς. Δεν απέδωσε. Φαίνεται ότι οι πολίτες δεν πείθονται. Έχει μπει μπροστά η ατζέντα της εγκληματικότητας και του μεταναστευτικού. Έρχονται εκλογές στη Γαλλία. Δεν ξέρω πώς θα αλλάξει ο πολιτικός χάρτης στην Ευρώπη έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα.
10: Είναι το πιο πιθανό αυτό. Καταρχήν στη Γερμανία έχουμε αυτή την φοβερή άνοδο και ηλικιώδη έτσι, ναι, τα τελευταία χρόνια του AfD. Να σημειώσουμε εδώ ότι για δεκαετίες η άκρα δεξιά στην Γερμανία ήταν ένα μεγάλο ταμπού,
8: ναι,
10: λόγω
8: σωστά
10: του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου. Όχι μόνο έχει σπάσει αυτό το ταμπού, αλλά το AfD βρίσκεται πλέον πρώτο κόμμα και βεβαίως κάθε φορά που έχουμε τρομοκρατικές ενέργειες όπως αυτή την περασμένη εβδομάδα στο Βερολίνο ή στο Παρίσι πριν από λίγες μέρες.
8: Εκτοξεύεται το ποσοστό.
10: Ακριβώς. Οπότε έχουμε ήδη μια πολύ δύσκολη κατάσταση στη Γερμανία, αλλά νομίζω η μεγάλη δυσκολία και ίσως το πρώτο μεγάλο χειρό που θα κερδίσει η ακροδεξιά είναι πολύ φορένα η Γαλλία. Η Λεπέν μπορεί τελικά να είναι υποψήφια. Το αν θα είναι υποψήφια με βραχιολά και ηλεκτρονικό ή όχι δεν έχει καμία σημασία.
8: Μπορεί και να την υλοποιήσουν όλα αυτά.
10: Ναι, ακριβώς. Ίσως αν είναι και με το βραχιολάκι να.
8: Ναι, είναι ακόμα καλύτερα για αυτή.
10: Ακριβώς.
8: Ναι, ναι.
10: Και βεβαίως εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών πριν δύο χρόνια στη Γαλλία, ακόμα και ο δεύτερος γύρος έδειξε ότι πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά ήταν το κόμμα της Μαρίν Λεπέν. Απλά το σύστημα είναι τέτοιο, το συνταγματικό, το οποίο δημιουργεί αυτή τη δυνατότητα ανακατανομής εδρών, αλλά δηλαδή η ανακατανομή εδρών αντικατοπτρίζει πλασματικά και όχι αληθινά την ψήφο των.
8: Ναι. Πάντως γενικά αυτό το αφήγημα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής πουλάει, ξέρεις που, πουλάει μέχρι και στη Βρετανία. Για πρώτη φορά ο Φάραντζ περνάει το παραδοσιακά συντηρητικό κόμμα των Τόρις, των κεντροδεξιών δηλαδή, των φιλελεύθερων συντηρητικών, και περνάει πάνω από αυτούς. Άσοι οι εργατικοί έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν στο χάρτη. Άλλαξαν πρωθυπουργό τώρα, κινούνται μεταξύ τρίτης, τέταρτης και πέμπτης θέσης. Δηλαδή εδώ το παιχνίδι παίζεται μεταξύ των φιλελεύθερων κεντροδεξιών δυνάμεων και όχι των κεντροαριστερών, αλλά των ακροδεξιών.
10: Το ζήτημα είναι ότι πλέον στη Βρετανία, όπως και σε άλλες χώρες, αυτή η φιλελεύθερη δεξιά δεν είναι πια τόσο φιλελεύθερη. Έχει αρχίσει και μετακινείται προς την άκρα δεξιά. Και πολλές φορές τα όρια είναι γκρι. Εκεί είναι κάτι που είδαμε, για παράδειγμα, με την Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία. Mm-hmm. Που εκεί δεν ξέρουν, και γι' αυτό και υπάρχουν πλέον και καινούργιες διατυπώσεις. Δεν μιλάμε για άκρα δεξιά. Μιλάμε για ριζοσπαστική δεξιά.
8: Εθνικιστική δεξιά. Εθνικιστική λαϊκή δεξιά.
10: Ακριβώς. Προσπαθούμε να δούμε αυτές τις αποχρώσεις. Οι οποίες όμως στο τέλος είναι το ίδιο πράγμα.
8: Μα κοίταξε, ο κόσμος που ψηφίζει τέτοια κόμματα δεν προέρχεται, ούτε επιλέγει λόγω φασιστικής ιδεολογίας ή αγάπης προς τον ναζισμό τα κόμματα αυτά. Του αρέσει το αφήγημα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής, το αφήγημα της σκληρής αντιμετώπισης εγκληματικότητας, και αυτό είναι που τελικά πουλάει.
10: Αυτό και μην ξεχνάμε ότι και οι οικονομικές δυσκολίες.
8: Βεβαίως, δηλαδή, οι οικονομικές δυσκολίες.
10: Είναι ένας μεγάλος παράγοντας αυτός. Ναι. Και όταν κάποιος αδυνατεί να τελειώσει το τέλος του μήνα και ακούει συνέχεια όλο αυτό, όλες αυτές τις σιρήνες ότι για όλα αυτά είναι οι μετανάστες και δεν έχει δουλειά επειδή τους παίρνει μετανάστες και όλα αυτά. Υπάρχει.
8: Βαγγέλη μου, μην πάμε μακριά. Στις τελευταίες ευρωεκλογές εδώ, αθρηστικά τα κόμματα που πήραν ποσοστό δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, η Ελληνική Λύση, η Φωνή Λογικής, οι Σπαρτιάτες και άλλα κόμματα πλησίασαν το 20%.
10: Ακριβώς. Και εκεί είναι η μεγάλη πρόκληση που προς το παρόν δεν βλέπουμε πώς μπορεί να το διαχειριστεί. Ναι. Της δημοκρατίας γενικότερα, της κεντροδεξιάς, η οποία αδυνατεί πλέον να κρατήσει αποστάσεις από την άκρα δεξιά, και βεβαίως της αριστεράς, η οποία σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο δεν υπάρχει.
8: Ναι, δεν υπάρχει, γιατί δεν έχει αναπροσαρμόσει τον πολιτικό της λόγο.
10: Ακριβώς.
8: Έχει
10: ακριβώς,
8: μείνει κάποιες δεκαετίες πίσω. Τώρα, συνάντηση χθες του Τραμπ με τον Νετανιάχου. Δεν ξέρω, βγάζεις εσύ κάποια πολιτικά και διπλωματικά συμπεράσματα από τη συνάντηση αυτή? Αλλάζει κάτι στις κατευθύνσεις των Αμερικανών ή των Ισραηλινών? Τι συμπέρασμα, τι γράφει ο ευρωπαϊκός τύπος σήμερα?
10: Υπήρχε σίγουρα μια πολύ επιθετική στάση του Τραμπ απέναντι στο Νετανιάχου, ότι δεν έχει ανάγκη κανέναν για να του λέει τι γίνεται στο Ιράν. Υπήρχε έτσι μια αυτή η προσωπική τάση του Τραμπ να αντιδρά και να εμφανίζεται αυτός ο πρωταγωνιστής. Δεν φαίνεται προς το παρόν επί της ουσίας να αλλάζει κάτι στις ισορροπίες Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών. Σίγουρα οι σχέσεις δεν είναι ίδιες.
8: Αλλά είναι σχέσεις πολύ δυνατής συνεργασίας.
10: Δεν αλλάζουν σχέσεις αυτές. Θεσμικές σχέσεις.
8: Ακριβώς. Μάλιστα.
10: Και αυτό είναι το μεγάλο αντίβαρο, αν θέλουμε, και για τα δικά μας τα θέματα όσον αφορά τα F-35, Ερντογάν, Τουρκία κτλ.
8: Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα φιλιά μας σε όλους τους Έλληνες ομιλητές της Βρυξέλλης και το Βέλγιο γενικότερα. Να είσαι καλά. Ωραίο τραγούδι. Θέμης Αδαμαντίδης, το έχει κάνει διασκευή, το έχει ερμηνεύσει σε διασκευή του Ματ Μονρό. Λοιπόν, το ακούμε, Θέμη Αδαμαντίδη, από τους αγαπημένους μου ερμηνευτές, καλλιτέχνες, και με Θέμη Αδαμαντίδη πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μένεται το πύρινο μέτωπο στην Πάρο, εκενώθηκαν οικισμοί, κάηκαν αποθήκες και ζώα, ενώ αναμένεται ενίσχυση των ανέμων από το μεσημέρι. Φωτιά ξέσπασε και σε χώρο απορριμμάτων στη Λέρο. Με στόχο την πλήρη αναδιάρθρωση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης και την ενίσχυση της συμπληρωματικής αποταμίευσης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατέθεσε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση. Η έλλειψη επαρκών φοιτητικών εστιών και η απουσία ουσιαστικών ρυθμιστικών παρεμβάσεων στα ενίκια καθιστούν τη στέγαση ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Ξαφνική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, το Ιράν χτύπησε τάνκερ, εκτόξευσε πυράβλους, ενώ η Σαουδική Αραβία μπήκε ενεργά στη σύγκρουση με κοινά πλήγματα μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά φιλιρανικών στόχων στο Ιράκ. Νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου. 13 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι και σκηνές ολέθρου από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Το Ιράν πρότεινε ένα προσωρινό σχέδιο για το στενό του Ορμούζ με έλεγχο των διελεύσεων. Στον πάγο τη Ρεσία των ενοικιαστών, καθώς το πιστοποιητικό φερεγγιότητας αναβάλλεται.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820257-14.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820261.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820252589.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: Σε κάποια σημεία της Αττικής. Ο Παναγιώτης Αβολάνιος είναι εδώ για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει.
9: Καλό μεσημέρι. Ένα ακόμη τροχαίο σήμερα που μεταφέρουμε, τρίτο συγκεκριμένα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου. Λόγω σύγκρουσης δύο γεωταχή που σημειώθηκε στην αριστερή λωρίδα στο ύψος της οδού Μεγίστης στον Άλυμο. Γι' αυτό έχουν δημιουργηθεί έτσι αυτές οι ουρές χιλιόμετρων. Τώρα τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα. Απλά εκεί υπάρχει αρκετή ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Αυξημένη κίνηση επίσης στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου. Στο Εγάλεο, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών είναι πυκνή ροή. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στις Αρδιτού, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Στην Κηφισίας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυτά είναι τα σημαντικότερα ζητήματα αυτή την ώρα. Και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία.
8: Φεύγει ο Ιούλιος, φεύγει ο κόσμος από τα αστικά κέντρα, αλλά η κίνηση υπάρχει σχεδόν παντού.
9: Ισχύει.
8: Αφού κάθε οικογένεια έχει από 2-3 αυτοκίνητα, ένας να μείνει πίσω θα χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο και πάλι. Πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει από Σεπτέμβριο. Τι έχει να γίνει, πώς θα το περιέγραφες?
9: Θα τα λέμε.
8: Του κουτρούλιο γάμος.
9: Ναι, σίγουρα.

0: Μετά, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, μετά το δελτίο ειδήσεων, θα ακούσετε τον κύριο Αρνιακό, τον έμπειρο μετεωρολόγο, ο οποίος θα μας δώσει το σήμα, το μετεωρολογικό σήμα και τις προβλέψεις του για τις επόμενες μέρες. Πολλοί κόσμος θέλει να φύγει με καράβια. Σας προδιαθέτω, εντάξει, δεν θα έλεγα αρνητικά, αλλά να έχετε τεταμένη την προσοχή σας με την έννοια ότι μπορεί να βγει απαγορευτικό τις επόμενες μέρες, αν ισχύσουν οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων και αν ξεπεράσει τα 8 μποφόρο ο ισχυρός βόρειος άνεμος στο Αιγαίο, τα μελτέμια δηλαδή, τα ισχυρά μελτέμια. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο κύριος Αρνιακός. Το Σαββατοκύριακο, πότε είναι η τελευταία μέρα του Ιουλίου, την Παρασκευή δεν είναι, για να δω μισό λεπτάκι. Ναι, ναι. 31 Ιουλίου είναι Παρασκευή. 1η Αυγούστου είναι Σάββατο. Ρε Σιλάσκαρη, πολύ γρήγορα πήγαμε εκεί. Α, τον έχουμε τον κύριο Αρνιακό. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον η πρόβλεψή του, γιατί σας είπα, ενισχύονται οι άνεμοι για να δούμε αν θα υπάρχουν προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Καλό μεσημέρι, κύριε Αρνιακέ.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Παπαγιάννη.
0: Να είστε καλά, κύριε. Σας ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Δυστυχώς τα νέα δεν είναι ευχάριστα, καθώς οι άνεμοι όχι μόνο θα συνεχιστούν, αλλά και θα ενταθούν. Αύριο θα φτάσουν τοπικά στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη ακόμα και τα 9 μποφόρ, ρήπες μέχρι 9 μποφόρ.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι η επιβλακή πρέπει να συνεχιστεί, διότι και οι φωτιές μένονται στις Κυκλάδες, αλλά και η υπόλοιπη Ελλάδα λόγω της ζέστης των τελευταίων ημερών έχει ήδη απορροφήσει τη βροχή και την υγρασία από τις προηγούμενες βροχές και βρισκόμαστε πάλι σε μια επικίνδυνη επιφάνεια της γης για πυρκαγιές. Η επιφυλακή πρέπει να συνεχιστεί λοιπόν και αύριο και την Παρασκευή και το Σάββατο, διότι οι άνεμοι μπορεί να εξασθενήσουν λίγο, 1 με 2 μποφόρ, ωστόσο δεν θα πάψουν να είναι επικίνδυνοι. Η θερμοκρασία σε ανεκτά θα έλεγα επίπεδα, κυρίως λόγω των βοριάδων στις ανατολικές περιοχές, θα φτάσει κατά μέσο όρο περίπου στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στην Αττική περιμένουμε 36, στη Θεσσαλονίκη 33.
0: Να ρωτήσω για τα ακτοπλοϊκά, αν προβλέπετε το σενάριο της, της απαγόρευσης.
1: Υπάρχει...
0: Από τα στοιχεία που έχετε, τι λένε.
1: Τα στοιχεία που έχω, φαίνεται ότι τα μεγάλα πλοία, τα σημερινά μεγάλα πλοία, δεν θα έχουμε απαγόρευση. Όμως, οι συγκοινωνίες μεταξύ των νησιών, τα ελαφρά σκάφη, τα φουσκωτά και τα καΐκια που κάνουν τουριστικές διαδρομές πέριξ των νησιών, εκεί θα υπάρχει οπωσδήποτε πρόβλημα. Μάλιστα. Και χρειάζεται προσοχή.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Προβλέπετε κάτι άλλο, εκτιμάτε, βλέπετε κάτι στη δική σας πρόγνωση σε βάθος χρόνου?
1: Ναι, προς το τέλος της άλλης εβδομάδας πιστεύω ότι θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, και η οποία θα κινηθεί στα κράσπεδα των 40 βαθμών Κελσίου, κυρίως στις κλειστές παιδινές υπηρωτικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Αλλά Αύγουστος είναι αυτός, ναι, ο ζεστός μήνας Αύγουστος πάντα έχει τις ζέστες του και αυτός.
0: Ναι.
1: Άσχετα αν η μέρα μικραίνει συνεχώς και η...
0: Και δροσίζει περισσότερο το βράδυ.
1: Αλλά όπως για να το κάνουμε και ο Αύγουστος, πάντως θεωρώ ότι τα μεγάλα προβλήματα από καύσωνες τα έχουμε ξεπεράσει, καθώς έφυγε ο Ιούλιος, ήπιος θα έλεγα, σχετικά ήπιος, ακόμα και με βροχές και μπόρες.
0: Πάντως με εξαίρεση 2-3 μέρες που είχαμε πραγματικά θερμοκρασίες κοντά στους 40, δεν θα λέγα ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν ζεστό μέχρι στιγμής.
1: Όχι, όχι, μέχρι στιγμής όχι. Και λέω ότι τα δύσκολα τα έχουμε ξεπεράσει.
0: Μάλιστα, να είστε καλά, κύριε Άρνιακε.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ, να είστε καλά. Έλεγα λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχάριστη η πρόβλεψη, αισιόδοξη η πρόβλεψη ότι δεν θα απαγορευτεί ο απόπλους για τα μεγάλα τουλάχιστον καράβια. Έλεγα λοιπόν ότι τελειώνει ο μήνας, την Παρασκευή, 1η Αυγούστου είναι Σάββατο. Καταλαβαίνετε, θα φύγει πάρα πολλοί κόσμος. Ξεκινάνε οι άδειες του Αυγούστου. Θα γίνει χαμός στο λιμάνι του Πειραιά. Ήδη γίνεται χαμός και στο λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας κάθε πρωί, περίπου στις 6.30 με 7.30, αυτό είναι το δύσκολο διάστημα. Τα πλοία που φεύγουν κυρίως για τις Κυκλάδες, γρήγορα ή μη γρήγορα, να προετοιμαστείτε να πάτε νωρίτερα στο λιμάνι του Πειραιά. Μας ήρθαν μηνύματα εδώ από το πρωί από φίλους ακροατές, οι οποίοι έχασαν τα πλοία. Είχε μποτιλιάρισμα πρωί-πρωί σήμερα στον Πειραιά, 7 και 4 το πρωί. Για να διανύσουν μια απόσταση 1-2 χιλιόμετρων έκαναν 20-25 λεπτά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να σε βγάλει εκτός ωραρίου. Θέλει λίγο νωρίτερα να πάτε, τουλάχιστον εσείς που θα φύγετε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 57 πρώτα λεπτά. Σε πόση ώρα θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων? Σε ένα λεπτάκι, ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τραγούδι, να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
7: Spot by Hugo.
8: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
7: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
8: Spot by Hugo.
7: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
8: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
9: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος, στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζεις το λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσει να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
9: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
11: Αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Εκτός έδρας θα αρχίσει τις υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγκα Ολυμπιακός στις 24 Σεπτεμβρίου αντιμετωπίζοντας την Μπασκόνια στην Ισπανία. Με την Παρή θα παίξει στο Telecom Center του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Ανεμιμεταβλητή ως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αληθινό Ραδιόφωνο, πάντα ζωντανά εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφώνου στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλησπέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Χιλιάδες οι φίλες ακροάτες και ακροατές μας ακούν διαδικτυακά από Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Ευρώπη, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ασία, Αφρική, από παντού, από όλο τον κόσμο. Και στέλνουμε την αγάπη και το σεβασμό μας. Καλό καλοκαίρι με υγεία.

Να σε καλά, φίλε Γιώργο Μπατάγια, σε ευχαριστώ πολύ και εσύ να περάσεις όμορφα, να φροντίσεις, να ξεκουραστείς. Να σε πάντα καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και στον Σωτήρη που ρωτά κάτι το οποίο είναι αυτονόητο και θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί. Επιτέλους, Γιάννη, πότε θα πάρουν μέτρα οι Υπουργοί Μεταφορών, τουλάχιστον για τις ημέρες της εξόδου, να απαγορεύεται στάνταρ η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων από τον οικιστικό ιστό? Κοίταξε, στις μεγάλες εξόδους απαγορεύονται, ανακοινώνεται από την τροχιά απαγορεύσεις αυτές, αλλά δεν είναι σε μόνιμη βάση.

0: 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@3lfm.gr το email επικοινωνίας. Να σας πω φίλες και φίλοι ότι η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android σύστημα. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής, καλός φίλος και πολύ δυνατός στα θέματα που αφορούν την ενέργεια, είτε αυτά αφορούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε αφορούν καύσιμα, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Καλημέρα, καλησπέρα Μιχάλη.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές
0: του Σταθμού. Να σε καλά, τι γίνεται, ρωτάνε φίλες ακροατές, χθες μου ήρθαν 4-5 μηνύματα, τι γίνεται με αυτό το πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, θα τρέξει το πρόγραμμα αυτό, θα ανοίξει κάποια εφαρμογή?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε αναμονή ο ΔΔΕ να ανοίξει την ηλεκτρονική πλατφόρμα προκειμένου να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι τα διάφορα πιστοποιητικά καταλληλότητας για το plug and play σύστημα, για αυτό που συζητάμε. Υπουργική απόφαση έχει εκδοθεί, ο νόμος προφανώς και έχει ψηφιστεί. Μένουμε σε αυτή την διαδικασία της δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΔΔΕ. Αυτό.
0: Πόσο περίπου θα μειώνεται στην περίπτωση που εφαρμοστεί σωστά αυτή η διαδικασία και μπει στο δηλώσει στην πλατφόρμα, πόσο περίπου θα μειώνει την κατανάλωση ρεύματος κατά μέσο όρο?
1: Κατά μέσο όρο είναι από 15 έως 25%, 15% στη Φλόρινα, 20% στην Αττική, 25% στο Λασίθι.
0: Γιατί το λες γεωγραφικά, τι εννοείς δηλαδή?
1: Γιατί δεν το καταλαβαίνεις.
0: Θέμα ηλιοφάνειας.
1: Ηλιοφάνεια, ναι, στο Λασίθι, στην Κρήτη τέλος πάντων,
0: ναι,
1: αυτό εννοεί.
0: Ναι.
1: Στην Νότια Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ηλιοφάνεια από την Βόρεια Ελλάδα, άρα λοιπόν εκεί στη Βόρεια Ελλάδα έχει μικρότερο ποσοστό απόδοση.
0: Τώρα,
1: και θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ασκία στα τμήματα του διαμερίσματος του σπιτιού σου,
0: ναι,
1: και να έχει τέλειωση απόδοση. Γιατί αν πας και τα βάλεις σε μια βορεινή
0: ναι, όψη. Φαντάζομαι θέλεις κάποιον ειδικό να στα εγκαταστήσει αυτά.
1: Δεν νομίζω ότι θέλει. Ο ειδικός, εντάξει, αυτά κουμπώνουν στα στιθέα των βεραντών.
0: Mm-hmm.
1: Οι αντάπτες που κουμπώνουν, τα αποδίδουν. Mm-hmm. Καταρχήν,
0: δεν θέλει δηλαδή κάποια τριφασική εγκατάσταση, κάποια άλλη, κάποιον inverter που μεσολαβεί μεταξύ, όχι, δεν χρειάζονται τέτοια.
1: Είναι μονοφασικό το σύστημα αυτό.
0: Okay.
1: Είναι μονοφασικό. Είναι η εγκατεστημένη ισχύ, η εγκατεστημένη ορμαστική ισχύ είναι 800 βατ, δηλαδή 1 κιλοβατ.
0: Mm-hmm.
1: Απλά το βάζεις στην πρίζα, σε μια πρίζα του μπαλκονιού σου ή του εσωτερικού του σπιτιού σου.
0: Mm-hmm.
1: Είναι παλιά η εγκατάσταση. Καλό είναι να έρθει ένας ηλεκτρολόγος να κάνει ένα έλεγχο της εγκατάστασης και του πίνακα, αν υπάρχουν τα όργανα προστασίας, αν αντέχει στη γραμμή και το φορτίο από αυτό το kit, διότι ξέρεις, μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Στα καινούργια σπίτια όμως δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να μπουν χωρίς δεύτερη.
0: Τώρα, πάμε λίγο στα καύσιμα, Μιχάλη. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Δεν συζητάμε πάντα εάν συμβεί κάτι απρόοπτο το οποίο δεν μπορούμε να το προλάβουμε, να το προσεγγίσουμε, να το αναγνώσουμε. Αν πάνε έτσι όπως πάνε τα πράγματα, τι βλέπεις για το καλοκαίρι στα καύσιμα εδώ στην Ελλάδα?
1: Βλέπεις ότι χτες παραβιάστηκε και η συμφωνία, ενώ είχαν πει ότι δεν θα υπάρξει αντίπεινα πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Είδες η Χούθη, ποιος τους ελέγχει, χτύπησαν και δεξαμενόπλια αλλά και αμερικανικές βάσεις, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η τιμή του Brent. Είδες μέσα σε ένα 24ωρο από τα 80 πήγε στα $85. Αυτό δεν μπορεί κανείς να ξέρει τι θα ξημερώσει αύριο το πρωί, ενώ
0: ναι.
1: Είδατε ότι έχουμε ακούσει 200 συμφωνίες και 200 εκεχηρίες, αλλά παραβιάζονται αφότερα. Οπότε δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη που μπορείς να κάνεις. Αν κυλήσουν έτσι τα πράγματα, εγώ δεν βλέπω, ειδικά τον Αύγουστο, να αποκλιμακώνει τη τιμή της βενζίνης κάτω από τα 1,95 τέλος πάντων,
0: ναι,
1: ευρώ.
0: Κοίταξε, η αίσθηση που υπάρχει, τουλάχιστον για το βόρειο ημισφαίριο, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, αλλά και Κίνα, η Ιαπωνία επίσης και Ρωσία, αλλά και οι αναλύσεις που διαβάζω σε διεθνές επίπεδο, στα μεγαλύτερα δηλαδή μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ότι η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε μάλλον για ένα σκληρό χειμώνα. Με την έννοια ότι η διεθνής οικονομία θα εισέλθει σε μια περίοδο στην οποία είναι πιθανό να συνεπάρξουν η ακριβή ενέργεια, ξέρεις, ο επίμονος πληθωρισμός, που σημαίνει ότι θα είναι ακριβότερο το χρήμα γενικότερα.
1: Αυτό ισχύει που λες. Καταρχήν, όσο είναι σε εξέλιξη η κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά έχουμε και μια άλλη. Ένα άλλο ανοιχτό μέτωπο, το ρωσουκρανικό. Έχουμε δύο μέτωπα.
0: Μα αυτά είναι που διαμορφώνουν τις τάσεις. Αυτά τα δύο μέτωπα.
1: Δυστυχώς διαμορφώνουν πολύ ψηλές τιμές στην ενέργεια. Εγώ όμως θέλω να τονίσω το εξής. Υπάρχει πρόβλημα επάρκειας σε φυσικό αέριο, όχι σε πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει αυτή τη στιγμή, ενώ θα έπρεπε η δεξαμενής αποθήκευση φυσικού αερίου επί
0: Ευρωπαϊκή. Ναι, είναι χαμηλή η πληρότητα, το διάβαζα και αυτό. Είναι αλήθεια.
1: Η χειρότερη δεκαετία.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνουμε από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο που υποτίθεται θα έπρεπε οι δεξαμενές φυσικού αερίου να βρίσκονται σε ένα ποσοστό πληρότητα του 90% για να είμαστε έτοιμοι για την ερχόμενη χειμερινή περίοδο. Εδώ τι θα γίνει. Θα ψάχνουμε να βρούμε φυσικό αέριο και όπου βρίσκουμε όποιο δεξαμενόπλιο βρίσκουμε ενώ στη σπότα αγορά να του αλλάζουμε κατεύθυνση αντί να πάει στην Ασία να έρθει στην Ευρώπη, θα το πληρώνουμε σε διπλάσια.
0: Εδώ έχει σταθεροποιηθεί το αέριο πάνω από 50 δολάρια. Πάνω από 50 ευρώ, συγγνώμη. Εντάξει, περίπου είναι το ίδιο το δολάριο. Περίπου. Ανά μεγαβατόρα, πώς τη λένε, μεγαβατόρα.
1: 64 ευρώ είναι τώρα που μιλάμε, η θερμική μεγαβατόρα. Πριν την κρίση ήταν γύρω στα 32.
0: Ναι.
1: Τώρα γιατί πράγμα συζητάμε.
0: Πάντως δεν ξέρω αν αυτή η κατάσταση επιμείνει και το φθινόπωρο και το χειμώνα, που θα επιμείνει από ό,τι φαίνεται. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι που θα μειώσει τις τιμές στα καύσιμα παγκοσμίως.
1: Δεν θα τις μειώσει και θα το απαντήσω.
0: Ναι. Βλέπουν να αυξάνει και τα επιτόκια ξανά η κυρία Λαγκάρντ από Σεπτέμβριο και η Αμερικανική Κέντρική Τράπεζα, η Fed. Οπότε καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
1: Γιάννη, θα σου πω μόνο μία πληροφορία που είναι πολύ σημαντική. Ακόμα και αν αύριο δώσουν τα χέρια του στο Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πραγματικά υπάρχει ουσιαστική επίλυση, ειρηνική επίλυση, για να αποκατασταθούν οι κατεστραμμένες ενεργειακές υποδομές στα κράτη του κόσμου.
0: Βέβαια, θέλει κάποια χρήματα όλο αυτό. Πρέπει να αποζημιωθούν οι φίλοι μας οι Σαουδάραβες και οι Καταριανοί. Και οι Κουβιετιανοί.
1: Ο σταθμός παραγωγής αερίου θα περάσουν μήνες, ίσως και χρόνια.
0: Ναι.
1: Άρα, καταλαβαίνεις, για να επιστρέψουμε στην ενεργειακή κανονικότητα, δηλαδή στα αυτά τα οποία ξέραμε πριν το Μάρτιο του 2026, θέλει καιρό, ακόμα και αν αύριο το πρωί με ένα μαγικό ραβδί λήξει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Έχουμε βέβαια και μια θετική συγκυρία, να τη λέμε, για να μην τα λέμε όλα μαύρα.
0: Mm-hmm.
1: Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Την Παρασκευή που μας πέρασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια έγκρισης του πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το 21ο, αν θυμάμαι καλά, εξαιρέθηκαν οι προμήθειες ρωσικών ενεργειακών προϊόντων. Θα μπορεί η Ελλάδα να προμηθεύεται καύσιμα από τη Ρωσία και το 2027. Αυτό ίσως λίγο εξισορροπήσει την κατάσταση, διότι με το να έχουμε το έλλειμμα του φυσικού αερίου ή την κάλυψη των αναγκών μας με πανάκριβο LNG αμερικάνικο, και τα πράγματα θα ήταν πολύ άσχημα. Ενώ τουλάχιστον αυτό, με το πράσινο φως που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούμε να εισάγουμε ρώσικα καύσιμα, κυρίως ρώσικο αέριο, κάπως τα πράγματα θα ανακουβιστούν και δεν θα φτάσουν
0: στα.
1: Αυτή είναι μια καλή εξέλιξη.
0: Ας ελπίσουμε δεν θα επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για ακριβή ενέργεια, για επίμονο πληθωρισμό, για ακριβότερο χρήμα. Για να μην όμως επιβεβαιωθούν, πρέπει να συμβεί κάτι προς σωστή κατεύθυνση. Και δεν βλέπουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Να σε καλά, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε, την καλησπέρα μας. Δύναμη. Ο Μιχάλης είναι πολύ καλός στα θέματα ενέργειας και σε αυτά τα οποία είχε πει όταν υπήρχε αρκετά μεγάλη αισιοδοξία. Δεν το παίζει medium ο άνθρωπος, ούτε είναι επιθεία. Απλά είναι ψύχρεμος και μετριοπαθής στον τρόπο που προσεγγίζει τα γεγονότα. Έπεσε μέσα. Όταν δηλαδή πανηγύριζαν οι αγορές στην πρώτη διαφαινόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ο Χρυστοδουλίδης έλεγε ότι παιδιά μη βιάζεστε, θα αρχίσει πάλι τον Παπα Μπούπα και οι υπογραφές να έχουν πέσει.
2: Κάτι λίγοι συγγενείς, ξαδέρφια μακρινά.
0: Οπότε γενικότερα θέλει μια προσοχή για αυτά τα οποία θα αντιμετωπίσουν. Εντάξει, δεν είναι αντιμετωπίσιμα είναι όλα αυτά, αλλά προφανώς από εδώ και πέρα τα θέματα της ενέργειας μπαίνουν ψηλά στην ατζέντα, γιατί πλέον η ενέργεια αποτελεί και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των δαπανών, όχι μόνο σε οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αλλά και σε επιχειρήσεις γενικότερα. Εγώ το φως μετάλαβα και εκεί σε πάει η καρδιά. Η Fitch τώρα, επειδή λέγαμε αυτά με τον Μιχάλη Τοξτουλουδουλίδη, διάβαζα ότι χτυπάει καμπανάκι όχι μόνο για αυτά τα οποία συζητούσαμε πριν, δηλαδή για το ακριβό, για την ακριβή ενέργεια, τον πληθωρισμό, γενικότερα το ακριβότερο χρήμα από εδώ και πέρα, αλλά και για το γεγονός ότι ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης σε συνδυασμό με την επίπονη γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή θα φέρουν τα πάνω κάτω στην παγκόσμια οικονομία. Έχει κάνει μια μεγάλη ανάλυση η Fitch σχετικά με τα σενάρια αυτά, σενάρια είναι όλα αυτά, αλλά συνήθως επειδή ξέρουν καλά οι αναλυτές τα παγκόσμια δεδομένα σε οικονομικό επίπεδο, πέφτουν μέσα.

Σήμερα τα νέα έχουν κεντρικό θέμα το μυστικό δείπνο Μητσοτάκη Ιερώνυμου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα νέα, μυστικός δείπνος. Δημοσιοποιήθηκε η συνάντηση, αλλά το δημοσιογραφικά δημοσιεύει τέτοιο τίτλο. Λοιπόν, να σας πω ότι τη Δευτέρα το βράδυ, Μητσοτάκης και Ιερώνυμος, ή το ζεύγος Μητσοτάκη, δείπνησε στο σπίτι του, στην κατοικία του, ιδιωτικό ήταν δηλαδή, η ιδιωτική ήταν η συνάντηση, με τον Αρχιεπίσκοπο και ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του Μαρέβα Μητσοτάκη. Τα νέα έχουν μεγάλο ρεπορτάζ, δεν ξέρω, ήταν εκεί, γιατί ήταν οι τρεις τους, αλλά προφανώς έχουν πληροφόρηση. Τι συζητήθηκε στο δείπνο Μητσοτάκη Ιερώνυμου στην Πρωθυπουργική Κατοικία? Προτεραιότητα για τον Αρχιεπίσκοπο, το στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών και των απόρων. Αυτά λένε τα νέα. Από το δικό μου ρεπορτάζ που έκανα, ό,τι μπορέσω, ό,τι μπόρεσα να βγάλω, γιατί το δείπνο έγινε χωρίς συνεργάτες, ήταν οι τρεις μόνο. Ο Μητσοτάκης, ο Ιερώνυμος και η σύζυγος του Πρωθυπουργού. Στο δείπνο συζητήθηκαν άλλα δύο θέματα. Το θέμα με τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες, ένα. Και το σενάριο, να μην το πω θέμα, όταν έρθει η ώρα της διαδοχής του Αρχιεπισκόπου. Κρατήστε το τελευταίο αυτό. Είναι καλά ο Αρχιεπίσκοπος, δόξα τω Θεώ, έχει κάποια μυοσκελετικά προβλήματα, αλλά πλησιάζει στην ηλικία των 87-88 ετών. Αυτά τα πράγματα βεβαίως δεν προδιαγράφονται, ούτε προετοιμάζονται από πριν, αλλά μια ευρύτερη συζήτηση από αυτού ποτέ δεν είναι κακή.

Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε, εσείς που ασχολείστε με τον αθλητισμό σίγουρα παρακολουθείτε τα τρία δυνατά μπαμ που έγιναν με Έλληνες πιτσιρικάδες ποδοσφαιριστές τις τελευταίες ημέρες σε ομάδες θρύλους της Ευρώπης. Προφανώς το ξέρετε. Αν δεν το ξέρετε, να σας πω ότι ένας παγκοσμίως άγνωστος πιτσιρικάς, μπαλαδόρος όμως μεγάλος, ο Καρανδρίκας από τον Ατρόμητο μεταγράφηκε στην Bayern, ένας άλλος πολύ πιο γνωστός, ο Τζόλης στην Arsenal, και το μπαμ έγινε με τον άλλο πιτσιρικά που παίζει και στην εθνική ομάδα όπως και ο Τζόλης, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων ευρώ, πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με την Borussia Dortmund, τη γερμανική ομάδα του Dortmund. Μεγάλη, ισχυρή δύναμη στη Γερμανία, μετά την Bayern η πιο μεγάλη ομάδα στη Γερμανία. Υπάρχει και ένας ακόμα πιτσιρικάς, επίσης παγκοσμίως άγνωστος, που έπαιζε στα εφηβικά του Ολυμπιακού, ο 16χρονος στόπερ Σπύρος Ζορμπάς, τον οποίο αγόρασε η Μίλαν.

0: Η μεταγραφή του νεαρού, του Τζόλι στην Άρσεναλ, νομίζω ξεπέρασε αυτή του Κοστούλα, που ήταν μεταγραφή ύψους 40 εκατομμυρίων. Κόστησε 43 με 45 εκατομμύρια ευρώ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Πέντε χρόνια υπέγραψε συμβόλαιο. Καταλαβαίνετε τώρα, αν 33 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει στην Ντόρτμουντ ο Καρέτσας. Ο Τζόλις που υπέγραψε στην Άρσεναλ, και έκανα λάθος πριν, είναι αυτός ο οποίος κόστισε μεταγραφή του 43 με 45 εκατομμύρια ευρώ. Ο Καρέτσας πήγε, μετακόμισε από την Γκένκ στην Μπορούσια με 33 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το φίξ ποσό της μετακίνησης. Άλλο τα έσοδα που θα έχει ως ποδοσφαιριστής και τα πριμ.
1: Απ' την αρχή, φόρτσα στο πετάλι, να έρθουνε κι άλλοι.
0: Ζαλίζουν τα ποσά, ε. Τι να κάνουμε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν πιο εύκολα χρήμα και πιο πολλά λεφτά από κάποιους άλλους.
1: Όπως τα όνειρά μας ξέρουν από ανήφοριές.
0: Να ενημερώνουν ότι έχει ξεσπάσει φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας. Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα, φίλες και φίλοι. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί δεκάδες πυροσβέστες με 15 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ. Πάμε να πούμε καλησπέρες. Να πω την καλησπέρα μου στην παλιά μου φίλη, τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Γεια σου, Σόφη. Πάντα η Σόφη έτσι συναισθηματική, με ωραίες φωτογραφίες. Να τη χαιρόμαστε τη ζωή, Γιάννη. Είναι οδηγία και ευλογία και νόημα και εντολή, έλεγε ο Μακαρίτης ο Λιαντίνης. Καλημέρα. Να σε καλά, Σόφη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα στο Σωτήρη από την Αμοργό. Γεια σου, Σωτήρη. Γεια σου, Γιάννη. Για την τεχνητή νοημοσύνη ξέρουμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ νερό για να ψύχονται τα data center. Η Κίνα έφτιαξε data center μέσα στην θάλασσα, ώστε να μην σπαταλάει νερό, που είναι τεράστιες οι αναγκαίες ποσότητες του.

0: Νάτος και ο Γιάννης από το όμορφο σουλάρι. Ο Γιάννης όπου μπορεί διαφημίζει το σουλάρι. Και εδώ και σε άλλα ραδιόφωνα. Σε έχω πάρει χαμπάρι, στέλνεις μηνύματα και σε άλλα ραδιόφωνα. Σε έχω τσιμπήσει. Γεια σου Γιάννη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ φίλε. Ήταν ευχάριστη έκπληση για μας Γιάννη να σε ακούσουμε και καθημερινά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που προσπαθούμε να βρούμε δυνάμεις να πάμε ως την άδεια. Λίγο ακόμα, λίγη υπομονή ακόμα. Και εγώ δεν έχω ακόμα άδεια. Τον Αύγουστο ξεκινάει με το καλό. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο το Μαρθαίο το Σπυράκο. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε.
1: Χαμόγελα μου, μαζί σου στο όνειρο να ξεχαστώ.
0: Έχουμε κάποια θεματάκια με κάποιες τεχνικές διακοπές στο κέντρο της Αθήνας. Μας τα επισήμανε ο κύριος Καντιάνης. Έχουμε ενημερώσει αγαπητέ φίλε Διονύση τους τεχνικούς. Να πω μια καλησπέρα στο μακρινό Μαϊάμι που ο συνονόματος ο Γιάννης μου στέλνει την καλησπέρα του. Να είσαι καλά Γιάννη. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Επιστρέφουμε όμως από λίγο. Μας έχετε μαζί άλλα 34 λεπτά. Αυτό τι σημαίνει? Ελληνικό τραγούδι και μηνύματα πολλά.

0: Νάτος και ο Γιάννης από το όμορφο σουλάρι. Ο Γιάννης όπου μπορεί διαφημίζει το σουλάρι. Και εδώ και σε άλλα ραδιόφωνα. Σε έχω πάρει χαμπάρι. Στέλνεις μηνύματα και σε άλλα ραδιόφωνα. Σε έχω τσιμπήσει. Γεια σου Γιάννη, να σε καλά. Να σε καλά Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ φίλε. Ήταν ευχάριστη έκπληση για μας Γιάννη να σε ακούσουμε και καθημερινά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που προσπαθούμε να βρούμε δυνάμεις να πάμε ως την άδεια. Λίγο ακόμα, λίγη υπομονή ακόμα. Και εγώ δεν έχω ακόμα άδεια. Τον Αύγουστο ξεκινάει με το καλό. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο τον Μαρθαίο τον Σπυράκο. Να σε καλά αγαπητέ φίλε.
1: Χαμόγελα μου, μαζί σου στο όνειρο να ξεχαστώ.
0: Έχουμε κάποια θεματάκια με κάποιες τεχνικές διακοπές στο κέντρο της Αθήνας. Μας τα επισήμανε ο κύριος Καντιάνης. Έχουμε ενημερώσει αγαπητέ φίλε Διονύση τους τεχνικούς. Να πω μια καλησπέρα στο μακρινό Μαϊάμι που ο συνονόματος ο Γιάννης μου στέλνει την καλησπέρα του. Να σε καλά Γιάννη. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Επιστρέφουμε όμως σε πολύ λίγο. Μας έχετε μαζί άλλα 34 λεπτά. Αυτό τι σημαίνει? Ελληνικό τραγούδι και μηνύματα πολλά.

0: να σας ακούσουμε και καθημερινά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που προσπαθούμε να βρούμε δυνάμεις να πάμε ως την άδεια. Λίγο ακόμα, λίγη υπομονή ακόμα. Και εγώ δεν έχω ακόμα άδεια. Τον Αύγουστο ξεκινάει με το καλό. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο το Μαρθαίο το Σπυράκο. Να σε καλά αγαπητέ φίλε.
1: Χαμόγελα μου, μαζί σου στο όνειρο να ξεχαστώ.
0: Έχουμε κάποια θεματάκια με κάποιες τεχνικές διακοπές στο κέντρο της Αθήνας. Μας τα επισήμανε ο κύριος Καντιάνης. Έχουμε ενημερώσει, αγαπητέ φίλε Διονύση, τους τεχνικούς. Να πω μια καλησπέρα στο μακρινό Μαϊάμι, που ο συνονόματος ο Γιάννης μου στέλνει την καλησπέρα του. Να σε καλά Γιάννη. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Επιστρέφουμε όμως από λίγο. Μας έχετε μαζί άλλα 34 λεπτά. Αυτό τι σημαίνει? Ελληνικό τραγούδι και μηνύματα πολλά.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μένεται το πύρινο μέτωπο στην Πάρο, εκενώθηκαν οικισμοί, κάηκαν αποθήκες και ζώα, ενώ αναμένεται ενίσχυση των ανέμων από το μεσημέρι. Φωτιά ξέσπασε και σε χώρο απορριμμάτων στη Λέρο. Με στόχο την πλήρη αναδιάρθρωση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης και την ενίσχυση της συμπληρωματικής αποταμίευσης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατέθεσε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση. Η έλλειψη επαρκών φοιτητικών εστιών και η απουσία ουσιαστικών ρυθμιστικών παρεμβάσεων στα ενίκια καθιστούν τη στέγαση ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Ξαφνική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, το Ιράν χτύπησε τάνκερ, εκτόξευσε πυράβλους, ενώ η Σαουδική Αραβία μπήκε ενεργά στη σύγκρουση με κοινά πλήγματα μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά φιλιρανικών στόχων στο Ιράκ. Νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου. 13 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι και σκηνές ολέθρου από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Το Ιράν πρότεινε ένα προσωρινό σχέδιο για το στενό του Ορμούζ με έλεγχο των διελεύσεων. Στον πάγο ο Τηρεσίας των ενοικιαστών καθώς το πιστοποιητικό φερεγγιότητας αναβάλλεται.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας.

0: Τηλέφωνο 26-8209-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 13 και 32 πρώτα λεπτά, 1 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026. Άντε, άλλες δύο μερούλες ο Ιούλιος και τον φάγαμε κι αυτόν. Σάββατο πρωτομηνιά, 1η Αυγούστου. Μέχρι τις 2, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μου, εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, η κυρία Αναστασία Γκέργκελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο, και όχι μόνο, η Κασιανή Βραχά, στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Σαν να γυρνάμε διαρκώς. Τελείωσε η βάρδια του φίλου μου του Θοδωρή. Περάσαμε στην Κασιανή. Καλησπέρα Γιάννη μου, ευχαριστούμε για τη δροσερή παρέα. Δυστυχώς άλλη μια ευκαιρία χαμένη για συνεννόηση με τη συνταγματική αναθεώρηση. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Γιώργος Βογιατζής. Καλησπέρα Γιώργο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Καλησπέρα στο φίλο το Βαγγέλη, το Γκαραλίβανο. Τέλη Αυγούστου, πρώτα ο Θεός, ξεκινάμε πάλι τα Σαββατοκύριακα. Δεν είμαι διευθυντής του σταθμού. Αν υπολογίζω ότι όλα θα πάνε καλά, θα είμαστε εδώ πάλι τα Σάββατα και τις Κυριακές. Μπορεί και όχι μόνο Σάββατο και Κυριακές, μια μέρα ακόμα, θα δούμε. Καλησπέρα στην Κατερίνα την Κάβουρα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Με μενού ημέρας μουσακά, σαλάτα, φέτα, μπυρίτσα. Κοπιάστε την παρέα μας, μου άνοιξε την όρεξη τώρα, Κατερίνα. Ωραίο φαγητό. Από το ραδιόφωνο. Μουσακάς, ωραίος. Αν είναι έτσι περιποιημένος, όχι πολύ μπεσαμέλ, δηλαδή να είναι κανονικός, ωραίος. Τέλειο. Και παγωμένη μπυρίτσα, τέλεια. Και φέτα. Με λάδι και ρίγανη χωρίς.

0: την κιθάρα μου.
1: Σωστά το επισημαίνει εδώ ο Λάσκαρης, μετά το μπάνιο στη θάλασσα. Γιατί πριν το μπάνιο πας άπατο, σαν μολύβι κάτω. Λοιπόν, τώρα που το λέγαμε αυτό, το σχολιάζαμε εκτός αέρα με τον Λάσκαρη, μέχρι στιγμής, μην το ματιάσουμε, μέχρι στιγμής, φέτος είναι η λιγότερη πνιγμή, στατιστικά πάντα μιλάμε, σε σχέση με πέρσι. Προφανώς κάποιοι έχουν καταλάβει ότι φαγητό και θάλασσα δεν συνδυάζονται, δεν σκάς το φαγητό και μετά να πας κάνεις μπάνιο, δεν γίνεται. Και όσοι έχουν κάποια προβλήματα, δεν ξέρω τι προβλήματα ιατρικής φύσεως, είναι πιο προσεκτικοί. Κάτι δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Διάβαζα όμως ότι είναι κατά 30% μέχρι τώρα, επαναλαμβάνω, λιγότερη η πνιγμή σε σχέση με πέρσι. Πάει καλύτερα το πράγμα στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας. Είναι από υποπλήρη έλεγχο η φωτιά, ευτυχώς, πριν ξεκινήσει. Και αυτό να το πούμε, ότι μέχρι στιγμής, πάλι μην το ματιάσουμε, υπάρχει άμεση και σωστή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών από την αρχή, δηλαδή μόλις ξεκινούν, και έτσι δεν έχουμε τα φαινόμενα του παρελθόντος μέχρι στιγμής.
0: Και τραγουδάω, σας αγαπάω, μα δεν παντρεύομαι.
1: Υπάρχει μια μικρή αναζωπήρωση στην περιοχή Καμάρη στην Πάρο, αλλά δεν είναι. Είναι αγροτολιβαδικές εκτάσεις μακριά από σπίτια και δεν είναι διατρέχει κίνδυνος. Είναι μάλλον υπό έλεγχο από την πυροσβεστική. Κάποιες διάσπαρτες εστίες ήταν εκεί στην Πάρο, που φυσάει καμία σχέση με εδώ το λεκανοπέδιο της Αττικής. Έχει πάνω από 7 μποφορ τώρα η άνεμη. Είναι πάνω από 7 μποφορ η άνεμη τώρα που μιλάμε στην Πάρο, όπως με ενημερώνουν από εκεί φίλοι και συνεργάτες, συνάδελφοι δημοσιογράφοι που ζουν και εργάζονται αυτή την περίοδο εκεί. Και έχουν κάνει και ανταποκρίσεις για τα μέσα στα οποία εργάζονται.
0: Το 76 λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο.
1: Κοίταζα ένα βίντεο, η φωτιά στην Πάρο, η οποία αναζωπηρώθηκε το βράδυ και έδωσαν σκληρή μάχη οι πυροσβέστες μας για να την περιορίσουν. Λόγω των βοριάδων, των μελτεμιών που επικρατούσαν χθες το βράδυ στο Αιγαίο, ταξίδεψε το νέφος καπνού μέχρι την Κρήτη.
0: Το
1: ανατολικό κομμάτι της Κρήτης, από το Ηράκλειο και δεξιότερα, όπως βλέπουμε το χάρτη. Και υπάρχουν και δορυφορικές εικόνες, αν το δείτε, πραγματικά εντυπωσιακό φαινόμενο. Αυτό το οποίο βέβαια συνέβη στην Ισπανία και στη Γαλλία δεν υπάρχει. Κάλυψαν ένα τεράστιο κομμάτι της Μεσογείου και του Ατλαντικού. Εκεί μιλάμε για φωτιές που κατέκαψαν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Καμία σχέση με αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι στιγμής εδώ.
0: Τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ, Ομόνια, σαν φτηνή κολόνια.
1: 234 μετανάστες διασώθηκαν σε 4 επιχειρήσεις σήμερα που μιλάμε, μέσα σε λίγες ώρες σε Κρήτη και Γάβδο. Καταλαβαίνετε, έχουν ισχυροποιηθεί τα μποφόρ, έχουν ανέβει οι εντάσεις των ανέμων και στο Λιβικό. 234 μετανάστες επέβαιναν σε 5 λέμβους, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού. Η πρώτη επιχείρηση αφορούσε 38 άτομα νότια των καλών λιμένων. Η δεύτερη αφορούσε 97 διασωθέντες από 2 λέμβους νότια της Γάβδου. Η τρίτη άλλα 36 άτομα που μεταφέρθηκαν στη Γάβδο, επίσης νότια της Γάβδου. Και η τέταρτη επιχείρηση αφορούσε διάσωση 63 ατόμων ανοιχτά της Ιεράπετρας. Αυτά για ορισμένους που κατηγορούν για απανθρωπιά τους άνδρες του λιμενικού. Το πόσους ανθρώπους σώζουν, διασώζουν καθημερινά δεν περιγράφεται. Και πολλά από αυτά δεν δημοσιοποιούνται κιόλας. Επειδή δηλαδή μπορεί να προέκυψε ένα περιστατικό που ενδεχομένως να έχει ευθύνη κάποιος λιμενικός, τους τσουβαλιάζουμε όλους. Κάνουν πολύ μεγάλο αγώνα οι άντρες του λιμενικού, τους συγχαίρουμε και τους ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Θανάση. Καλό καλοκαίρι και σε σένα. Ο Θανάσης μας στέλνει το email του από τη Ρόδο. Να είσαι καλά, φίλε. Τα φιλιά μας στο όμορφο νησί σου που μας ακούει φανατικά.
0: Δίπλα μου η Αθήνα του Οδυσσέα Σιρήνα, λαϊκή βιτρίνα.
1: Να πω την καλησπέρα μου και στην κυρία Ειρήνη Ιακουβάκη, που μας στέλνει την καλημέρα της από τα Χανιά της Κρήτης. Να είστε καλά, κυρία Ειρήνη.
0: Χρόνια σαν ταβέρνα, σαν καλή καντζούρα. Κράτος φιλελλήνων του καιρού η λατρεία.
1: Θυμάστε τι πάταγο, τι επιτυχία ήταν αυτό το τραγούδι? Τρομερό τραγούδι, από τα μεγάλα ελληνικά τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας και Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.

0: στίχη Γιάννης Σπυρόπουλος, αν θυμάμαι καλά, έκανε μεγάλη επιτυχία στα μέσα της δεκαετίας του 90.
1: Στο βράχνο πρωινό μου στο έτσι αλλιώς και αλλιωτικό.
0: Με τείτλο βέβαια, Διδημότυχο Blues. Πολύ ωραίο, για να τα ακούσουμε.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
5: Κύριε, κύριε!
4: Κωστάκι, για πες μας.
5: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
5: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
5: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
6: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
8: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
7: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
8: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
7: Με έκανες χώμα.
8: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
10: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
11: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
10: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
11: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
12: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
11: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
12: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
11: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
12: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
11: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
12: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνο 2682 089 100.
13: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη.
14: full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
15: Είναι, όπως βλέπετε, μία συνήθεια των δύο τελευταίων ετών, ο Αρχιεπίσκοπος και ο Πρωθυπουργός, να συναντώνται με, θα έλεγα, χωρίς φώτα και χωρίς ιδιαίτερες ανακοινώσεις πριν, στο σπίτι του Πρωθυπουργού. Δεν ήταν μόνος του Αρχιεπίσκοπος, όπως εγγράφει, ήταν με τον στενό του συνεργάτη, τον πατέρα Εμμανουήλ Παπαμικρούλη, ένα νέο συνεργάτη, το οποίο στα τελευταία διάστημα τον ακολουθεί σε όλα, είναι ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αλλά και παράλληλα είναι ο γραμματέας στην Επιτροπή Διορθοδόξων της Εκκλησίας.
16: Τον συνόδευε πράγματι, αλλά δεν κάθισε στο δείπνο. Στο δείπνο ήταν οι τρεις τους.
15: Κάθισε, λοιπόν.
16: Άρα δεν μεταδίδονται σωστά.
15: Για λόγους ασφαλείας ο πατήρ Εμμανουήλ είναι πάντα εκεί και για να επιτιμήσει στο μακαριότατο, αλλά και για να κρατά σημειώσεις.
16: Άρα άκουσε τα πάντα, λοιπόν.
15: Άκουσε τα πάντα. Υπόθηκαν και τα πάντα. Ήταν μια γενική, θα έλεγα, ενημέρωση των δύο πλευρών για ό,τι συμβαίνει και ό,τι κρεμότητα υπάρχει. Από το τελευταίο, αν θέλετε, το θέμα της μισθοδοσίας και τους κραδασμούς που είχε ελάχιστος κατά τη γνώμη μου, μέχρι και αυτά τα οποία ο Αρχιεπίσκοπος έχει σαν αγωνία του, τώρα που νιώθει ότι βρίσκεται στην τελική του ευθεία, να αφήσει πίσω του για τα παιδιά τα οποία υποφέρουν και δεν έχουν που να μείνουν, που υπηρετούν πραγματικά εδώ στην Αθήνα, είτε ως φοιτητές.
16: Έχεις καλύτερο
15: είτε
16: ρεπορτάζ.
15: Εργαζόμενοι.
16: Γιατί στο ρεπορτάζ των νέων γράφει ότι το δείπνο έγινε χωρίς συνεργάτες.
15: Ναι, με αυτό το είδα και λέγω ότι αυτό δεν είναι σωστό. Υπήρξε συνεργάτης και μάλιστα ο πατήρ Εμμανουήλ Παπαμικρούλης, ο οποίος χαίρε τις εκτιμήσεις του Πρωθυπουργού και προσωπικά της κυρίας Μητσοτάκη, της Μαρέβα.
16: Μάλιστα. Τώρα, η εκκλησιαστική περιουσία εκκρεμεί κάτι σε αυτό? Τι μπορεί να συζήτησαν δηλαδή γύρω από αυτό?
15: Εκκρεμούν θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε όλοι ότι δεν έχουν αποκαθαριστεί και χρειάζεται η Εκκλησία να τα αξιοποιήσει και στην περιοχή, στο μεγάλο θέμα της Βουλιαγμένης, αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, τα οποία ελέγχονται από την Κεντρική Υπηρεσία των Οικονομικών, τη λεγόμενη ΕΚΙΟ. Και ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε στον Αρχιεπίσκοπο ότι θα δώσει εντολές από σήμερα κιόλας, την επομένη του δείπνου, τη μεθεπομένη μάλλον, ότι θα δώσει εντολές για να ξεκαθαριστούν αυτά ή να πάρουν.
16: Αυτές οι υποθέσεις δεν έχουν ξεμπλοκάρει?
15: Όχι, δεν έχουν ξεμπλοκάρει. Υπάρχουν πολλά τα οποία έχουν καθυστερήσει για λόγους.
16: Δηλαδή, θυμάμαι μια μεγάλη τεράστια έκταση στο σχιστό. Τη θυμάσαι την περίπτωση αυτή?
15: Αυτή δυστυχώς παραμένει αναξιοποιητή και θα παραμείνει.
16: Ναι, και μάλιστα έχει δημιουργηθεί είχα διαβάσει κάποιες μελέτες για να δημιουργηθεί ένα τεράστιο project κατοικιών και εμπορικών κέντρων. Τα θυμάσαι?
15: Μάλιστα, θα ήταν ένα εκκλησιαστικό ελληνικό τρόπο, όπως το είχαν πει τότε. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που είχε έρθει στα εγκαίνια εκείνη τη μέρα. Δυστυχώς όμως αυτό εκρίθη ότι δεν πρέπει να προχωρήσει και δεν θα προχωρήσει και για λόγους περιβαλλοντολογικούς, αλλά και γιατί δεν έχει ξεκαθαριστεί ως προς το δικτυσιακό του καθεστώς.
16: Μάλιστα. Πόσο ετών είναι ο Ιερώνυμος, χρόνια να έχει?
15: Είναι τώρα το 88 της ηλικίας του.
16: Καλά το είπα, 87-88. Ναι, έχει κάποια μυοσκελετικά προβλήματα.
15: Ακριβώς πέρα από αυτά τα γενετικά, το μυαλό του είναι πεντακάθαρο, τρέχει με ταχύτητα νέου ανθρώπου, με σπρίγος νεανικό το μυαλό και θα έλεγα και με μνήμη εκεί που χρειάζεται ακμαία.
16: Ο Πατριάρχης πόσο ετών είναι?
15: Ο Πατριάρχης είναι ένα έτος μικρότερο, το 87.
16: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. Σωτήρη Τζούμας, πολύ καλό στο εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Χρόνια δίπλα στο μακάριστο Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Λοιπόν, έχει δίκιο τώρα εδώ ο φίλος. Δεν βάλαμε τις αγαπημένες μας. Την αγαπημένη μου, τη Λίτσα Διαμάντη. Αλλά θα βάλουμε αύριο Λίτσα. Τώρα θα πάμε σε πιο ροκ ρυθμούς. Να κλείσουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά με Παύλο Σιδηρόπουλο και Τρύπες. Εδώ τους τραγούδησαν οι Μετάλλικα, δεν τους βάλουμε εμείς.

Τεράστιο τραγούδι από μια ταινία που οι παλαιότεροι σίγουρα θα τη θυμάστε. Τον Ασυμβίβαστο, 1979. Τότε ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο αείμνηστος Παύλος Σιδηρόπουλος, ήταν και ο πρωταγωνιστής. Έκανε έναν φοιτητή από την περιφέρεια, από την επαρχία που ήρθε στα αστικά κέντρα στην Αθήνα. Τρομερός τραγουδιστής, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ρόκερ. Λοιπόν, να κλείσουμε με τρύπες αφού πάμε σε αυτό το μοτίβο. Αύριο θα παίξουμε πιο λαϊκά. Τετάρτη, φίλες και φίλοι, 29 Ιουλίου του 2026, ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο, Real FM. Παραχωρούμε σκυτάλι αμέσως μετά στο μεσημβρινό μαγκαζίνο, δηλαδή στην Ελισάβετ Σαλαμάρα, που θα εκφωνήσει και συντάσσει το μεσημβρινό μαγκαζίνο του Real FM. Και αμέσως μετά το μεσημβρινό μαγκαζίνο, μετά την Ελισάβετ δηλαδή, η Λουκία Γκάτσου και ο Νίκος Ραβελάκης. Ο Νίκος Ραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από όλους εμάς που ήμασταν εδώ από τις 11 το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 11. Καλή σας ημέρα, μάλλον καλό σας απόγευμα και προσοχή στο δρόμο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
4: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Μπάριο All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
5: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
5: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
5: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με ιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολίμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
8: Όρους αφέθηκε η σύζυγός του, τι είπαν στην απολογία τους. Τα πάνω κάτω στις συντάξεις μπορεί να φέρει πρόταση του ΟΣΑ. Εισηγείται την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στις χώρες όπου εφαρμόζεται. Τι ισχύει στην Ελλάδα, ποιοι θα επηρεαστούν περισσότερο. Στα αθλητικά, εκτός έδρας θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγκα Ολυμπιακός στις 24 Σεπτεμβρίου, αντιμετωπίζοντας την Μπασκόνια στην Ισπανία. Με την Παρή θα παίξει στο Telecom Center του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Στα χαρακόμματα FIFA και UEFA για την απόφαση του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Τζιάννη Ινφαντίνο να πουλήσει μέρος των δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλου. Και γενικά εθρίος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Ανεμή μεταβλητή έως 7 μποφόρ στους 36 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Ακόμη πιο ενισχυμένος ο βοριάς τις επόμενες ημέρες.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
8: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι μαζί μας στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
9: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Εγάλεω και στο ρεύμα εξόδου σε Ελαιώνα και Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνοια. Πυκνίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου στην Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής σύνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΣΕΡΤ. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Λιούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρα Αλίμου. Στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
8: Από την Πάρο θα αρχίσουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε αρχικά σε χώρο απορριμμάτων και στη συνέχεια επεκτάθηκε επικίνδυνα. Η κατάσταση σήμερα είναι βελτιωμένη, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες. Το νησί βρίσκεται σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων λόγω της ενίσχυσης των ανέμων τις επόμενες ώρες, ενώ η νύχτα που πέρασε ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τους κατοίκους που είδαν τις φλόγες να πλησιάζουν στα σπίτια τους. Συνολικά εκενώθηκαν 9 οικισμοί, ενώ είχε πολλές φορές το 112. Η Σοφία Γαλάνη θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί στο νησί αυτή την ώρα.
10: Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, σήμερα η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πολύ καλύτερη. Όπως είπε Ελισάβετ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, κυρίως στην περιοχή Καμάρι εντοπίζουν. Έχουν μαζέψει όλες τις δυνάμεις.
8: Το
10: μεγαλύτερο πρόβλημα. Ταυτόχρονα όμως γίνονται διαβροχές σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς προκειμένου να αποτραπούν αναζωπηρώσεις, γιατί όπως έχουμε μάθει και από το δελτίο καιρού, οι άνεμοι θα αρχίσουν να είναι ξανά πιο έντονοι από το μεσημέρι και μετά. Οπότε και ο μεγάλος κίνδυνος είναι των αναζωπηρώσεων και αυτό θέλει να αποφύγει η πυροσβεστική. Αυτήν την ώρα επιχειρούν 86 πυροσβέστες στο νησί, 4 ομάδες δάσο κομάντο τη πρώτη ΕΜΟΔΕ από την Αττική και 24 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που έφτασαν και σήμερα από τη Ραφίνα. Mm-hmm. Γιατί χθες πήγαν δυνάμεις από την Αττική, από τον Πειραιά, δηλαδή από την Άξο, από την Τίνο και σήμερα επιπλέον ενισχύθηκαν δυνάμεις που πήγαν από τη Ραφίνα. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Και εθελοντές στη μάχη κατά της φωτιάς, ο Δήμος Πάρου με υδροφόρες και μηχάνημα έργου. Το συνολικό συντονισμό έχει υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Χθες ήχησε τουλάχιστον 4 φορές το 112. Τα ξημερώματα ζητήθηκε απομάκρυνση των κατοίκων και των επισκεπτών από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκη και Άσπρο Χωριό προς τον Δριό και από την Αγκυριά προς την παραλία της Αλικής. Ενώ είχαν προηγηθεί και άλλα μηνύματα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι προς την Αλική. Πλέον οι κάτοικοι, ως επί κατοπλίστων έχουν επιστρέψει οι περισσότεροι στα σπίτια τους.
8: Να πούμε ότι ήταν 9 οικισμοί οι οποίοι εκενώθηκαν συνολικά, γιατί οι κάτοικοι είδαν τις φλόγες να φτάνουν πολύ κοντά στις οικίες τους. Η φωτιά έμπαινε και έβγαινε σε δύσβατα σε σημεία, Σοφία, και αυτό ήταν που δυσκόλευε και τις δυνάμεις της πυροσβεστικής.
10: Πράγμα, ειδικά τις επίγειες που έπρεπε να κινηθούν σε σημεία δύσκολα, όπως είπες. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί σίγουρα κάποιες υλικές ζημιές. Mm. Βέβαια, η πλήρης αποτίμηση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης της πυροσβεστικής. Ήταν όμως η χθεσινή ημέρα και νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους. Να τους ακούσουμε.
11: Έφτασε μέχρι την αυλή από το σπίτι του παππού. Ευτυχώς δεν το έκαψε.
12: Έχουν ξανακαεί εδώ από κάτω πάλι άλλη μια φορά πριν 2 χρόνια, αλλά ευτυχώς. Ήταν χαμηλή η βλάστηση και τη σβήσανε. Ήρθαν εδώ όλα τα παιδιά από την πυροσβεστική.
8: Το γεγονός πάντως είναι ότι είναι αποκαρδιωτική η εικόνα σήμερα, γιατί η φωτιά φαίνεται ότι παράσερνε ό,τι έβρισκε μπροστά της.
10: Και ξεκίνησε από χώρο με απορρίμματα, όπως φαίνεται, και επεκτάθηκε προς το νότιο τμήμα του νησιού πολύ γρήγορα, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός.
13: Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε μέσα από χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς το νότιο μέτωπο της Φάρου, και για το λόγο αυτό έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση ετήγεν και ένα αέριο μηνάμεων. Θυμίζω χθες είχαμε 15 εναέρια μέσα στον αέρα στο νησί της Φάρου, και σήμερα το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν εκεί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 συντονιστικό. Δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη ετήγεν δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να μην ξεφύγει η πυρκαγιά και να ορίσουμε την περίμετρο την οποία έχουμε ήδη ορίσει και προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο μας προκαλεί ανησυχία και δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε είναι οι καιρικές συνθήκες πάνω απ' όλα.
10: Και είναι ενδεικτική η εικόνα που δίνουν τα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα με την ανάλυση των θερμών σημείων που κατέγραψαν οι δορυφόροι, η πυρκαγιά εκτιμάται ότι εξαπλώθηκε σε επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμάτων. Οι επιστήμονες διευκρινίζουν βέβαια ότι η εκτίμηση αυτή δεν ταυτίζεται απολύτως με την τελική καμένη έκταση, που πολύ πιθανόν να είναι και πολύ μεγαλύτερη. Για σήμερα, η Πάρος βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 3, που αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οπότε το πυροσβεστικό σώμα είναι σε ετοιμότητα και για όλο το 24ωρο σήμερα, αλλά και τις επόμενες ημέρες.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Λίγες μέρες κράτησε η ανακούφιση στην ενεργειακή αγορά και τους επενδυτές, καθώς σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν και πάλι μεγάλη άνοδο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται στα 87 δολάρια το βαρέλι. Αυτή η απότομη αντίδραση της αγοράς αντανακλά την ανησυχία για πιθανές διαταραχές στην αγορά πετρελαίου. Οι καταναλωτές, Δημήτρη Χριστούλια, δεν έχουν δει ακόμα τις μειώσεις στην Αγγλία και κινδυνεύουν ήδη με νέες αυξήσεις.
14: Θα σου πω το εξής, Ελισάβετ. Το είπες και εσύ, ότι κράτησε η μείωση, η σημαντική μείωση στο πετρέλαιο Brent μόνο λίγες ώρες. Αυτή τη στιγμή η τιμή του βρίσκεται στα 86 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 4%. Ωστόσο, επειδή σου υπενθυμίζω την περασμένη εβδομάδα η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αναμένεται να υπάρξουν κάποιες μειώσεις τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης στις επόμενες μέρες, εφόσον φυσικά δεν υπάρχουν νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, καθώς σε εβδομαδιαία βάση η μείωση της τιμής του πετρελαίου Brent προσεγγίζει το 6%, εξέλιξη που δημιουργεί, Ελισάβετ, προσδοκίες για αποκλιμάκωση και στις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Να σου υπενθυμίσω ότι από την 1η Αυγούστου αναμένεται νέα μείωση στη τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο με την εφαρμογή της νέας κρατικής επιδότησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ωστόσο, η πορεία των τιμών εξακολουθεί, Ελισάβετ, να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εφόσον δεν υπάρξει νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του Brent, δηλαδή εφόσον αύριο έχουμε κάποιες μειώσεις, οι μειώσεις στην τιμή του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης αναμένεται να περάσουν σταδιακά από αύριο στα πρατήρια καυσίμων. Προς το παρόν όμως, τόσο το πετρέλαιο κίνησης όσο και η αμόλυβδη βενζίνη, οι τιμές τους παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ.
8: Μέση πανελλαδική τιμή, γιατί έχουμε δει και κάτι τιμές, ειδικά στις Κυκλάδες, που παραδοσιακά είναι και η πιο ακριβή περιοχή, να φτάνουν ακόμη και τα 2,5 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις.
14: Πολύ σωστά. Στην περιφέρεια είναι πολύ μεγαλύτερες από τα 2 ευρώ ανά λίτρο τόσο πετρέλαιο κίνησης όσο στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυτή τη στιγμή είναι 2,02 το πετρέλαιο το πετρέλαιο κίνηση 204, 202 η αμόλυβδη βενζίνη, Ελισάβετ.
8: Είναι ένα σκοτσέζικο ντους, Δημήτρη. Τώρα, οι ανησυχίες επεκτείνονται και στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος. Αν κρίνουμε από τη σημαντική άνοδο της χονδρεμπορικής αγοράς τον Ιούλιο, αυξάνονται και οι πιθανότητες να δούμε ανατιμήσεις στα πράσινα τιμολόγια Αυγούστου.
14: Θα σου πω το εξής, Ελισάβετ, ότι η μέση χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούλιο είναι κατά περίπου 20% μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή του Ιουνίου. Και να σου πω ότι και τον Ιούνιο είχε κινηθεί υψηλότερα από το Μάιο, όταν η μέση τιμή ήταν στα 89 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα είχαμε και τον Ιούνιο αυξήσεις, οι οποίες δεν μετακυλήθηκαν στην πλειονότητά τους στα
8: τιμολόγια. Απορρόφησαν οι υπάροχοι ηλεκτρικής
14: ενέργειας.
8: Το ερώτημα είναι αν μπορούν να απορροφήσουν και αυτή την αύξηση που λες του 20%.
14: Ακριβώς, ότι παρά την ανωδική πορεία της χονδρικής τιμής, οι προμηθευτές μένει να φανεί εάν θα συνεχίσουν να απορροφούν το αυξημένο κόστος ή θα περάσουν κάποιο μέρος από αυτό στα τιμολόγια. Η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί και από την πορεία του φυσικού αερίου, Ελισάβετ. Να σου υπενθυμίσω και εδώ ότι προσεγγίζει τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή τις προηγούμενες ημέρες. Θα πρέπει όμως να σου πω και το εξής, ότι παραδοσιακά ο Ιούλιος αποτελεί έναν μήνα όπου υπάρχουν υψηλές τιμές στα τιμολόγια ρεύματος λόγω της υψηλής ζήτησης, ακριβώς προκαλούν οι αυξημένες ανάγκες για κλιματισμό, για παράδειγμα. Εάν επίσης οι ανακοινώσεις του Αυγούστου οδηγήσουν στο βασικό τιμολόγιο βασικών παρόχων πάνω από τα 15 λεπτά την κιλοβατόρα, αυτό είναι ένα όριο όπου αν ξεπεράσουμε τα 15 λεπτά
8: πάμε για κρατική επιδότηση,
14: εκεί ίσως να συζητηθεί, να αρχίσει να συζητείτε το ενδεχόμενο κρατικής επιδότησης, πολύ σωστά, Ελισάβετ, στα τιμολόγια ρεύματος. Μένει να φανεί όμως, το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι πόση και αν θα υπάρξει αύξηση των τιμολογίων, των πράσινων τιμολογίων.
8: Κοντός ψαλμός, αλληλούια, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην 29η Ιουλίου. Τώρα να πάμε να κλείσουμε και με τα τρόφιμα, Δημήτρη, να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί έχουμε δει ότι αυτές οι αγορές, ενεργειακή αγορά, τρόφιμα κτλ., είναι αλληλένδετα.
14: Σωστά.
8: Τι περιμένουμε.
14: Οι τιμές στα τρόφιμα, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι συνεχίζουν και παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Αυτό που έχει γίνει τον Ιούλιο και αυτό που περιμένουμε να γίνει και τον Αύγουστο είναι να μην υπάρξουν αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ, σε βασικά σε όλα τα προϊόντα, μετά από τη συμφωνία που έκανε το Υπουργείο Ανάπτυξης με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Όλοι πλέον εστιάζουν στο τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο. Εάν τελικά αυτή η περιβόητη συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση, στις βιομηχανίες τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ θα φέρει σημαντικές αυξήσεις σε βασικά αγαθά. Μαθαίνουμε ότι ήδη αυτές τις μέρες κάποιες επιχειρήσεις έχουν δώσει το στίγμα τους αναφορικά με τι μειώσεις θα κάνουν από το Σεπτέμβριο. Μένει να δούμε τις λίστες και να δούμε και τα προϊόντα που θα έχει μέσα αυτή η λίστα, έτσι ώστε να δούμε αν πραγματικά θα μειωθεί το κόστος για ένα τυπικό καλάθι για τα νοικοκυριά, Ελισάβετ.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Η εύθραυστη λοιπόν ηρεμία των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή έδωσε τη θέση στη νέα κλιμάκωση, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Αμερικανικά και σαουδαραβικά αεροσκάφη έπληξαν φιλοϊρανικούς στόχους στο Ιράκ, ενώ η Τεχεράνη έπληξε με τη σειρά τις αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
15: Όλα δείχνουν, Ελισάβετ, πως η σύγκρουση διευρύνεται ξανά. Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας αναχέτησαν και κατέριψαν 5 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες. Παράλληλα, αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε στόχους στο Ιράκ, που σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούνταν από φιλοϊρανικές δυνάμεις. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και ακινητοποίησαν 3 πετρελοφόρα που, όπως είπαν, κινούνταν σε παράνομη διαδρομή στα στενά του Ορμούς, ενώ οι Χούθοι ανακοίνωσαν επίσης ότι ανάγκασαν σαουδαραβικό πετρελοφόρο να αλλάξει πορεία στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν κηρύξει. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε χθες στο Λευκό Οίκο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν κοινή δέσμευση να εμποδίσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ήταν μία από τις καλύτερες συναντήσεις που είχαν οι δυο τους και χαρακτήρισε τη σχέση τους τείχος από γρανίτη. Ο Τραμπ όμως συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος του ζήτησε ξανά να δώσει το πράσινο φως για τους Πάτριοτ. Όπως είπε απόλυτη προτεραιότητα είναι η άμυνα απέναντι στους βαλιστικούς πυράβλους της Ρωσίας. Η συνάντηση έγινε και κλεισμένα των θυρών και διήρκησε περίπου μία ώρα και όπως είπε ο Ζελένσκι, πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάθεση του Τραμπ.
8: Τραμπ και Νετανιάχου κάνουν διαχείριση χρόνου εν ώψη εκλογών, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάβας Καλεντερίδης.
16: Έχουμε μια διαχείριση χρόνου και από τον Τραμπ και από τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβρη, ο Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες εκλογές στις 6 Νοεμβρίου. Θα είναι ένας αμφίροπος αγώνας στο Ισραήλ. Εάν επανεκλεγεί ο Νετανιάχου, θα κληθεί να διαχειριστεί από διαφορετική θέση τον Τραμπ σε περίπτωση που ο Τραμπ χάσει τον έλεγχο είτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων είτε στη Γερουσία. Το Ισραηλινό λόμπι είναι πανίσχυρο. Μέχρι στιγμής ο Τραμπ, επειδή ακολουθεί μια προσωποπαγή πολιτική, δεν τους δίνει και πολύ σημασία. Δηλαδή κυβερνά όσο μπορεί, τους αγνοεί. Άρα πιστεύω ότι αυτό που διαχειρίζονται και οι δύο είναι κάνουν διαχείριση χρόνου. Έμεινε βασικός στόχος είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Αλλά εκεί υπάρχει και μια απόκληση. Οι ΗΠΑ είναι ζήτημα παγκοσμίου κύρους των ΗΠΑ. Έλεγχος των στενών του Ορμούζ. Εκεί έχουν επικεντρωθεί περισσότερο, ενώ το Ισραήλ έχει επικεντρωθεί πιο πολύ στο θέμα των πυρηνικών εξελίξεων.
8: Διευρυμένη συνάντηση θα συγκληθεί για το Κυπριακό, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης ώστε να αποτραπεί αποτυχία. Αυτό ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Είπε πάντως Παναγή Γαλιατσάτε ότι έχει την έγκριση των εγκυητριών δυνάμεων.
17: Ναι, έχει την έγκριση των εγκυητριών δυνάμεων, αλλιώς δεν θα έχει ανακοινώσει την τυπή πενταμερή, η οποία όμως δεν ξέρουμε και πότε ακριβώς θα γίνει.
8: Ναι, δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα. Ρωτήθηκε αν θα γίνει το Σεπτέμβριο, αλλά.
17: Ναι, και είπε και το άφησε εντελώς ανοιχτό. Νομίζω ότι δεν προλαβαίνουν ούτως ή άλλως μέχρι το Σεπτέμβριο να κάνουν κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσουν βεβαίως, αλλά γιατί η θητεία του κυρίου Γκουτιέρες λύγει το Δεκέμβριο, έτσι, 31 Δεκεμβρίου. Δεν φαντάζομαι να καθυστερήσει τόσο πολύ η άτυπη πενταμερής. Αυτό που θέλει ο κύριος Γκουτιέρες, και εγώ αυτό κατάλαβα και από τις δηλώσεις τις οποίες αναφέρθηκε μάλιστα και δύο φορές το ρόλο των εγκυητριών δυνάμεων, που είναι σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά, η οποία βάζει μέχρι στιγμής τα περισσότερα εμπόδια, είναι να μπορέσει να ανακοινώσει στην άτυπη πενταμερή, να μην την κάνει για να μην έχει αποτέλεσμα, να μπορέσει να ανακοινώσει εκεί την επανέναρξη της διαδικασίας. Γι' αυτό μίλησε για μεγάλη προετοιμασία και προσπάθειες που πρέπει να γίνουν και από τις δύο πλευρές. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, μέχρι τον Οκτώβριο το αργότερο νομίζω ότι θα έχουμε την άτυπη πενταμερή και να δούμε εκεί τι θα γίνει.
8: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά από την τριμερή συνάντηση ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.
18: Έτσι λοιπόν, πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να έχουμε την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ των Κυπρίων. Και κάνω έκκληση προς τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν αυτές τις προσπάθειες. Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω κι άλλη μία 5+1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση.
8: Στο Αγαθονήσι βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός κατά τη δεύτερη ημέρα της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο Κυριακός Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ασφάλειας και εθνικής αυτοπεποίθησης, σημειώνοντας ότι στόχος είναι οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών να αισθάνονται ασφαλείς χάρη στην παρουσία και την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων. Χρησιμοποίησε μάλιστα ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τους διακινητές μεταναστών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
19: Θέλω από καρδιάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιωματικούς, τους στρατεύσιμους που στελεχώνουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Αυτό το φυλάκιο έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης. Μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά για το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε εδώ πέρα να υπηρετούν τα νέα παιδιά την θητεία τους και να στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας αλλά και πολύ μεγάλης ηθικής αυτοπεποίθησης.
8: Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής μετά την επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η κόντρα ξέσπασε όταν ο βουλευτής επανήλθε σε όσα είχε πει πριν από 1,5 χρόνο για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, όταν της είχε πει δηλαδή Γιώργο Λικουρέτζο να κάνει κανένα παιδί και όπως ήταν φυσικό προκάλεσε και πάλι την αντίδραση της αντιπολίτευσης, ενώ οι βουλευτές της πλειοψηφίας κράτησαν αποστάσεις από τον κύριο Κυριαζίδη.
20: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Θυμίζω ότι εκείνη η αρχική αναφορά του κυρίου Κυριαζίδη ήταν όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε απευθυνθεί σε παιδιά, σε μικρούς μαθητές σχολείου το οποίο επισκεπτόταν τη Βουλή. Εχθές ο κύριος Κυριαζίδης απρόκλητα και χωρίς κανένας να καταλάβει το γιατί επανέφερε την ίδια ιστορία, την ίδια συζήτηση, λέγοντας ότι ο ίδιος έχει πέσει θύμα και επί 10 μήνες του επιτίθενται όλοι άδικα, διότι έδωσε μια ευχή, όπως είπε, στην κυρία Κωνσταντοπούλου να πάει να κάνει ένα παιδί. Επέμεινε σε αυτό και χθες, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ένα κύκλο έντονης οργής εναντίον του από όλες τις πτέρυγες, θα σου έλεγα, του Κοινοβουλίου. Ο ένας μετά τον άλλον, οι βουλευτές αποδοκίμαζαν τον κύριο Κυριαζίδη. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε και μια έτσι. Η μεταφορά της εικόνας προς τα έξω ήταν ότι υπήρχε μια διαφωνία στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την αντιμετώπιση της κυρίας Κωνσταντοπούλου και για το αν αδειάστηκε ο κύριος Κυριαζίδης, λόγω του ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κερίδης, σε αντίθεση με την κυρία Μενδώνη, τον κύριο Φωτήλα και τον κύριο Αμυρά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, επιτέθηκε και στην κυρία Κωνσταντοπούλου πέραν του να αδειάσει τον κύριο Κυριαζίδη. Η επίθεση του κυρίου Κερίδη στην κυρία Κωνσταντοπούλου προκάλεσε ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης στην ολομέλεια της Βουλής. Ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος Βουλής, δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτωχος, βλέποντας κιόλας τα πρακτικά, τα όσα είχαν υποθεί από τον κύριο Κυριαζίδη, και αργά το βράδυ παρέπεμψε στον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, τον κύριο Γεωργαντά, την υπόθεση Κυριαζίδη. Ζήτησε από τον κύριο Γεωργαντά να δει και τα πρακτικά, τα οποία περιέχουν και την πλήρη απομαγνητοφώνηση του όλου σκηνικού εχθές το μεσημέρι στην ολομέλεια. Πρέπει να σου πω ότι είναι βαρύ το κλίμα για τον κύριο Κυριαζίδη στην κοινοβουλευτική ομάδα.
8: Να θυμίσουμε ότι είχε διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για εκείνη τη φράση του.
20: Ακριβώς. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες βουλευτών οι οποίοι ήταν παρόντες στην ολομέλεια, εκτός πρακτικών και όταν είχαν κλείσει τα μικρόφωνα, ο κύριος Κυριαζίδης υποστήριζε ότι εγώ γύρισα στη Νέα Δημοκρατία χωρίς ποτέ να έχω ζητήσει συγγνώμη για όσα έχω πει τότε.
8: Μένεις μαζί μας, Γιώργο, στο ηχητικό απόσπασμα που ακολουθεί. Εμείς θα ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κυριαζίδης, τι απάντησε η κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά θα ακούσουμε και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη.
21: Μία αυχή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προσπάθησε να καμιανδρεί, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών. Όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφής εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ηθυγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας.
22: Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική και καλό τις γυναίκες βουλευτίνες, οι βουλεύτριες, οι βουλευτές, τις γυναίκες να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητα.
21: Η απόλυτη καταδίκη κάθε κακοποιητικής συμπεριφοράς, από όπου και αν προέρχεται.
22: Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
8: Τώρα, μετά από μία μαραθώνια συζήτηση, Γιώργο, κράτησε πάνω από 12 ώρες, ψηφίστηκε τελικά κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την πολιτιστική κληρονομιά μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.
20: Σωστά, μόνο η Νέα Δημοκρατία τοποθετήθηκε με θετική ψήφο στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Εκεί που το σημείο τριβής ήταν η διάταξη για την ίδρυση του ΟΔΑΠ, του νέου οργανισμού, ο οποίος θα διαχειρίζεται τους αρχαιολογικούς χώρους. Εκεί προκλήθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, καθώς από την αντιπολίτευση εκφράστηκαν ενστάσεις και σε σχέση με το κατά πόσο αυτός ο νέος οργανισμός θα έχει ιδιοκτησία στα ελληνικά μνημεία, στις ελληνικές αρχαιότητες. Εκεί υπήρξε μια πολύ έντονη αντίδραση από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, η οποία όχι απλώς διέψευσε ότι αυτό το νομοσχέδιο ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος, αλλά αντιπιτέθηκε στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι εδώ σήμερα δοκιμάζεται και η εντυμότητα του πολιτικού λόγου. Δεν μπορώ, είπε, να μην επισημάνω ότι δοκιμάζεται η εντυμότητα και η ποιότητα του δημοσίου λόγου αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά. Το νομοσχέδιο, όπως είπε, δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η κυριότητα των μνημείων παραμένει ακέραια στο ελληνικό δημόσιο, όπως ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα, και η πολιτική μας κληρονομιά προστατεύεται πλήρως. Σύμφωνα με την κυρία Μενδώνη, το νομοσχέδιο πουθενά δεν λέει ότι αυτή η ανώνυμη εταιρεία είναι φορέας ακινήτων, δεν αποκτά κυριότητα, άρα δεν προβαίνει και σε καμία εκποίηση. Είναι απλώς μια εταιρεία.
22: Και καλώ τις γυναίκες βουλευτίνες, οι βουλεύτριες, οι βουλευτές, τις γυναίκες να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητο.
0: Η απόλυτη καταδίκη κάθε κακοποιητικής συμπεριφοράς, από όπου και αν προέρχεται.
22: Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
8: Τώρα, μετά από μια μαραθώνια συζήτηση, Γιώργο, κράτησε πάνω από 12 ώρες, ψηφίστηκε τελικά κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την πολιτιστική κληρονομιά μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.
20: Σωστά, μόνο η Νέα Δημοκρατία τοποθετήθηκε με θετική ψήφο στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Εκεί που το σημείο τριβής ήταν η διάταξη για την ίδρυση του ΟΔΑΠ, του νέου οργανισμού, ο οποίος θα διαχειρίζεται τους αρχαιολογικούς χώρους. Εκεί προκλήθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, καθώς από την αντιπολίτευση εκφράστηκαν ενστάσεις και σε σχέση με το κατά πόσο αυτός ο νέος οργανισμός θα έχει ιδιοκτησία στα ελληνικά μνημεία, στις ελληνικές αρχαιότητες. Εκεί υπήρξε μια πολύ έντονη αντίδραση από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, η οποία όχι απλώς διέψευσε ότι αυτό το νομοσχέδιο ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος, αλλά αντιπιτέθηκε στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι εδώ σήμερα δοκιμάζεται και η εντυμότητα του πολιτικού λόγου. Δεν μπορώ, είπε, να μην επισημάνω ότι δοκιμάζεται η εντυμότητα και η ποιότητα του δημοσίου λόγου αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά.

0: ψηφίστηκε τελικά κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την πολιτιστική κληρονομιά μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σωστά, μόνο η Νέα Δημοκρατία τοποθετήθηκε με θετική ψήφο στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Εκεί που το σημείο τριβής ήταν η διάταξη για την ίδρυση του ΟΔΑΠ, του νέου οργανισμού, ο οποίος θα διαχειρίζεται τους αρχαιολογικούς χώρους. Εκεί προκλήθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, καθώς από την αντιπολίτευση εκφράστηκαν ενστάσεις και σε σχέση με το κατά πόσο αυτός ο νέος οργανισμός θα έχει ιδιοκτησία στα ελληνικά μνημεία, στις ελληνικές αρχαιότητες. Εκεί υπήρξε μια πολύ έντονη αντίδραση από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, η οποία όχι απλώς διέψευσε ότι αυτό το νομοσχέδιο ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος, αλλά αντιπιτέθηκε στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι εδώ σήμερα δοκιμάζεται και η εντυμότητα του πολιτικού λόγου. Δεν μπορώ, είπε, να μην επισημάνω ότι δοκιμάζεται η εντυμότητα και η ποιότητα του δημοσίου λόγου αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά. Το νομοσχέδιο, όπως είπε, δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η κυριότητα των μνημείων παραμένει ακέραια στο ελληνικό δημόσιο, όπως ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα, και η πολιτική μας κληρονομιά προστατεύεται πλήρως. Σύμφωνα με την κυρία Μενδώνη, το νομοσχέδιο πουθενά δεν λέει ότι αυτή η ανώνυμη εταιρεία είναι φορέας ακινήτων, δεν αποκτά κυριότητα, άρα δεν προβαίνει και σε καμία εκποίηση. Είναι απλώς μια εταιρεία η οποία θα έχει μόνο διαχειριστικό ρόλο στα έσοδα.
0: Τεράστιο σύμβολο χαρακτήρισε τον Παρθενώνα η κυρία Μενδώνη και είπε ότι δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον εργαλειοποιεί.
2: Ακούω να λέγονται διάφορα πράγματα και διαβάζω. Ο Παρθενώνας εκποιείται. Ο Παρθενώνας το σφυρί. Ο Παρθενώνας είναι ένα τεράστιο σύμβολο που δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον ευτελίζει και να τον εργαλειοποιεί.
0: Έντονη η κριτική που ακούστηκε από την αντιπολίτευση. Εμείς θα ακούσουμε τον Παύλο Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ, τη Σεμίνα Διγενή από το ΚΚΕ και τη Ρένα Δουρού από τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Αλλάζετε τη φιλοσοφία της διαχείρισης. Τα μνημεία τα αντιμετωπίζετε όλο και περισσότερο με την έννοια της περιουσιακής αξιοποίησης, τους επισκέπτες ως πελάτες, την πολιτιστική πολιτική ως μια καθαρά εμπορική στρατηγική, και αυτή είναι μια διαφωνία την οποία οφείλουμε να την παρουσιάσουμε σήμερα σε αυτή εδώ την αίθουσα.
4: Έχουμε ένα νομοσχέδιο που βάζει τιμοκατάλογο στη μνήμη, επιχειρηματικό σχέδιο στα μνημεία και τοποθετεί χορηγό στην ιστορία.
5: Μια κυβέρνηση που και με το σημερινό νομοσχέδιο βάζει ένα ακόμα καθοριστικό λιθαράκι στην επιχείρηση που ξεκίνησε το 2019, και να μου επιτρέψετε να δανειστώ τον τίτλο «Τι ωραίο πλιάτσικο, ε!»
0: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στη Σοφία Γαλάνη ταυτοποιήθηκε η σωρός που εντοπίστηκε πριν από 10 μέρες περίπου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, η Σοφία.
6: Πρόκειται λοιπόν για 38χρονη Βρετανίδα υπηκό, η οποία είχε φτάσει στην Ελλάδα αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πληροφορίες, και η ταυτοποίησή της Ελισάβετ έγινε μετά από συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ιντερπόλ. Ενώ καθοριστικό ήταν ένα ρούχο το οποίο φορούσε, το οποίο ήταν στη σωρό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, θυμίζω, στις 18 Ιουλίου, και πρόκειται για ένα σορτσάκι το οποίο φορούσε, το οποίο έφερε διακριτικά γαλλικού πανεπιστημίου και αποτέλεσε την πρώτη ένδειξη για τους αστυνομικούς ότι η γυναίκα ίσως προέρχεται από το εξωτερικό. Τώρα οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή της από την άφηξή της στην Ελλάδα, εξετάζοντας αν ταξίδεψε μαζί με άλλο πρόσωπο ή μόνη της, με το ποιους συναντήθηκε και ποιες μετακινήσεις πραγματοποίησε. Όλα αυτά, οι επικοινωνίες δηλαδή, το αν ήρθε μαζί με κάποιον άλλον, είναι καθοριστικά, όπως καταλαβαίνεις, για την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, για να δούμε τελικά πώς κατέληξε νεκρή αυτή η γυναίκα μέσα σε μια βαλίτσα. Να θυμίσω ότι ο ιατροδικαστής είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο του στραγγαλισμού, διότι το ιοειδές σωστό βρέθηκε ακέραιο και ανέγκυχτο. Δεν μπόρεσε να αποκλείσει όμως το σενάριο του ασφυκτικού θανάτου. Από εκεί και πέρα δεν είναι δεδομένο ότι μιλάμε για εγκληματική ενέργεια. Εξ αρχής το λέει αυτό το ελληνικό FBI, το οποίο έχει και την έρευνα. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες, Ελισάβετ, να δούμε τι έχει συμβεί, γιατί θα χαρτογραφηθούν οι επικοινωνίες. Είναι δεδομένο αυτό, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ότι η διαδρομή της θα βρεθεί. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς κατέληξε στη βαλίτσα.
0: Τώρα πάμε και στην υπόθεση της Σύρου και στον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Μετά τις απολογίες τους, η 30χρονη αφέθηκε ελεύθερη πόρους. Ωστόσο, είχαμε διαφωνία εισαγγελέα και ανακριτή για τον κυρίως κατηγορούμενο.
6: Ναι, για τον 41 ετών εργολάβο υπήρξε διαφωνία μεταξύ της ανακρίτριας και του εισαγγελέα όσον αφορά την προφυλάκησή του. Έχει τεθεί σε κατοίκον περιορισμό και η οριστική απόφαση για την κράτησή του ή όχι αναμένεται να ληφθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημελιωδικών.

0: Να θυμίσω ότι η ανακρίτρια είχε ταχθεί υπέρ της προφυλάκησης του, ωστόσο η εισαγγελέας είχε διαφορετική άποψη και είχε προτείνει να αφαιθεί με περιοριστικούς όρους. Εδώ λοιπόν αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, και μέχρι τότε θα κρατηθεί προσωρινά. Τώρα, οι έρευνες των αρχών, των ανακριτικών αρχών, παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται φυσικά το βιντεοληπτικό υλικό και ειδικά τα κρίσιμα 7 δευτερόλεπτα από το βίντεο ασφαλείας από τις κάμερες, στο οποίο πρέπει να δούμε ουσιαστικά, πρέπει να απαντηθεί πότε ακριβώς δέχθηκε και η διασώστρια την μοιραία μαχαιριά.
1: Αν ήταν μέσα στο σπίτι ή αν ήταν από τη στιγμή που σταματάει το βίντεο και μετά, δηλαδή την ώρα της καταδίωξης στα στενάκια.
0: Ακριβώς, γιατί αυτό ενδεχομένως να αλλάξει και τις κατηγορίες. Τώρα, ο 41 ετών εργολάβος υποστήριξε στο ανακριτικό γραφείο ουσιαστικά ότι τη μαχαίρωσε με το μαχαίρι που χρησιμοποιούσε εκείνη τη στιγμή για να κόψει τυρί. Είπε ότι η διασώστρια στόχευσε αρκετά αρχικά την σύζυγό του. Mm-hmm. Ότι πήγε έξω από το σπίτι, ότι αρχικά κρυφάκουσα έξω από την πόρτα για να δει αν ακούγονται ομιλίες. Εκείνη την ώρα όμως ο ίδιος έτρωγε και δεν μιλούσε με τη σύντροφό του, με τη σύζυγό του, οπότε και εκείνη χτύπησε το κουδούνι. Και εκείνη τη στιγμή κρατούσε ένα μαχαίρι με το οποίο έκοβε τυρί. Και είναι το συγκεκριμένο μαχαίρι με το οποίο μαχαίρωσε και την διασώστρια, γιατί όπως είπε, όταν μπήκε μέσα, στόχευσε αρχικά τη σύζυγό του με το μαχαίρι που κρατούσε η ίδια. Εκεί λοιπόν έκανε μια κίνηση με το μαχαίρι με στόχο την κοιλιά της 30χρονης συντρόφου του. Αμέσως μετά κινήθηκε εναντίον του. Τότε εκείνος, όπως είπε πάντα, σύμφωνα πάντα με την εκδοχή τη δική του, και επιχείρησε να τον τραυματίσει στο λαιμό, έκανε μια περιστροφή με το χέρι του και την χτύπησε από πίσω, από την πλάτη. Γιατί να θυμίσω ότι η μοιραία μαχαιριά στην διασώστρια, ναι, δόθηκε, είναι στην πλάτη και τρύπησε πλάτη, ναι, τον πνεύμονα. Αυτά έχει υποστηρίξει. Επίσης υποστήριξε πως είδε τη διασώστρια να καταραίει σε απόσταση λίγων μέτρων από το σπίτι του. Πήγε αμέσως δίπλα της, όπως είπε, πήγα κοντά της όταν κατέρευσε και σήκωσε την κουκούλα που φορούσε. Αρχικά νόμιζε ότι ήταν κάποια άλλη, κάποια γνωστή του, και λίγο αργότερα ωστόσο αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για την διασώστρια που επίσης γνώριζε. Ήταν κάτι το οποίο τον σόκαρε. Και οι δύο, και το ζευγάρι και η σύντροφός του, εξ αρχής έχουν υποστηρίξει και έχουν κοινή γραμμή ότι ήταν σε άμυνα. Τα ίδια φαίνεται να έχει υποστηρίξει και η 30χρονη σύντροφός του, ότι ήρθε η συγκεκριμένη διασώστρια με σκοπό να τους ληστέψει. Έχουν περιγράψει όλη την διαδρομή τη συγκεκριμένη, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε και τι θα βγει και από τα κινητά τηλέφωνα και από τις ψηφιακές συσκευές. Έχουν βρει κάποια στοιχεία αστυνομικοί, το έχουμε πει και από χθες, αλλά θέλουμε ακόμα λίγο καιρό για να δούμε τελικά και ποιο ήταν το κίνητρο.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Τα πάνω κάτω στις συντάξεις μπορεί να φέρει πρόταση του ΟΣΑ. Εισηγείται την κατάργηση της υποχρεωτικής συντάξης.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα, κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Joel, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφή.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
9: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
8: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevezza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Prevezza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
10: Σε μεγάλα εργοστάσια, σε οδικούς άξονες, δεν έχουμε καταρρεύσεις πολλές κατοικιών. Επειδή υπάρχει η γνωστή ρηξιγενή ζώνη εκεί του Κόμπερ, ο αντισεισμικός κανονισμός είναι πάρα πολύ αυστηρός. Όμως δεν μπορεί να ξεφύγουν από τις καταστροφές τα μεγάλα αυτά κτίρια, τα βιομηχανικά κτίρια, οι μεγάλες γέφυρες, οι οδικοί άξονες που ουσιαστικά έχουν πάθει σημαντικές ζημιές. Αυτά είναι γραμμικά έργα τα οποία σε κάθε περίπτωση υφίστανται ζημιές. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε το εξής, ότι τα αποτελέσματα σε σχέση με το μέγεθος του σεισμού είναι περιορισμένα.
1: Τώρα πάμε, Τζένι, και στα πύρινα μέτωπα που μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, γιατί εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ουσιαστικά με τον χρόνο, καθώς αναμένεται καύσωνας που θα συνοδεύεται μάλιστα και από ισχυρούς ανέμους στις επόμενες ώρες.
11: Και μάλιστα στην Ισπανία πρόκειται για το τέταρτο κύμα καύσωμα για αυτό το καλοκαίρι και οι ρηπές του ανέμου καθιστούν ακόμη πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστών. Χθες το βράδυ χιλιάδες άνθρωποι επέστρεψαν σε εστίες τους στην περιοχή της Μαδίτης, με κάποιους να ανακαλύπτουν ότι τα σπίτια τους έχουν γίνει δυστυχώς στάχτη. Η πυρκαγιά στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς και η Ιγαδιέ πυρκαγιά στην Άβυλα, έχουν ήδη καταστρέψει 800.000 στρέμματα. Στη Γαλλία η πυρκαγιά Ζιρότ έχει κάψει 420.000 στρέμματα. Η έντονη ζέστη και οι ισχυροί άνεμοι που αναμένονται μέσα στην ημέρα κινδυνεύουν να προκαλέσουν νέες αναζωπηρώσεις και χθες λόγω των συνθήκων αυτών αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν πολιτικά 4.000 τουρίστες από κάμπινγκ και εξοχικές κατοικίες στο παραθαλάσσιο θέρετρο Λακανό, το οποίο βρίσκεται 50 χιλιόμετρα δυτικά του Μπορντό. Μετά το ξέσπασμα αυτής της πυρκαγιάς, 222.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν για προληπτικούς λόγους από 24 περιοχές, ενώ σειρά πυρκαγιών ξέσπασε το τελευταίο 24ωρο και στην κεντρική και νότια Ιταλία. Εξαιτίας της φωτιάς έχουν διακοπεί πολλές οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις κατά μήκος της Αδριατικής θάλασσας, ενώ εκατοντάδες τουρίστες έχουν κενώσει τα θέρετρα που είχαν καταλύσει.
1: Σίγουρα το πιο δύσκολο καλοκαίρι εδώ και πολλά χρόνια για αυτές τις δύο χώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Αλλάζουμε τελείως κλίματα. Πάνω κάτω στις συντάξεις μπορεί να φέρει πρόταση του ΩΣΑ. Εισηγείται την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στις χώρες όπου εφαρμόζεται. Συγκεκριμένα προτείνει οι εργαζόμενοι που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα να μπορούν να παραμένουν στην εργασία εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν. Τι σημαίνει αυτό για τα ελληνικά δεδομένα, θα μας εξηγήσει τώρα η Αργυρό Μαυρούλη.
12: Ελισάβετ, η εισήγηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως για την Ελλάδα, καθώς η ενδεχόμενη υιοθέτησή της θα επηρεάσει κυρίως στο δημόσιο, όπου εξακολουθεί να ισχύει υποχρεωτική αποχώρηση μετά τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ορίου ηλικίας ταξιοδότησης. Τι βλέπουμε τώρα από τον ΟΑΣΑ να προτείνει. Μέχρι σήμερα, οι μεταρρυθμίσεις περιορίζονταν μόνο, Ελισάβετ, στην αύξηση του ορίου ηλικίας ταξιοδότησης και ανατακτά χρονικά διαστήματα, βλέπαμε ότι αυξάνονταν το όριο. Ως απάντηση στη γύρωση του πληθυσμού και στη δημοσιονομική πίεση των ταξιοδοτικών συστημάτων. Αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή αλλάζει. ΩΣΑ προτείνει και μετατοπίζει πλέον το ενδιαφέρον του σε μια διαφορετική προσέγγιση και αντί να αυξηθούν τα υποχρεωτικά όρια ηλικίας, προτείνει να καταργηθεί υποχρεωτική αποχώρηση όσων έχουν ήδη αποκτήσει δικαίωμα ταξιοδότησης. Η βασική λογική είναι ότι η ηλικία από μόνη της πλέον δεν αποτελεί επαρκές κριτήριο για τον τερματισμό της εργασιακής σχέσης. Αντίθετα, πολλοί εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας εξακολουθούν να διαθέτουν υψηλή παραγωγικότητα, όπως επισημαίνει, πολύτιμη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις, τις οποίες η οικονομία δυσκολεύεται να αναπληρώσει. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον οργανισμό, η υποχρεωτική ταξιοδότηση μπορεί να λειτουργήσει ως μορφή έμεσης διάκρισης λόγω ηλικίας, ενώ παράλληλα στερεί από τις επιχειρήσεις ανθρώπινο δυναμικό σε μια περίοδο που οι ελλείψεις προσωπικού αυξάνονται σχεδόν σε ολόκληρους τους κλάδους, σε όλους τους κλάδους. Και έτσι η πρόταση αυτή συνδέεται άμεσα με τις δημογραφικές εξελίξεις. Και αντί να αυξάνεται συνέχεια αφού αυξάνεται το προσδόκιμα ζωής και μειώνονται οι γεννήσεις, προτείνει αντί να αυξηθεί το όριο ηλικίας ταξιοδότησης να καταργηθεί όπου υπάρχει υποχρεωτική ταξιοδότηση.
1: Για την πρόταση αυτή του ΩΣΑ ρωτήθηκε στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος.
13: Από τον ΩΣΑ έχουμε τα τελευταία χρόνια δεχτεί διάφορες προτάσεις και θεωρώ ότι υπάρχει μια συγχορδία διεθνών οργανισμών, κυρίως του ΩΣΑ που σέρνει το χορό, για να περιοριστεί η ισχύ στη δύναμη της λεγόμενης υποχρεωτικής δημόσιας
14: συνταξιοδότησης, ναι.
13: Μάλιστα. Αυτό κατά το Σύνταγμα και ευτυχώς η κυβέρνηση δεν το σκέφτηκε να είναι στις υποαναθεώρηση διατάξεις. Το άρθρο 22 είναι για δεκαετίες το όπλο αυτών οι οποίοι λένε δημόσια υποχρεωτική ασφάλιση. Τώρα ο ΩΣΑ τι προτείνει, να αποσυνδεθεί η εργασία από την ασφάλιση, να μην υποχρεούνται οι εργοδότες να πληρώνουν εισφορές και οι εργαζόμενοι να υπόκεινται σε εισφοροδότηση λόγω της ασφάλισης. Πάμε δηλαδή σε αυτό που λέμε σύστημα καθαρού μισθού.
14: Ναι.
13: Οι οργανισμοί αυτοί οι οποίοι βλέπουν την καταιγίδα του δημογραφικού και κάποιες χώρες που ζουν με μεγαλύτερη, θα περάσουν με μεγαλύτερη ένταση το δημογραφικό, σπέβδουν και λένε και διατυπώνουν και ακραίες απόψεις ότι αυτό είναι μια νουθεσία, μια υπόδειξη, μια παρέμβαση να περιοριστούν.
1: Ενώπιον αυτοδιοικητικών ανάμεσα τους ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το σχέδιο Αριστοτέλης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι περιλαμβάνει αυτό, θα μας πει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
15: Πρόκειται για μια νέα αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας, σύμφωνα πάντα με πηγές από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είναι η πρώτη πράξη, είπε, της μεγάλης αλλαγής που ονομάζουμε νέα μεταπολίτευση. Ο ίδιος μίλησε για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την κοινωνία για την κοινωνία και υποστήριξε ότι με το σχέδιο Αριστοτέλης κάθε περιφέρεια αποκτά το δικό της αναπτυξιακό συμβόλαιο με το κεντρικό κράτος. Αυτό θα έχει σαφείς στόχους, συγκεκριμένα έργα, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα, άσκησε κριτική στον Καλλικράτη, είπε ότι η χωρική συγκεντροποίηση του Καλλικράτη δημιούργησε μεγάλες χωρικές ενότητες, όπου η θεμελιώδης αρχή της εγκύτητας της Δημοτικής Αρχής προς τους Δημότες δεν μπορεί να λειτουργήσει, και υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σήμερα περίπου 90.000 Δήμους με μέσο πληθυσμό 5.600 κατοίκων, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει 332 Δήμους μόνη της με μέσο πληθυσμό πάνω από 30.000 κατοίκους αναδήμο. Τώρα, ανέπτυξε 4 εγγύησεις, έτσι τις λέει. Πρόκειται για τις εξής: γεωγραφική ισότητα, η ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου Γεωγραφικής Ισότητας, ακριβώς αυτός είναι ο τίτλος της, ισχυρή και οικονομικά αυτόνομη αυτοδιοίκηση, δημοκρατία πιο κοντά στον πολίτη, δηλαδή η εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη να γίνεται με ποσοστό 50% και αν δεν επιτυγχάνεται στον πρώτο, τότε να γίνεται στο δεύτερο γύρο, με την καθιέρωση δημοψηφισμάτων και τη συμμετοχική διακυβέρνηση και ψηφιακή διαφανή και αποτελεσματική διακυβέρνηση. Τώρα, επειδή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να πούμε ότι το παρέν έδωσαν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, Νέας Σμύρνης ο κ. Κουτελάκης, ο πρώην Δήμαρχος Καλυβίων Πέτρος Φιλίππου, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ ο Γιώργος Καβαθάς και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χάτζη Θεοδοσίου. Ωστόσο, εκεί που έπεσαν έτσι τα φώτα ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων βεβαίως, ο κ. Δούκας, αλλά και ο κ. Κουρέτας. Τέλος, να σας πω ότι στο δικό του χαιρετισμό ο Χάρης Δούκας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, της οποίας καταλόγησε ότι δεν στηρίζει την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση, ότι αγαπά το επιτελικό κράτος που σχεδιάζει πολιτικές πίσω από τις κλειστές πόρτες, και μάλιστα της απέδωσε έτσι και μειωμένο προϋπολογισμό για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ελισάβετ.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
14: Λοιπόν, σήμερα να παρουσιάσουμε όχι κάποιες γραφειοκρατικές αλλαγές κορυφής, αλλά μία νέα αντίληψη για την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν θα αλλάξει επειδή θα αλλάξει ένας υπουργός, κάποιες διατάξεις ή και ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Ελλάδα θα αλλάξει όταν θα αλλάξει η αρχιτεκτονική του κράτους. Η κοινωνία δεν ζητά σήμερα μία διαφορετική κυβέρνηση. Ζητά ένα διαφορετικό κράτος. Ζητά νέους θεσμούς. Ζητά μία νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία. Και η χώρα πράγματι χρειάζεται επειγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μία νέα μεταπολίτευση.
1: Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτελήχθηκε στο κέντρο της Αθήνας όταν έγκυος επιβιβάστηκε σε ταξί και κατέληξε να γεννάει μέσα σε αυτό Κασιανή Βραχά.
16: Ελισάβετ, όλα άρχισαν λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι της Τρίτης, όταν ο οδηγός παρέλαβε με το ταξί του την εγκυμονούσα από την οδό Μοσχοπούλου στα Κάτω Πατήσια. Μαζί της ήταν μια φίλη της, ένας άνδρας και ένα κοριτσάκι, οι οποίοι θα τη συνόδευαν μέχρι το νοσοκομείο Αλεξάνδρα, όπου πήγαινε για να γεννήσει. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, στη συμβολή της οδού Πατησίων με τηλεοφόρο Αλεξάνδρας, ο οδηγός του ταξί αντιλήφθηκε πως η ώρα του τοκετού πλησιάζει και κάλεσε την άμεση δράση ζητώντας βοήθεια.
1: Επέδειξε ψυχραιμία.
16: Άμεσα ένα περιπολικό και δύο μηχανές ομάδας Δίας πλησίασαν το ταξί προκειμένου να διευκολύνουν την πορεία του μέχρι το μεευτήριο. Δεν πρόλαβαν όμως, καθώς η γυναίκα είχε ήδη γεννήσει στο πίσω κάθισμα του οχήματος. Ο οδηγός περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε μέχρι να ολοκληρωθεί ο τοκετός. Όπως είπε, χαρακτηριστικά γύρισε κάποια στιγμή το βλέμμα του στο πίσω κάθισμα και είδε το κεφαλάκι του μωρού. Ενώ ήταν, όπως δηλώνει, αφοσιωμένος στη διαδρομή να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, άκουσε ξαφνικά το βρέφος να κλαίει. Και η χαρά και η ανακούφιση για το υγιές βρέφος ήταν μεγάλη. Όπως δήλωσε ο οδηγός, η μητέρα ήταν πάρα πολύ ψύχρεμη και το μωράκι όμορφο και χαμογελαστό. Γύρω στις 2 το μεσημέρι έφτασαν στο νοσοκομείο, όπου οι νοσηλευτές τους περίμεναν στο δρόμο και εκείνοι χαμογελαστοί για να παραλάβουν τη μητέρα και το μωράκι, που είναι και οι δύο υγιέστατοι. Μια πραγματικά μοναδική στιγμή που δεν νομίζω ότι θα συμβαίνει συχνά. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο οδηγός του ταξί στην κρατική τηλεόραση.
17: Ήταν μία από τις στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Αυτά τα λεπτά που πραγματικά με τη βοήθεια της αστυνομίας φτάσαμε αρκετά γρήγορα, πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο. Εκείνη τη στιγμή μου φάνηκαν αιώνας, κάτι πολύ δύσκολο, αλλά με βοήθησε και η τύχη. Νομίζω λίγο και η εμπειρία στην οδήγηση και πήγαν όλα καλά. Η διαδρομή εγώ την πήρα μέσα από πλατφόρμα. Δεν ήξερα τι θα συναντήσω. Όταν όμως επιβιβάστηκε, δεν ήταν θέμα στα δύο πρώτα λεπτά κατάλαβα ότι εδώ κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει. Κληρώσω την συνομιλία με την αστυνομία. Εκείνη τη στιγμή η γυναίκα γεννούσε μέσα στο ταξί το παιδάκι. Όταν γύρισα πίσω να κοιτάξω, σοκαρίστηκα γιατί η γυναίκα ήταν σε μια τέτοια στάση που εγώ προσωπικά είδα το κεφάλι του παιδιού να εξέχει. Και εκεί, τώρα τι να σου πω, εκεί είναι σοκ. Ούτε θυμάμαι τι σκέφτηκα, ούτε θυμάμαι τίποτα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι προσπάθησα να είμαι ψύχρεμος. Μέσα στο ταξί, βέβαια, η φίλη της είχε πανικοβληθεί. Ήταν και ένα μικρό παιδάκι, δεν ξέρω αν ήταν αδερφάκι του, ήταν και αυτό, ήταν φοβισμένο. Και που λέω, ας μείνω εγώ ψύχρεμος. Τελικά τα καταφέραμε, πήγαν όλα καλά.
1: Συγχαρητήρια στον οδηγό που παρά το σοκ το οποίο ένιωσε, όπως είπε, κατάφερε να επιδείξει ψυχραιμία και να φτάσουν όλοι σόοι και αρτιμελοί στο νοσοκομείο. Τώρα, αλλάζουμε τελείως κλίμα στην καρδιά της αρχαίας Αθήνας, εκεί όπου χτυπούσε ο πολιτικός και εμπορικός παλμός της πόλης. Θα μεταφερθούμε ένα από τα λιγότερο γνωστά αλλά σημαντικά μνημεία της, ο λεγόμενος αόρατος ναός, εγκαινιάζεται σήμερα. Η Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
18: Ναι, Ελισάβετ, στις 7.30 σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του έργου Βελτίωση Υποδομών Βασιμότητα στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, τα οποία θα τελέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης, η οποία αναμένεται να μεταμορφώσει την εμπειρία των επισκεπτών σε δύο από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας, τον Κεραμικό και την Αρχαία Αγορά. Τα έργα υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, με συνολικό προϋπολογισμό 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, που προέρχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Στον Κεραμικό δημιουργείται νέα πύλη εισόδου και εξόδου από την Οδό Αγίων Ασωμάτων, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται ένα σύγχρονο πολυλειτουργικό συγκρότημα, το οποίο περιλαμβάνει αναψυκτήριο, πολιτήριο, χώρους ανάπαυσης, έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων και αναβαθμισμένες υποδομές υγιεινής. Στην αρχαία αγορά αναβαθμίζονται οι υποδομές υποδοχής του κοινού, αναδεικνύεται η Οδός Παναθηναίων και συνδέονται τα σημαντικότερα μνημειακά σύνολα μέσα από ένα ενιαίο δίκτυο διαδρομών και σημείων πληροφόρησης.
2: Αθλητικά.
1: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στο στούντιο και αρχίζουμε, Δημήτρη, με μεταγραφικές ειδήσεις.
19: Ναι, για την ΑΕΚ, σε μια σημαντική μεταγραφή προχώρησε η ΑΕΚ, επισημειοποιώντας την συνεργασία της με το διεθνή Κροάτι μέσω Λόβρο Μάγερ. Ο Μιχάλης Φουστέρης στο ρεπορτάζ.
20: Συμβόλαιο μέχρι το 2030 υπέγραψε ο Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ, που πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε την απόκτησή του. Ο 28χρονος διεθνής Κροάτης μέσος, μέλος της γερμανικής Wolfsburg και με παρουσία στο Μουντιάλ του Κατάρ φορώντας το εθνόσημο, διαδέχεται τον Ορμπελίν Πινέδα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, την ακριβότερη αγορά ποδοσφαιριστή στην ιστορία της Ένωσης. Στις πρώτες του δηλώσεις με τα κεντρινόμαυρα, τόνισε πως έρχομαι σε μια από τις καλύτερες ελληνικές ομάδες και στόχος μας είναι να έχουμε μια φανταστική σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Στις 7 το απόγευμα η ΑΕΚ θα δώσει φιλικό και κλεισμένο των θυρών με την τουρκική Samsunspor, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προβάρει ξανά το βασικό του πλάνο εν ώψη του καταρτισμού της ενδεκάδας που ετοιμάζει.
19: Θα κάνουμε τα πάντα για να παίξουμε στο Champions League και να έχουμε μια φανταστική σεζόν ξανά. Οι πρώτες δηλώσεις του Κροάτη Άσου που υπέγραψε στην ΑΕΚ. Μένουμε στην ΑΕΚ αλλά στο μπάσκετ. Ιστορική μέρα για την ΚΑΕ ΑΕΚ, καθώς μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, το Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων παραχωρείται και επίσημα για 49 χρόνια στην ομάδα μπάσκετ της Ένωσης. Λύνεται ένα πρόβλημα με την έδρα της μπασκετικής ΑΕΚ. Στο ποδόσφαιρο και πάλι στην Αθήνα αναμένεται στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα ο 29χρονος Πορτογάλος μέσο επιθετικός Γουστάβο Σά για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Ο Σά αγωνιζόταν στην πορτογαλική Φαμαλικάο, είναι βασικός με την εθνική ελπίδων της χώρας του. Ολοκληρώθηκε σήμερα και η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Τσολάκη από τον Ολυμπιακό στην νεοφώτης της Premier League Hull. Ο διεθνής πορτιέρο υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο συνεργασίας, μεταβαίνει στην Τουρκία όπου η νέα του ομάδα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Χθες στην Αθήνα ήρθε για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος έπαιζε στην Νότιχαμ Φόρεστ, για να ολοκληρωθεί και σήμερα η μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους.
1: Τώρα, μετά την πανηγυρική υποδοχή των διεθνών παικτών της Εθνικής Ομάδας Πόλο στο αεροδρόμιο, έγιναν δεκτοί οι παίκτες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
19: Τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας Πόλο δέχθηκε χθες το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο Κωνσταντίνος Τασούλας. Συνεχάρη για την κατάκτηση του Χρυσού Μεταλλίου, ο αρχηγός της Ελληνικής Ομάδας, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, πρόσφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μια μπάλα με τις υπογραφές των παικτών. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
21: Σας υποδέχομαι με υπερηφάνεια, χαρά και συγκίνηση εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο, εκ μέρους της πολιτείας, και τολμώ να πω και εξ ονόματος του ελληνικού λαού, στον οποίο ο ελληνικό λαό, και όχι μόνο, στον ελληνισμό γενικότερα, γιατί ήσασταν δίπλα με τους Έλληνες της Διασποράς, Χαρίσατε μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, όπως σε όλους μας. Δεν είναι μόνο το χρυσό μετάλλιο που με τόση υπερηφάνεια δικαιολογημένη κερδίσατε, είναι και το υπόδειγμα, το πρότυπο που δίνετε ιδίως στους νεότερους, πως με ομαδικότητα, με συλλογικότητα, ενωμένοι, με ομοψυχία, μπορούμε να φτάσουμε εκεί που μας αξίζει.
19: Στο μπάσκετ, εκτός έδρας, θα ξεκινήσει υποχρέωση του στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός 24 Σεπτεμβρίου θα παίξει στην Ισπανία με την Μπασκόνια. Με την Παρί στο Telecom Center των Ολυμπιακών Καταστάσεων, ο Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τη γαλλική ομάδα. Πρώτο ντέρμπι των Ιωνίων 11 Δεκεμβρίου, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΑΚΑ. 12 Φεβρουαρίου το δεύτερο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Και Δημήτρη, έχει ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα σε FIFA και UEFA.
19: Γιατί την πώληση ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές μέσω δημιουργίας μιας νέας εταιρείας εξετάζει ο Gianni Infantino, όπως αποκάλυψαν χθες οι Times. Σύμφωνα με τα σχέδια του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η εταιρεία αυτή θα αναλάβει τη διαχείριση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, διατηρώντας το πλειοψηφικό πακέτο η FIFA, ενώ το 20-30% θα ειδετεθεί αρχικά σε ιδιώτες επενδυτές έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν είναι της FIFA για να το πουλήσει, τονίζει η UEFA. Ο Infantino όμως είναι ανένδοτος. 53 μέρες έδωσε διορία στις εθνικές ομοσπονδίες για να απαντήσουν. Πίσω από αυτήν την ιστορία, το φαντ αυτό είναι ο Τζόσουα Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ, ο οποίος είναι αυτός που ηγείται
1: της εταιρείας. Θα βρεις κάποιο συγγενικό πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου.
19: Μέρος των δικαιωμάτων των παγκοσμίων κυπέλλων.
2: Ο καιρός.
1: Ακόμη πιο ενισχυμένοι βοριάδες αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Ο Τάσος Αριακός μας ενημερώνει.
0: Πράγματι, Ελισάβετ, δυστυχώς ή ευτυχώς, το Μελτέμι θα συνεχιστεί στα 7 με 8 τοπικά, ρηπές ακόμα και 9 αμποφόρ, παρακαλώ, στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, και σήμερα και αύριο και την Παρασκευή. Από το Σάββατο περιμένουμε μικρή εξασθένιση, από το Σάββατο το απόγευμα συγκεκριμένα, μικρή εξασθένιση των ανέμων στα 6 με 7 αμποφόρ. Απ' την άλλη, καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, σπάνιες βροχές και κυρίως στα βουνά και η θερμοκρασία στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στις υπηρωτικές περιοχές, μέχρι 31 με 32 στις Κυκλάδες και, και τις Ποράδες, και στα υπόλοιπα νησιά τους 34 με 35. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια αύριο, με τους βοριάδες να φτάνουν τα 5 με 7, στα ανοιχτά έως και 8 μποφόρ, στον Εβοϊκό δηλαδή, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 2 με 3 βαθμούς όμως χαμηλότερη στους 31 με 32 στις ανατολικές περιοχές από τον Οροπό μέχρι το Σούνιο. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά θα πυκνώσουν. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχές πουθενά στη Θεσσαλονίκη. Νοτιοανατολικούς ανέμους στο Θερμαϊκό, μόλις 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Παρασκευή και το Σάββατο, με υποχώρηση των ανέμων, όπως είπαμε, από το Σάββατο το απόγευμα.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
3: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Σεπόλια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ξημένη κίνηση στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Πατησίων στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου, στην άνοδο στο Χάνι.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia. Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
22: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρυσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφέ κοπτή ο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
2: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
1: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
2: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
1: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
2: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
1: Τηλέφωνο 26820 51 100.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Νέο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Confessions 2 για τη θρυλική Madonna, η οποία συνεργάζεται με τον Martin Garrix και μας παρουσιάζουν το Bizarre. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Ιταλή Τρινακρία και η Αλεξάνδρα Σταν δανείζονται στοιχεία από το Small Town Boy των Bronski Beat και κυκλοφορούν το We Are Free. Ας το ακούσουμε. Τραγούδια που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να κατακτάνε τα charts. Ένα από αυτά είναι και το πολύ γνωστό Let Me Be από το Second Voice. Let me be, let me. Don't stop, don't stop, just feel. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
3: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Σε 38χρονη από τη Σκωτία ανήκει η σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα στις 18 Ιουλίου στην Κυψέλη. Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ευρωπαϊκού Νότου στον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2028 έως 34 προωθεί ουσιαστικά το Βερολίνο, απαιτώντας μεγάλες περικοπές, ιδίως στα κονδύλια για τη Γεωργία και την περιφερειακή ανάπτυξη. Για ξένους εκατομμυριούχους, η λεγόμενη Αθηναϊκή Ριβιέρα, καθώς αλλοδαποί αγοράζουν πολυτελείς κατοικίες για φορολογικούς λόγους. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.536 μονάδες.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο, ενώ προχωρούν σε διαβροχή στην περίμετρο της Πυρκαγιάς, που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο Καμπί, επεκτάθηκε και έκαιγε όλη τη νύχτα.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
8: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
9: Στις 29 Ιουλίου του 1925, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο αξέχαστος Μίκης Θεοδωράκης. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της Ελλάδας και έχει παγκόσμια φήμη. Παγκόσμια φήμη έχει και ο Ισπανός οδηγός της Φόρμουλα 1, Φερνάντο Αλόνσο, που γεννήθηκε το 1981, σαν σήμερα. Και αυτόν τον ξέρει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος καθυλώθηκε μπροστά στην τηλεόραση το 1981, σαν σήμερα, για να δει το γάμο του βασιλιά Καρόλου με την αξέχαστη Lady Diana στο Buckingham, το οποίο είναι κρύο μπροστά στο Σαντροπέ. Εκεί το 2006, σαν σήμερα, Πάμελα Άντερσον παντρεύτηκε για δεύτερη φορά τον Kid Rock. Τελικά το ζευγάρι δεν άντεξε και χώρισε επεισοδιακά μετά από λίγο καιρό. Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Η Καλλιρόη Μυριακού, ως Ματίνα στο Κωνσταντίνου και Ελένης, μαγειρεύει τα καλύτερα για τους φίλους της.
11: Γιατί με παίρνετε από πίσω, Δεσποινής?
12: Δεν θα δοκιμάσετε από τα τυροπιτάκια μου? Με τα χεράκια μου τα έφτιαξα. Φόρησα γάντια πριν πιάσω τα υλικά, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιότροπος.
10: Σου έχω συνταγή για γευστικότατα τυροπιτάκια. Σε ένα μπολ βάζεις ηλιέλαιο, ένα γιαούρτι, δύο ολόκληρα αυγά και ένα ασπράδι και ανακατεύεις. Προσθέτεις λίγο αλάτι, πιπέρι, 500 γραμμάρια αλεύρι, ένα baking powder και αρχίζεις το ζύμωμα. Ύστερα, αφού προσθέσεις 200 γραμμάρια Kerrygold Regato τριμμένο, το ρίχνεις στο μείγμα, όπως και 200 γραμμάρια τυρί φέτα. Πλάθεις τα τυροπιτάκια, τα τοποθετείς σε ταψί με λαδόκολλα και τα αλείφεις με ένα πινέλο με ένα κρόκο αυγού αραιωμένο με μια κουταλιά σούπας νερό. Τα ψήνεις για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου και καλή απόλαυση!
13: Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης, η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Hugo.
5: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Hugo.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Θα βρεθούμε σήμερα.
9: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
8: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
9: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
8: Εντάξει.
9: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
8: Είσαι πολύ γενναίος.
10: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο, ενώ προχωρούν σε διαβροχή στην περίμετρο της Πυρκαγιάς, που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο Καμπί, επεκτάθηκε και έκαιγε όλη τη νύχτα. Σε 38χρονη από τη Σκωτία ανήκει η σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα στις 18 Ιουλίου στην Κυψέλη. Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ευρωπαϊκού Νότου στον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2028 έως 34 προωθεί ουσιαστικά το Βερολίνο, απαιτώντας μεγάλες περικοπές, ιδίως στα κονδύλια για τη Γεωργία και την περιφερειακή ανάπτυξη. Για ξένους εκατομμυριούχους η λεγόμενη Αθηναϊκή Ριβιέρα, καθώς αλλοδαποί αγοράζουν πολυτελείς κατοικίες για φορολογικούς λόγους. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.536 μονάδες.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
2: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
2: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
1: Με έκανες χώμα.
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22285.
4: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: 93 FM Radio. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Μπάριο All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story?
8: Η μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.

Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, 5 λεπτά μετά τις 5 στο Radio Prize 93. Είμαι ο Γιάννης Βασιλιάδης. Ενημέρωση με σχόλια, ειδήσεις από την Πρέβεζα, την Ήπειρο, την Ελλάδα, τον κόσμο ολόκληρο. Μέχρι τις 6 περίπου, ζωντανά στους 93 ραδιοφωνικά, στο radioprevza.gr ίντερνετικά και μέσα από το OnTV, το κανάλι μας στο YouTube, live streaming. Θα ξεκινήσουμε με μια θλιβερή είδηση που έρχεται από το Ρέθυπνο. Δύο πυροσβέστες είναι νεκροί, εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους. Πρόκειται για δύο πυροσβέστες κατά πάσα πιθανότητα εποχικοί, οι οποίοι εντοπίστηκαν έξω από το πυροσβεστικό όχημα. Στην προσπάθειά τους για κατάσβεση της φωτιάς στην κρύα βρύση, όπως είπαμε, στο Ρέθυπνο. Η φωτιά έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται και επιχειρούν στην φωτιά 125 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων από την 3η και 19η ΕΜΟΔΕ, 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να επιχειρήσουν περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Όσον αφορά τους δύο νεκρούς, πρόκειται για δύο νεαρούς άντρες ηλικίας 27 και 23 ετών. Έχει ενεργοποιηθεί και έχει ηχήσει πάρα πολλές φορές το 112 στην περιοχή, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια, είναι κατοικημένη περιοχή. Προκειμένου να απομακρυνθούν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής και όχι μόνο.

Λοιπόν, στο πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας Δημοκρατία αναφέρεται αυτό που σας είπαμε και χθες, ότι έγινε φεστιβάλ χορού στην Καπαδοκία τις προηγούμενες ημέρες, στο οποίο συμμετείχε και ο σύνδεσμος Σιρακιωτών Πρέβεζας, αλλά και ένα χορευτικό από το ψευδοκράτος της Κύπρου. Και μάλιστα ο τίτλος αναφέρει ότι οι ελληνικοί σύλλογοι χόρεψαν υπό την σημαία του ψευδοκράτους. Πολιτιστικά σωματεία λοιπόν συμμετείχαν σε φεστιβάλ χορού στην Τουρκία, που έγινε εργαλείο προπαγάνδας απαράδεκτες δικαιολογίες από τους αρμόδιους για την αδιανόητη

Οι εικόνες είναι τριχιαστικές. Η σημαία του παράνομου κατοχικού καθεστώτος του ψευδοκράτους δεσπόζει στην επίσημη εφίσα και στις εφιέστες φεστιβάλ χορού που πραγματοποιήθηκαν στην Τουρκία, ενώ δίπλα στους εκπροσωπώντας την Ελλάδα συμμετείχαν και ελληνικά πολιτιστικά σωματεία. Είναι θλιβερό, και πιο θλιβερό είναι το πολιτικό συμπέρασμα με την στάση τους αυτή. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα ελληνικά συγκροτήματα ενισχύουν την προσπάθεια των τουρκικών αρχών να νομιμοποιήσουν το έγκλημα της εισβολής, της κατοχής και του αποικισμού τμήματος της Κύπρου και να εξισώσουν το ψευδοκράτος με ανεξάρτητα και αναγνωρισμένα διεθνή κράτη. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 και 25 Ιουλίου στην πόλη Προκόπη της Καπαδοκίας στο πλαίσιο των διεθνών παραστάσεων παγκόσμιου χορού. Τη διοργάνωση ανέλαβε ο Δήμος υπό τον Δήμαρχο Αλί Μπουλ σε συνεργασία με τον οργανισμό IFTO Turkey International Folk Dance Organization, μετατρέποντας μια πολιτιστική εκδήλωση σε εργαλείο τουρκικής προπαγάνδας. Τώρα από εκεί και πέρα θέλετε σχολιασμό? Ρωτήθηκαν μέλη του Συνδέσμου Σιρακιωτών πως και έλαβαν μέρος σε αυτό το φεστιβάλ με τη συμμετοχή χορευτικού από το ψευδοκράτος και μάλιστα με σημαίες, με μπάνερ, διάφορα πανό κτλ. Και είπανε, οκ, όλα καλά. Εφόσον για αυτούς είναι όλα καλά, για μας είναι όλα καλά.

Έλα μωρέ και δεν τρέχει τίποτα. Τι έγινε? Πήγαν το 1974 οι Τούρκοι μέσα στην Κύπρο, κατέλαβαν τη μισή, σκότωσαν πόσες χιλιάδες, σφαγίασαν, βίασαν. Εντάξει, έγινε και κάτι? Όχι, δεν έγινε κάτι. Σιγά. Σιγά το θέμα τώρα.

0: Όλα αυτά για αυτούς που δεν γνωρίζουν ιστορία, ίσως να μην γνώριζαν οι άνθρωποι που πήγαν εκεί από την Πρέβεζα και την σημαία του ψευδοκράτους, ίσως. Εντάξει, τουρκικά δεν ξέρω αν γνωρίζουν, αλλά προηγήθηκαν του φεστιβάλ οι αφίσες, έτσι. Φαντάζομαι ότι τους έστειλαν και τις αφίσες προκειμένου να τους κάνουν κοινοποιήσεις ότι θα συμμετείχαν εκεί πέρα κτλ. Κτλ. Κανένας δεν βρέθηκε πριν να τους πει, ρε παιδιά, κάτι τρέχει εκεί πέρα. Μήπως να μην πάτε, λέω εγώ τώρα. Αλλά εφόσον οι ίδιοι είπανε, οκ, όλα καλά και εμείς, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, κανένα πρόβλημα.
1: Radio Πρέβεζα, 90.
0: Εννοείται ότι για μένα προσωπικά δεν είναι όλα καλά, έτσι. Όταν πηγαίνεις και χορεύεις και από πίσω υπάρχουν σημαίες ενός κράτους που κατέλαβε παρανόμως την μισή Κύπρο, την Κύπρο μας, και σκότωσαν και δεν είναι όλα καλά. Τουλάχιστον για μένα. Δεν ξέρω πώς το ακούτε, πώς το βλέπετε εσείς. Για μένα προσωπικά δεν είναι όλα καλά. Είναι σαν να συμφωνούμε με αυτό που έκανα. Τους βγάζουμε και το καπέλο να τους χειροκροτούμε κιόλας. Οκ. Okay. Τώρα μου πεις, πέρασαν ρε παιδί μου και 50 χρόνια. Οκ. Okay. 52, πόσα πέρασαν. Περασμένα, ξεχασμένα, θα έλεγε κάποιος. Για μένα προσωπικά δεν είναι περασμένα ξεχασμένα. Μπορεί να μην γεννήθηκα το 1974, να γεννήθηκα ένα χρόνο αργότερα, αλλά για μένα δεν είναι περασμένα ξεχασμένα. Ούτε ιστορία ξεχνιέται. Εντάξει, οκ. Και επαναλαμβάνω, πέρυσι στο φεστιβάλ, το διεθνές χοροδιακό φεστιβάλ που έκανε η Χοροδία Αρμονία, ήρθε ένα συγκρότημα από το Ισραήλ και βγήκε ένας μαέστρος, ο οποίος έλεγε, έγραφε κάτι στο social media. Και έγινε ο τρελός χαμός στην Πρέβεζα. Ο τρελός χαμός. Με συνοδευτικά αυτοκίνητα της αστυνομίας. Με αστυνομικούς έξω από το ξενοδοχείο. Να περιβάλλουν εκεί τους χώρους. Να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα. Να γράφετε στα social media και. Αλλά εσείς που γράφατε τα περσινά, φέτος δεν είδα να καθίσετε δύο λεπτά και να γράψετε κάτι αντίστοιχο. Όχι. Όλα καλά μάλλον, έτσι. Δηλαδή, ό,τι μας συμφέρει γράφουμε. Πηγαίνουμε το καραβάκι όπου μας συμφέρει. Πετάμε και μια άγκυρα. Έτσι. Για γούστο. I'm sorry, but nothing here is yours for free. Κοιτάξτε, μάγκες. Ή είμαστε ενάντια σε όλους τους πολέμους. Ενάντια σε όλους τους πολέμους. Κάνουμε διαχωρισμό, δηλαδή ποιος πόλεμος είναι πιο κοντά σε εμάς, πρώτος διαχωρισμό. Ή ποιος πόλεμος έγινε παλιά, ας πούμε της Κύπρου, δηλαδή Ουκρανία έγινε πριν 5 χρόνια, 6, και δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή Παλαιστίνη, Ισραήλ, ας πούμε, είναι τώρα, άρα να τρέξουμε και αυτούς. Για τους υπόλοιπους άστους, πέρασαν, παλιά ξινά στα φύλλα. Θυμάστε κάθε χρόνο να μου κάνετε 2-3 πορείες στο άκτιο και να φωνάζετε έξω οι βάσεις του ΝΑΤΟ και τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Γι' αυτό έχετε με το χρονόμετρο, ρολόι. 50 χρόνια τώρα φωνάζετε έξω οι βάσεις του θανάτου. Τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια, πραγματικά δηλαδή. Ο καθένας άνθρωπος, κοιτάξτε, έχει τα δικά του πιστεύω. Εσείς που με ακούτε έχετε τα δικά σας πιστεύω. Εγώ έχω τα δικά μου πιστεύω. Εντάξει. Εμένα μου αρέσει η αλήθεια. Ντοπροσύνη. Δηλαδή να μιλάς ανοιχτά. Ό,τι δεν σου αρέσει να το λες. Να μην το κρατάς μέσα σου και να το λες και να το δείχνεις. Έτσι. Αλλά όχι όπου κουνιούνται οι βάρκες. Δηλαδή αυτός είναι κολλητός μας. Μην γράψουμε κάτι γιατί είναι κολλητός μας ή δεν ξέρω εγώ, μπατζανάκης μας, κουμπάρος μας, ξάδερφος, αδερφός μας. Αλλά για τους άλλους να τους πυροβολήσουμε, να τους στήσουμε στον τάκο στρατιωτικά, το λέμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, ή στην πλατεία Ανδρούτσου. Ή δημοσιογραφικά τους κρεμάμε στα μανταλάκια. Ό,τι μας συμφέρει. Ή τους κρεμάμε όλους ή δεν κρεμάμε κανέναν. Γιατί να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό. Και θα μου λέτε τώρα εσείς που ακούτε, ρε Βασιλιάδη, τι τα λες, τι δεν τα λες, ένα και το αυτό. Από το ένα τους μπαίνει, από το άλλο τους βγαίνει. Ρε παιδί μου, αν δεν τα λέω και αυτά, τι θα λέω στην εκπομπή. Θα κάθομαι εδώ απλά και θα πίνω καφέ ή νερό και θα καθόμαστε και θα κοιτιόμαστε. Κάτι πρέπει να πω κι εγώ. Πώς θα βγει το μεροκάματο. Για το βιντεάκι 4-5 δευτερολέπτων που είχαμε δείξει από την παιδική χαρά εκεί στο Καλυμπάρδι απέναντι, δηλαδή στα Λευκαδίτικα, και έτρεξε ο Δήμος αμέσως την επόμενη στιγμή και το διόρθωσε. Σας είπα χθες ότι σύμφωνα με τους ηλεκτρολόγους του Δήμου όπως μου το μετέφεραν, κάποιο χεράκι ειδικού μπήκε, πήρε μάλλον ειδικό κλειδί και άνοιξε το κουτί, μάλλον άνοιξε το καπάκι από την κολόνα ηλεκτροφωτισμού και έβγαλε τα καλώδια έξω. Δεν ξέρω τι σκοπό έχει. Μιλάμε για επικίνδυνα πράγματα και επικίνδυνες καταστάσεις. Ωραία. Μίλησα πάρα πολλές φορές και με τους αντιδημάρχους του Δήμου Πρέβεζας γι' αυτό. Δηλαδή το να κάνουν ένα τσεκ στις κολόνες ηλεκτροφωτισμού που σε σημεία που υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, δηλαδή στις παιδικές χαρές, στα σχολεία, γιατί και εκεί τα απογεύματα, αν περάσει κάποιος από ένα δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο, θα δει πολλά παιδάκια να παίζουν. Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν οι παλιές σαλάνες που είχαμε εμείς και βγαίναμε έξω στους δρόμους ανενόχλητοι, χωρίς προβλήματα, χωρίς να περνάνε τα αυτοκίνητα και παίζαμε. Πλέον τα παιδιά ή θα τα πάνε οι γονείς σε κάποιο γκδάπ, ή θα τα πάνε σε έναν παιδότοπο, αν είναι μικρής ηλικίας, δηλαδή μωρά, μέχρι 3-4 ετών, ή τα παιδάκια, αν είναι λίγο μεγαλύτερα, θα πηδήξουν ένα κάγκελο σε ένα δημοτικό γυμνάσιο λύκειο προκειμένου να παίξουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο κτλ. Καλό είναι από τον Δήμο, ξέρω ότι με ακούτε, να στείλετε τα συνεργεία τους ηλεκτρολόγους να κάνουν ένα τσεκ στα προάβλια, να δούνε είναι οι κολόνες ηλεκτροφωτισμού σωστές, είναι τα καπάκια στις θέσεις τους, και κάντε που και που και καμία βόλτα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνεται. Υπάρχουν και άνθρωποι κακοί. Τα έχω πει. Όλα τα προβλήματα δεν τα δημιουργεί ο Δήμος. Ο αόριστος Δήμος, έτσι. Δεν τα δημιουργούν οι υπάλληλοι του Δήμου. Ωραία. Τα δημιουργούμε και εμείς, οι πολίτες. Δηλαδή, μου στέλνει πριν από λίγο μια κυρία κάποια βίντεο και φωτογραφικό υλικό που υπάρχουν χορτάρια στα πεζοδρόμια. Χορτάρια κομμένα από σπίτια, έτσι. Λοιπόν, και πάρα πολλά σκουπίδια. Αυτά τα σκουπίδια δεν πήγε ο Δήμος ή οι υπάλληλοι του Δήμου να τα πετάξουν πάνω στα πεζοδρόμια. Δεν πήγαν οι υπάλληλοι του Δήμου να κόψουν τα χόρτα από τα σπίτια και να τα πετάξουν πάνω στα πεζοδρόμια, από εκεί που θα περάσουν οι πεζοί ή θα περάσουν οι μαμάδες με τα καροτσάκια ή θα περάσουν τα αμαία. Τα πετάξαμε εμείς. Και τα πετάξαμε εμείς και έχουμε και την απέτηση χθες να πάει να τα μαζέψει ο Δήμος. Κάτσε ρε φίλε. Γιατί δηλαδή εμείς να μην είμαστε σωστοί? Εντάξει, okay. Θέλουμε να κόψουμε τα χόρτα από την αυλή μας, από τον κήπο μας. Πολύ καλά. Τα κόβουμε, τα βάζουμε στις σακουλίτσες, ανοίγουμε το καπάκι και τα πετάμε μέσα. Δεν τα πετάμε σκόρπια στα πεζοδρόμια, αδέρφια μου. Και μετά κράζουμε το Δήμο γιατί δεν πάει να τα μαζέψει. Κόβουμε τα ξύλα από τα δέντρα που έχουμε στην αυλή μας. Γιατί να τα πετάξουμε στα πεζοδρόμια, αδέρφια μου. Ανοίγουμε τον κάδο, τα κόβουμε κομματάκια μικρά, ανοίγουμε τον κάδο, τα βάζουμε στις σακουλίτσες και μέσα στον κάδο. Είναι τόσο μεγάλα, okay. Ενημερώνουμε το τμήμα το αρμόδιο του Δήμου, το τμήμα περιβάλλοντος, πότε θα περάσετε. Τα κρατάτε 1-2 μέρες στην αυλή σας και όταν είναι οι υπάλληλοι να περάσουν, τα βγάζετε, τα παίρνουν και με λιγάλα. Και δεν φαίνεται αυτή η ασχήμια που θέλετε κάποιοι να την προκαλείτε και από πάνω να ταχώνετε στο Δήμο και στον κάθε Δήμο. Για να τα λέμε όλα με το όνομά τους, έτσι.

Και επίσης, αν με ακούτε από τον Δήμο, πηγαίνετε λίγα και εκεί στην Παιδική Χαρά, πάλι στο Καλυμπάρδι, γιατί έχει πολλά προβλήματα συγκεκριμένη η Παιδική Χαρά και κάθε απόγευμα είναι δεκάδες παιδιά εκεί που προσπαθούν να παίξουν. Υπάρχει μία κούνια. Μάλλον δεν υπάρχουν κούνιες. Υπάρχει μόνο ο στήλος της κούνιας. Τις κούνιες δεν ξέρω ποιος τις πήρε. Δηλαδή τα καθισματάκια. Κάποιος πήγε να τα πάρει, να τα φτιάξει. Δεν το πολύ κατάλαβα αυτό όπως μου το μετέφεραν κάποιοι κάτοικοι εκεί, μπαμπάδες και μαμάδες περιοχής. Πήγαν από το Δήμο να τις πάρουν, να πάρουν τα καθίσματα, να τα συντηρήσουν για να τα ξαναβάλουν. Έχουν 15 εβδομάδες το, 15 μέρες. Δηλαδή, κοιτάξτε λιγάκι για τις παιδικές χαρές. Οκ, το καταλαβαίνω. Δεν είναι επιστοποιημένες. Ο Δήμος όμως και κατ' επέκταση εμείς οι πολίτες έχουμε πληρώσει και έχουμε δαπανίσει κάποια χρήματα για αυτές τις παιδικές χαρές. Για να μπουν παιχνίδια καινούργια, για να καθαριστούν, για. Τουλάχιστον, εντάξει, πιστοποιημένες μπορεί να μην είναι, τουλάχιστον να έχουμε μία αλφα συντήρηση. Δηλαδή, να κόβουμε τα χόρτα, να μην φτάνει το χόρτο στα δύο μέτρα και το παιδάκι να περνάει μέσα από ζούγκλα για να πάει να κάνει τραμπάλα, κούνια, δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, να κοιτάμε όπως είπα πριν τις κολόνες ηλεκτροφωτισμού, μη λείπουν τα καπάκια. Οκ. Να τσουλήσει έτσι και ο Αύγουστος και από Σεπτέμβριο κάνετε ένα γενικό έτσι tour σε όλα αυτά που είπαμε. Τα ελέγχετε όπως και στα σχολεία. Πήγα σήμερα στο μουσικό. Το μουσικό ξεκίνησε και βάφει τις αίθουσες. Δεν ξέρω αν είναι με εντολή από το Δήμο και ήταν υπάλληλοι του Δήμου. Ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέσα τις τελευταίες 2-3 μέρες και βάφουνε. Για να έρθουν τα παιδιά το Σεπτέμβριο στην έναρξη των μαθημάτων και να βρουν τις αίθουσες να μας χωβολάνε. Έτσι πρέπει. Όλα τα σχολεία πρέπει να συντηρούνται. Όταν ένα σχολείο δεν συντηρείται, παράδειγμα το σπίτι μας, όταν δεν το βάφεις, δεν το καθαρίζεις, δεν το συντηρείς, δεν. Κάποια στιγμή θα σου πει το σπίτι, ρε φίλε, μας τάπρεξες. Είμαι έτοιμος να πέσω. Θα ανοίξει και η υγρασία, ο τείχος από την υγρασία, θα μαζέψει και μούχλα και. Θέλουν όλα συντήρηση. Σας είχα πει για την προηγούμενη εβδομάδα ότι ξεκίνησε μέσα από το πρόγραμμα Μαριάννα Γιαννάκου έργα συντήρησης εδώ στα γυμνάσια στο Φόρο, στο δεύτερο και τρίτο γυμνάσιο. Και πέρασα χθες και κοντοστάθηκα λιγάκι να σου πω την αλήθεια, να δω λίγο το προάβλιο χώρο. Αν κάποιος πάει, θα δει ότι είναι δύο μεγάλα μπαλώματα πίσας, δεν είναι σε όλο το προάβλιο πίσα, είναι δύο μεγάλα μπαλώματα. Και λέω, ρε φίλε, ήταν τόσο δύσκολο να ρίξεις μία άσφαλτο σε όλο το προάβλιο, άσχετα αν είχε πρόβλημα ή όχι. Δηλαδή, να έδινες και 500 ευρώ επιπλέον πίσα, ένα χιλιάρικο, γιατί να μην περάσει όλο το προάβλιο, το κεντρικό προάβλιο μιλάμε έτσι, φάτσα, πίσα, και να μου βάλεις δύο μεγάλα μπαλώματα πίσας στο προάβλιο. Φαίνεται και λίγο άσχημο. Look here.

πούμε ότι στις 6.30 σήμερα το απόγευμα και στις 7.30 δύο κορίτσια και συγκεκριμένα στα 400 μέτρα με εμπόδια η Κωνσταντίνα Καρτεζίνη και στην σφαιροβολία η Χριστίνα Ιωάννα Μπακαρά θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην Διεθνή Συνάντηση Στίβου Ελλάδας Κύπρου που γίνεται στην Ελευθερούπολη. Ξεκίνησαν εχθές οι αγώνες και ολοκληρώνονται σήμερα. Και οι δύο αθλήτριες είναι του Αθλητικού Συλλόγου Πρέβεζας Κότινος. Να πούμε καλή επιτυχία. Συνάντηση αυτή να πούμε επίσης ότι συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες ηλικίας από 15 έως 17 ετών. Επίσης, πριν από λίγο ανακοινώθηκε από την Νικόπουλη ότι 4 αθλητές από τις ακαδημίες θα ανέβουν στην αντρική ομάδα της Νικόπουλης Πρέβεζας. Πρόκειται για τον Διονύση Μπότσιο, τον Θωμά Μπούσιο, τον Λεωνίδα Ντόστα και τον Μιχάλη Τσεκούρα. Να αποτελέσουν μέλη του ανδρικού συλλόγου, συνεχίζοντας παράλληλα την παρουσία τους και στα αναπτυξιακά τμήματα του συλλόγου. Οι νεαροί αθλητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες και να συμβάλλουν στην προσπάθεια της ομάδας στον πρώτο όμιλο της National League 2, δηλαδή στη γάμα εθνική κατηγορία, από τη νέα χρονιά. Και η Νικόπουλη φυσικά εύχεται στους 4 αθλητές υγεία, δύναμη και μια επιτυχημένη χρονιά με την αντρική ομάδα.

Θα μείνουμε στα αθλητικά. Ο ΠΑΣ Πρέβεζα χθες και σήμερα και καθημερινά συνεχίζει την προετοιμασία του που ξεκίνησε τη Δευτέρα. Εν όψη του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας, στον έκτο όμιλο συμμετέχει. 27 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα προκυθεί ο αγώνας κυπέλου Εραστεχνών. Η κλήρωση του πρωταθλήματος, η κλήρωση μάλλον για το πρωτάθλημα και το κύπελο, θα γίνει τώρα μεθαύριο την Παρασκευή. Και σε αυτήν έχει κληθεί να παρευρεθεί ο προπονητής του ΠΑΣ Πρέβεζα, ο Κριστόφ Βαζέχα, ως τιμούμενο πρόσωπο. Γίνονται και παράτες εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για την πρώτη μεγάλη συναυλία του Θοδωρή Φέρη. Θοδωρής Φέρης έρχεται 31 Ιουλίου την Παρασκευή, τώρα μεθαύριο, στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας Αθανασία Τσουμελέκα. Να σας πληροφορήσω ότι ήδη στην προπόληση έχουν δοθεί περισσότερες από 5.000 εισιτήρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα γίνει ο τρελός χαμός. Είναι μια συναυλία, η πρώτη από τις δύο, η δεύτερη είναι 8 Αυγούστου με τον Νίκο Οικονομόπουλο, πάλι ο ΠΑΣ Πρέβεζα, στην δεύτερη μεγάλη του συναυλία, στο επίσης Δημοτικό Στάδιο της Πρέβεζας. Να ενημερώσω ότι λόγω της μεγάλης ζήτησης των εισιτηρίων, σήμερα και αύριο, στο περίπτερο, στην μπουτίκ του ΠΑΣ Πρέβεζα που υπάρχει ανάμεσα από την πλατεία Ανδρούτσου και τα δικαστήρια στο λιμάνι της Πρέβεζας. Ωραία. Λοιπόν, θα είναι ανοιχτή η μπουτίκ. Από εκεί θα μπορείτε να προμηθευτείτε εύκολα και γρήγορα το εισιτήριο και για τον Θοδωρή Φέρη, αλλά και για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Και επίσης μπορείτε να δείτε τις νέες εμφανίσεις του ΠΑΣ Πρέβεζα, όλα τα είδη ρουχισμού ένδυσης, όπως μπλουζάκια πόλο, τίσερτ, μπλούζες γενικά, κασκόλ, καπέλα του ΠΑΣ Πρέβεζα, λάβαρα, στυλό, μπρελόκ, κούπες, παγουρίνο, τα πάντα λοιπόν, αλλά και τα εισιτήρια διαρκείας που είναι για τη νέα χρονιά, για όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του πρωταθλήματος, για τα παιχνίδια του κυπέλου και για τα φιλικά. Με κόστος 100 ευρώ. Έτσι λοιπόν, σήμερα και αύριο η μπουτίκ του ΠΑΣ Πρέβεζα ανοιχτή 8.30 με 11.30. Σήμερα λοιπόν θα βρίσκομαι και εγώ εκεί για να υποδεχτώ τους 4 νικητές της κλήρωσης που είχαμε για τις 4 μονές προσκλήσεις, για τα 4 μονά εισιτήρια. Θα τους περιμένω εκεί να παραλάβουν τα εισιτήριά τους οι 4 νικητές και θα ακολουθήσουν 4 νικητές από την κλήρωση για τη μεγάλη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου. Όλα αυτά από εβδομάδα. Να σας πω όμως ότι από 1η Αυγούστου η μπουτίκ του ΠΑΣ Πρέβεζα θα είναι καθημερινά ανοιχτή 8.30 με 11, 11 και κάτι, στο ίδιο σημείο πάντα, προκειμένου να προμηθευτείτε ό,τι θέλετε από το ΠΑΣ Πρέβεζα. Η επίσημη μπουτίκ. Και από Σεπτέμβριο θα λειτουργήσουν και επίσημα τα γραφεία του ΠΑΣ Πρέβεζα με μπουτίκ εσωτερικά, όπου θα μπορείτε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς να αποκτήσετε ό,τι θέλετε από τον ΠΑΣ Πρέβεζα. Πήγα χθες λοιπόν στο Δημοτικό Στάδιο της Πρέβεζας για να παρακολουθήσω την δεύτερη προπόνηση και είδα εκτός τους 26 ποδοσφαιριστές που ήδη έχουν ανακοινωθεί και άλλους 5 ποδοσφαιριστές οι οποίοι δοκιμάζονται. Είναι από τις προθέσεις και του Κριστόφ Βαζέχα και των συνεργατών του, αλλά και της διοίκησης του ΠΑΣ Πρέβεζα, να συνεχίσουν και τα δοκιμαστικά. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να βρεθεί κάποιο ταπόλο, τίσερτ, μπλούζες γενικά, κασκόλ, καπέλα του ΠΑΣ Πρέβεζα, λάβαρα, στυλό, μπρελόκ, κούπες, παγουρίνο, τα πάντα λοιπόν, αλλά και τα εισιτήρια διαρκείας που είναι για τη νέα χρονιά, για όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του πρωταθλήματος, για τα παιχνίδια του κυπέλου και για τα φιλικά. Με κόστος 100 ευρώ. Έτσι λοιπόν, σήμερα και αύριο η μπουτίκ του ΠΑΣ Πρέβεζα ανοιχτή 8.30 με 11.30. Σήμερα λοιπόν θα βρίσκομαι και εγώ εκεί για να υποδεχτώ τους 4 νικητές της κλήρωσης που είχαμε για τις 4 μονές προσκλήσεις, για τα 4 μονά εισιτήρια. Θα τους περιμένω εκεί να παραλάβουν τα εισιτήριά τους οι 4 νικητές και θα ακολουθήσουν 4 νικητές από την κλήρωση για τη μεγάλη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου. Όλα αυτά από εβδομάδα.
Να σας πω όμως ότι από 1η Αυγούστου η μπουτίκ του Πασπρέβεζα θα είναι καθημερινά ανοιχτή 8.30 με 11, 11 και κάτι, στο ίδιο σημείο πάντα, προκειμένου να προμηθευτείτε ό,τι θέλετε από τον Πασπρέβεζα. Η επίσημη μπουτίκ. Και από Σεπτέμβριο θα λειτουργήσουν και επίσημα τα γραφεία του Πασπρέβεζα με μπουτίκ εσωτερικά, όπου θα μπορείτε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς να αποκτήσετε ό,τι θέλετε από τον Πασπρέβεζα. Πήγα χθες λοιπόν στο δημοτικό στάδιο της Πρέβεζας για να παρακολουθήσω την δεύτερη προπόνηση.

Σήμερα λοιπόν θα βρίσκομαι και εγώ εκεί για να υποδεχτώ τους τέσσερις νικητές της κλήρωσης που είχαμε για τις τέσσερις μονές προσκλήσεις, για τα τέσσερα μονά εισιτήρια. Θα τους περιμένω εκεί να παραλάβουν τα εισιτήριά τους, οι τέσσερις νικητές, και θα ακολουθήσουν τέσσερις νικητές από την κλήρωση για τη μεγάλη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου. Όλα αυτά από εβδομάδα. Να σας πω όμως ότι από 1η Αυγούστου η μπουτίκ του Πασπρέβεζα θα είναι καθημερινά ανοιχτή 8.30 με 11, 11 και κάτι, στο ίδιο σημείο πάντα, προκειμένου να προμηθευτείτε ό,τι θέλετε από τον Πασπρέβεζα. Η επίσημη μπουτίκ. Και από Σεπτέμβριο θα λειτουργήσουν και επίσημα τα γραφεία του Πασπρέβεζα με μπουτίκ εσωτερικά, όπου θα μπορείτε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς να αποκτήσετε ό,τι θέλετε από τον Πασπρέβεζα. Πήγα χθες λοιπόν στο δημοτικό στάδιο της Πρέβεζας για να παρακολουθήσω την δεύτερη προπόνηση και είδα εκτός τους 26 ποδοσφαιριστές που ήδη έχουν ανακοινωθεί και άλλους 5 ποδοσφαιριστές οι οποίοι δοκιμάζονται. Είναι από τις προθέσεις και του Κουστό Βαζέκα και των συνεργατών του, αλλά και της διοίκησης του Πασπρέβεζα να συνεχίσουν και τα δοκιμαστικά. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να βρεθεί κάποιο ταλέντο έστω και τελευταία στιγμή. Ο Πασπρέβεζα τη νέα χρονιά θα έχει ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία, ομάδα στο β' τοπικό εδώ της ΕΠΣ Πρέβεζα Λευκάδος και ομάδα K14. Σε συνεργασία πάντα με τις Ακαδημίες Ιόνιος. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο.

0: Τώρα διαβάζω και μία. Μία δημοσίευση εδώ στο Πρέβεζα Best για το πρώτο θέμα που είπαμε, για το Διεθνές Χορδιακό, Φεστιβάλ Χορού Καπαδοκίας που συμμετείχε ο Σύνδεσμος Ηρακιωτών. Λέει το δημοσίευμα: ο Σύνδεσμος ευχαριστεί θερμά τα μέλη των χορευτικών για τη συμμετοχή τους στο σημαντικό πολιτιστικό γεγονός. Το είδαν σαν πολιτιστικό γεγονός. Πολιτιστικό γεγονός ήταν. Λοιπόν, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα οργανωθούν και στο μέλλον παρόμοιες συμμετοχές που αναδεικνύουν την Πρέβεζα και την παράδοσή τους. Παράδοσή της. Ωραία. Να ξαναφωνάξουμε πάλι συλλόγους από το ψευδοκράτος, από την Ρωσία, από το Ισραήλ και από όπου γίνεται πόλεμος, να τους φωνάξουμε όλους μαζί εδώ, να κάνουμε έτσι με ένα μεγάλο φεστιβάλ και δεν πειράζει, πίσω εκεί στις γειτονιές τους ασφάζονται και σκοτώνονται άνθρωποι. Εμείς εδώ όμως θα κάνουμε πολιτιστικό φεστιβάλ. Εντάξει, ο πολιτισμός ενώνει, λέει, και όλα αυτά ενώνουν. Άσχετα αν πίσω στα μέρη τους υπάρχουν πόλεμοι. Εμείς εδώ θα κάνουμε πολιτισμό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Μετεώ εκτιμούν ότι η πυρκαγιά στην Πάρο εξαπλώθηκε σε μια επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμμάτων, χωρίς ωστόσο το μέγεθος αυτό να αποτελεί την τελική καμένη έκταση. Μελτέμια έως 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες και καμπανάκι για πυρκαγιές αύριο Πέμπτη σε 18 περιοχές της χώρας. Με υπεύθυνη δήλωση θα αντικατασταθούν 25 δικαιολογητικά που ζητούν δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες θα αναλαμβάνουν κατόπιν τη διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων. Πρώτη φορά μετά τη διάσκεψη στο Κραν Μοντανά συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού και συγκεκριμένες πτυχές του διαπραγματευτικού κεκτημένου, δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης μετά την τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο, παχύρευστο αφρό.

0: πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
1: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις. Ακούστε τώρα τι έγινε πριν από λίγη ώρα. Στην διασταύρωση της οδού Επτανήσου, σε μια διασταύρωση όπου πολύ πολύ συχνά έχουμε τροχαία ατυχήματα. Ένα τέτοιο τροχαίο ατύχημα είχαμε πριν από λίγη ώρα. Όμως, στο τροχαίο αυτό είναι πλάκι δίκυκλο μηχανάκι, από ό,τι με ενημέρωσαν, με ένα Volkswagen ή Audi Station χρώματος ασημί, το οποίο εγκατέλειψε τραυματισμένο στο έδαφος τον οδηγό του δικύκλου. Ο οδηγός του δικύκλου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο, αλλά αν με ακούει ο οδηγός του Audi ή του Volkswagen, αδερφέ, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να πας στην αστυνομία και να πεις ότι το έκανες εσύ, γιατί για κακή σου τύχη σου έχει φύγει πίσω πινακίδα, την οποία αυτή τη στιγμή την έχει το τμήμα τροχέας Πρέβεζας. Οπότε είναι πολύ εύκολο να σε βρούνε. Και πλέον αντιμετωπίζεις άλλες κατηγορίες, γιατί εγκατέλειψες θύμα στην άσφαλτο. Εντάξει. Λοιπόν, οδηγός Audi ή Volkswagen χρώματος γκρι Station, από ό,τι ενημερώθηκα, χτύπησε στην διασταύρωση της οδού Επτανήσου με Μελετίου και εγκατέλειψε στην άσφαλτο οδηγό δικύκλου, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Αν με ακούει ο οδηγός, έστω και αποτύχει, καλό θα ήταν να πας στην αστυνομική διεύθυνση Πρέβεζας και να δηλώσεις ότι το έκανες εσύ.

ρωτάει κάποιος το πρωί. Ρε Γιάννη μου λέει, είναι επικίνδυνες οι θάλασσες εδώ στην Πρέβεζα. Του λέω, από ποια άποψη να είναι επικίνδυνα? Θάλασσες μια χαρά, είναι καθαρές, πεντακάθαρες. Δεν έχει και κύμα, οπότε αν ξέρεις έστω και λίγο μπάνιο μπορεί να κάνεις κάλλιστα. Όχι μου λέει, δεν σε ρωτάω γι' αυτό. Μου λέει, λαγοκέφαλοι υπάρχουν στην Πρέβεζα? Του λέω, όχι, δεν υπάρχουν στην Πρέβεζα. Έλα όμως που υπάρχουν στα Σίποτα. Βρέθηκε λαγοκέφαλος από ψαρά. Και είναι η πρώτη καταγραφή λαγοκέφαλου στην ευρύτερη περιοχή των Σιβόντων σήμερα. Μάλλον τη Δευτέρα καταγράφηκε το περιστατικό, 27 του μήνα. Το ψάρι παραδόθηκε στην αρμόδια υπηρεσία, αποτελώντας την τρίτη επίσημη καταγραφή λαγοκέφαλου στην Θεσπρωτεία. Η πρώτη είχε γίνει το 12, η δεύτερη το 17 και η τρίτη προχθές. Τώρα τι να πω εγώ αυτού του φίλου. Όπως και να έχει. Εντάξει, okay, υπάρχει ένα τεράστιο και σοβαρό θέμα με τους λαγοκέφαλους, αλλά δεν θα μας κλείσουν και στο σπίτι, δεν θα μας αποκλείσουν στο να πάμε στις παραλίες να κάνουμε και μπάνια. Θέλει προσοχή, okay, ειδικά για σας που ψαρεύετε, αν πιάσετε το ψάρι είναι γνωστό πλέον, μπορείτε να το βρείτε, να ανατρέξετε στην Google και να ανατρέξετε να δείτε τα χαρακτηριστικά του. Δεν είναι για να το φάτε. Καθώς περιέχει τοξίνες οι οποίες αν περάσουν στον οργανισμό κινδυνεύετε άμεσα. Αλλά και το ίδιο το ψάρι κάνει κάποιες επιθέσεις σε ανθρώπους. Και θα πρέπει, χτύπα ξύλο, αν γίνει κάποια επίθεση σε εσάς, να πάτε γρήγορα μα γρήγορα σε οποιοδήποτε κέντρο υγείας ή νοσοκομείο.

Ένα εκατομμύριο ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Ιωαννιτών για έργα αγροτικής οδοποίησης σε 5 κοινότητες, παρακαλώ, στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι 5 κοινότητες είναι η κοινότητα της Καστρίτσας, εκεί που θα παίξει ο Πασπρέβεζα 8 του μήνα. Η κοινότητα Κρανούλας, κοινότητα Πλατανιάς, Αμπελιάς και Περάματος. 1100 μέτρα στη Καστρίτσα, 1000 μέτρα Κρανούλα, 1000 μέτρα Πλατανιά, 1500 Αμπελιά και 1590 στο Πέραμα. Συνολικά τα έργα αυτά θα εξυπηρετήσουν 490 στρέμματα καλλιεργούμενων εκτάσεων, θερμοκήπη, εγκαταστάσεις, 7 πτηνοτροφικές μονάδες και 2 πνημιοστάσια, βελτιώνοντας τις συνθήκες πρόσβασης για τους παραγωγούς της περιοχής στο Δήμο Ιωαννιτών. Εδώ στο Δήμο Πρέβεζα, αλήθεια, τι γίνεται? Κυνηγάμε τα κοτόπουλα, τα μοσχάρια με μοτοκρός ή με αγροτικά 4x4. Γιατί για αγροτικό δρόμο ούτε κατά διάνοια. Εδώ ρίχνουμε μόνο μοχάλικο προεκλογικά. Αν βρέξει και ανοίξει καμιά μεγάλη λακκούβα, τότε ρίχνουμε πάλι αμοχάλικο. Εννοείται στα δικά μας παιδιά, εκεί που έχουμε τις συμβάσεις. Στους ίδιους και στους ίδιους δηλαδή, 6-7 χρόνια. Μην πάρει κανένας άλλος ψωμί. Όχι, ψωμί κανένας. Οι ίδιοι και οι ίδιοι. Κανένα άλλο σπίτι μη φάει τίποτα.

Επειδή με ρωτάνε κάποιοι φίλοι, δεν υπάρχει, λέει, το ζωντανό το live streaming στο Facebook. Σας είπα και χθες ότι επειδή το Facebook βαράει μπιέλα, όταν λέμε μπιέλα στην κυριολεξία μπιέλα, το λέμε έτσι ομά και χύμα. Λοιπόν, μετά από μια ανάρτηση που είχαμε κάνει για ένα τραγικό περιστατικό που έχει χάσει τη ζωή του στα Ριζά ένας 70χρονος, θεώρησε το Facebook ότι όταν έγινε κοινοποίηση στο Facebook, γενικά η Meta, όχι το Facebook, λοιπόν, ότι αυτή η δημοσίευση αποτελεί απειλή κυβερνοασφάλειας. Δηλαδή απειλούσε η Σφίγγα την κυβέρνηση, την ελληνική, δεν ξέρω εγώ ποια άλλη κυβέρνηση, του Ουζμπεκιστάν, λοιπόν, ότι θα πάει με λυσούλα και θα τους τσιμπήσει. Και εννοείται ότι μου κατέβασα το post και έφαγα και μπάν, ας πούμε, προσωπικά στο προφίλ μου και σε όλες τις σελίδες και ομάδες που διαχειρίζομαι για ένα μήνα, μέχρι 26 Αυγούστου. Δηλαδή μου κάνατε τα μούτρα κρέας τώρα, έτσι. Συγκινήθηκα πολύ η Μέτα. Απλά δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας όπως την κάναμε παλιά. Δεν πειράζει, υπάρχει το YouTube. Και να σου πω και κάτι. Και στο YouTube να μην μπορούσα να βγω live. Αν έβγασα ένα μικρόφωνο ασύρματο ή με καλό διέξοδο στη γειτονιά του Ράδιο Πρέβεζα, είμαι σίγουρος ότι όλη η Πρέβεζα θα μ' άκουγε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Έχω τόσο δυνατή φωνή, είμαι μπροντόφωνος. Λοιπόν, οπότε θα μ' άκουγε η Πρέβεζα. Ζωντανά, στερεοφωνικά. Ή θα παίρναμε κλασικά την παλιά καλή μέθοδο με την τουτούκα. Θα έπαινα μέσα σε ένα φορτηγάκι, θα έβγαζα τα ηχεία, θα έκανα βόλτες γειτονιές και θα έκανα εκπομπή. Το έχετε σκεφτεί αυτό να γίνει ποτέ? Να το κάνουμε. Δηλαδή να περνάω από όλες τις γειτονιές και να κάνω, ρε παιδί μου, ραδιοφωνική εκπομπή με τουτούκες. Καλό, έτσι. Φύγαμε από τους λαγοκέφαλους, φύγαμε από τους δρόμους τους αγροτικούς στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα χθες είχαν και σεισμό 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Δεν υπήρξαν ζημιές σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Γι' αυτό λοιπόν και δεν έγιναν και έλεγχοι σε δημόσια κτίρια, σχολεία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εκεί στα γραφεία της περιφέρειας βγήκαν όλοι οι υπάλληλοι της περιφέρειας, κρατάγαν τα θέμελα γιατί κουνιόταν αρκετή ώρα. Okay. Άλλωστε υπάρχουν πάρα πολλοί υπάλληλοι εκεί. Αλήθεια, επειδή είχα κάνει μια ανάρτηση για το Δημαρχείο Ιωαννιτών, 1.000.000 δήμαρχε πήρες για να κάνεις αγροτικούς δρόμους. Κάνε 1 κιλό χρώμα για να βάψεις εξωτερικά το κτίριο του Δημαρχείου. Πήραμε ή θα περιμένουμε, ας πούμε, να έρθει χειμώνας. Α, να τα λέμε και αυτά, Δημαρχείο. Καλές είναι και οι βόλτες στο Αγρίνιο και να παρακολουθούμε τι θα πούν τα στελέχη της Ελλάς. Μαζί με τα μεγαλοστελέχη εδώ της Πρέβεζας, καλά είναι να μαζεύεστε που και που, να πίνετε κανένα καφεδάκι της Παρηγοριάς. Γιατί η κυβέρνηση δεν πρόκειται να βγει, ο Αλέξης Τσίπρας. Όχι, δεν πρόκειται να βγει. Τζάμπα τρέχετε. Και τι ωραία πρόταση έκανε ο Τσίπρας. Να μειώσουμε, λέει, τον αριθμό των δήμων. Να το πάμε, λέει, πόσο να το πάμε, 100, 110, αν θυμάμαι καλά το νούμερο. Και θα βγει η Νέα Δημοκρατία και θα πει: όχι, θα κάνουμε τους δήμους όσους νομοί υπάρχουν στην Ελλάδα.

0: 51 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος το νούμερο, νομούς εκεί η χώρα μας. Άρα θα κάνουμε 51 δήμους. Φαντάζεστε να υπάρχει δήμαρχος, ας πούμε, νομού Πρέβεζας και να έχει αντιδημάρχος στην Πάργα, στο Καναλάκι, πού αλλού, Φιλιππιάδα, Θεσπρωτικό, αντιδήμαρχη, και να κάνει κουμάντο ο αυτός που θα εκλεγεί εδώ από την Πρέβεζα, από την παραλία. Θα δίνει το λες. Ωρε, τι έχει να γίνει τη γλέτια. Εκεί να δείτε πόσα δικά μας παιδιά παίξουν μπάλα. Εκεί να δείτε.
1: Ζαχ 93.
0: Λέει ένας φίλος εδώ, και είναι το πρώτο σχόλιο που δεχόμαστε ζωντανά στο YouTube. Όταν είναι όμως να γίνουν έργα σε επιχειρήσεις των πολιτικών ανθρώπων στην Πρέβεζα, σταματάμε τα έργα. Απλά ντροπή. Δεν το κατάλαβα αυτό το σχόλιο. Μάλλον το κατάλαβα, αλλά δεν θέλω να το πω. Ντρέπομαι. Τα έχουμε πει, φίλε μου, τα έχουμε πει. Βάλαμε μπροστά τροχιά, τα είχαμε δει, θα λέγει, από συμφόρηση της Λεωφόρου Ειρήνης. Και θα κάνουμε τα έργα, λέει, Δημητρίου Κρόκου καλοκαιριάτικα. Γιατί να φάει σκόνη ο κακομοίρης εκεί ο άνθρωπος και η πελατεία του. Ας τη φάμε εμείς η Πρεβεζάνα το Σεπτέμβριο ξανά. Να σου πω εγώ τα γράμματα. Καλές είναι οι διακοπές στην Πάργα, στη Σύβοντα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στο εξωτερικό. Καλές είναι και οι βόλτες πέρα δόθε. Γιατί να φάμε για τη σκόνη. Ας τη φάει ο κακομοίρης του Πρεβεζάνος από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Σας είπα, αν πάει κάποιος και στηθεί να πιει καφέ στη Λεωφόρο Ειρήνης το πρωί, και δεν το λέω για πλάκα, πηγαίνετε σε ένα από τα καφέ επί της Λεωφόρου Ειρήνης, μετρήστε πόσα διπλό, τριπλό, τετραπλό παρκαρισμένα αυτοκίνητα υπάρχουν, τι σκόνη σηκώνουν και πόση ώρα χρειάζεται ένα γιοταχή να διασκήσει τη Λεωφόρο Ειρήνης. Και μετά μου λένε, σταματήσαμε, λέει, το έργο, τα είχαν δίθεν η τροχέα. Επίσημη ανακοίνωση από την τροχέα δεν βγήκε. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν είδα. Είπε, λέει, έστειλε έγγραφο στη ΔΕΙΑ. Η ΔΕΙΑ δεν έστειλε καμία απάντηση, μα καμία, βγήκε, λέει, ο πρόεδρος σε ραδιόφωνο. Εγώ προσωπικά δεν άκουσα κανέναν πρόεδρο. Προσωπικά δεν άκουσα κανέναν πρόεδρο. Και να ασχοληθούν οι πρόεδροι και λιγάκι απέναντι με το άκτιο, γιατί γίνεται το κουτρούλιο γάμος εκεί. Για να περάσει κάποιος από τα διόδια του ακτίου, θα πρέπει πρώτα να κάνει το σταυρό του τρεις φορές, να βγει από το αυτοκίνητο, να πλώσει πετσετούλα, να σκύψει κάτω, να κάνει 40 μετάνοιες, να ξαναμπεί στο αυτοκίνητο, να ξανακάνει το σταυρό του, για να περάσει τουλάχιστον μετά από μισή ώρα. Και αυτό γιατί η ελληνική κυβέρνηση τα έκανε μπάχαλο. Τα έκανε μπάχαλο. Θέλει να τα οικονομήσει η καινούργια εταιρεία που πήρε τα διόδια. Τα είχαν δίθεν, δεν έχει το πρόγραμμα, λέει, για το ΠΑΣ. Είναι πολύ δύσκολο να προμηθευτεί το πρόγραμμα. Αλλά τα χρήματα των πολιτών ήξερε να τα πάρει Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Προκαταβολικά. Είναι, πώς λειτουργούν οι τράπεζες που σου λέει, ρε φίλε, πρέπει να πληρώσεις, αλλιώς θα σου πάρω το σπίτι. Και όταν είναι η τράπεζα ή η εφορία ή κάποια κρατική υπηρεσία να σου επιστρέψει χρήματα, σε επιστρέφει μετά από κανένα εξάμεινο, κανένα χρόνο. Αλλά όταν είναι να στα πάρεις, τα παίρνει χωρίς να το καταλάβεις. Κιχ δεν βγάζεις. Έτσι τα πήραν, λοιπόν, τα χρήματα των πολιτών, κυρίως των ανθρώπων που καθημερινά μετακινούνται από και προς το άκτιο, η εταιρεία η πριν, και τα διαχειρίζεται η εταιρεία η μετά. Και βγάζει μετά ότι λέει, δεν έχω το πρόγραμμα. Γιατί, ρε φίλε, πού πήγε το πρόγραμμα? Πήρε αεροπλάνο από το άκτιο και πήγε η Ιταλία? Μας κοροϊδεύετε στα μούτρα μας και καθόμαστε ακόμα και σας κοιτάμε. Αντί να βγει ένας εισαγγελέας και να σας χώσει όλους μέσα και να πληρώσετε ψυχικές οδύνες, να επιστρέψετε τα χρήματα με τους τόκους. Γιατί φανταστείτε τώρα κάποιος να κάνει μια κατάθεση, ένα λεωφορείο, το ΚΤΕΛ παράδειγμα, που πληρώνει δεκάδες τέτοια πας, να πει ότι πλήρωσε, αδερφέ, το Δεκέμβριο 10.000 ευρώ σε πας. Γιατί να μου τα έχεις εμένα μέσα στο πορτοφόλι σου και να τα διαχειρίζεσαι, και όταν περνάει το λεωφορείο να πληρώνει επιπλέον? Α, μόνο και μόνο η τόκη που θα μπορούσε να πάρει κάποιος είναι χρήματα. Αλλά κουνιέται κάποιος αγγελέας? Κουνιέται? Δεν κουνιέται κανείς. I'm the one who practice picking jump for the photo. και κάτι άλλο λέει να πει. Στο Μήτικα λέει, στο νεκροταφείο, ξέρουμε μήπως πότε, μήπως γιατί στρώθηκε άσφαλτος εκεί, μήπως εκεί κοντά έγινε κάποια επένδυση από πάλι πολιτικό. Δεν το ξέρω αυτό. Το πρώτο το ήξερα, το δεύτερο δεν το ξέρω. Κοιτάξτε τώρα, εδώ και πρόεδρος κοινότητας να είσαι, το πες Δερβέναγας. Δερβέναγας. Αποφάσισαν οι άλλοι το τοπικό συμβούλιο στο Θεσπρωτικό για την Εμποροπανήγυρη, τέλος. Τουλάχιστον για φέτος, δεν ξέρω του χρόνου τι θα γίνει. Ρώτησαν κάποιον, όχι. Γιατί να ρωτήσουν. Παζεύτηκαν τρεις, πώς είναι πέντε, είπαν τέλος, τέλος. Τέλος, ρε φίλε. Άνοιξε καμιά μύτη, όχι. Πήγαιναν εκεί 10 νοματέοι, βγάζανε μεροκάματα. Οκ, τέλος.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα τα πούμε αύριο. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο onprevezanews.gr, στο sportpress.gr. Όλες οι αθλητικές ειδήσεις, μα όλες οι αθλητικές ειδήσεις, από όλα τα αθλήματα και αγωνίσματα, ανεβαίνουν στο sportpress.gr. Είναι πλέον το νούμερο ένα site αθλητικό που υπάρχει. Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 5. Δεν ξέρω, μπορεί να έχω και παρέα αύριο, θα δούμε. Για μην τα λέω συνέχεια μόνος μου. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα κοντά μου εδώ. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 5.

0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
1: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
1: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
1: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820 29 665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
0: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
0: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
6: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
7: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Επίδαυρο. Μπορεί στο άκουσμα της λέξης Επίδαυρος να έρχεται απευθείας στο μυαλό το αρχαίο θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα Επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερήπια, πορτοκαλεώνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς

0: αρμούς έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.

Radio Preveza 93. 93.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
0: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγίτσα Αλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
0: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
7: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
6: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο. Γλυκά και ωραία στον Ανδρέα.
9: Πρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
8: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
0: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
0: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
10: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.

0: μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60Α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
8: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
7: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
8: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
7: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
8: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
7: Τηλέφωνο 26820 51100.
8: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
9: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
10: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
9: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
10: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
9: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
10: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για σου.
11: Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Σάπο Ανατολής.
12: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
13: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
14: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
13: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
14: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
13: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
14: Τζοέλ.
13: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
15: 93 FM.

0: οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών,

0: I just wanna hold you.
1: 이 ώρα στο Radio Preveza είναι 8.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93. Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζει στο λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσει να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Ήταν το Internet Report.

0: Radio Prefeza 93.
1: Under the blue sky.

0: Στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93. Στις 29 Ιουλίου του 1925, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο αξέχαστος Μίκης Θεοδωράκης. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της Ελλάδας και έχει παγκόσμια φήμη. Παγκόσμια φήμη έχει και ο Ισπανός οδηγός της Φόρμουλα 1, Φερνάντο Αλόνσο, που γεννήθηκε το 1981, σαν σήμερα. Και αυτόν τον ξέρει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος καθυλώθηκε μπροστά στην τηλεόραση το 1981, σαν σήμερα, για να δει το γάμο του βασιλιά Καρόλου με την αξέχαστη Lady Diana στο Buckingham, το οποίο είναι κρύο μπροστά στο Σαντροπέ. Εκεί το 2006, σαν σήμερα, η Πάμελ Άντερσον παντρεύτηκε για δεύτερη φορά τον Κιντ Ροκ. Τελικά το ζευγάρι δεν άντεξε και χώρισε επεισοδιακά μετά από λίγο καιρό. Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
3: να ξεχωρίζει?
2: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery

0: 93.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί

0: Δι καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
0: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
0: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
0: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
0: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 29 665.
0: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
3: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
2: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλειψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

Ακούσα αυτό. Και αυτό.

0: 93 FM Radio. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.

0: 93FM Radio.
1: Με 2-1 έχασε η ΑΕΚ από την τουρκική Samsung Sports σε φιλικό αγώνα που έγινε στην Ολλανδία. Στο μπάσκετ σε συμφωνία ήρθε ο Παναθηναϊκός με τον Γάλλο Γκάρτ Σιλβέν Φρανσίσκο που έπαιζε στη Βιλερμπάν προκειμένου να τον εντάξει στο δυναμικό του. Στο τένις, πρόωρος αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά που ιτήθηκε με 2-1 από τον Αυστραλό Άλεξ Ντεμινόρ στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ουάσιγκτον. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος, άνεμη βορειοανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Ή για να είμαι πιο ακριβής για απόψε, καλώς σας βρήκα στη Μιλόγκα μας. Η Μαρία απέναντι μου απορεί, σου λέει, τι λέει τώρα αυτός. Η Μιλόγκα, Μαρία μου, είναι το μέρος που χορεύεται το τάγκο. Γι' αυτό απόψε θα μετατρέψουμε το στούντιο σε Μιλόγκα. Καθώς θα το πλημμυρίσουν τάγκο μελωδίες. Συνεχίζουμε δηλαδή από εκεί που κλείσαμε χθες το βράδυ. Επηρεασμένη από τον Άστρο Πιατσόλα. Οι καλύτερες λοιπόν τάγκο μελωδίες στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Και κλασικά τάγκος και νεοτάγκος και ηλεκτροτάγκος. Όλες οι μορφές λοιπόν αυτού του αργεντινικού ερωτικού χορού θα ακουστούν απόψε στον Real FM. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για να επιλέξετε και εσείς τις αγαπημένες σας μελωδίες από τα τάγκο.

Παγοφόντο από τους νεότερους εκπροσώπους του είδους. Από το Ρίο Ντελα Πλάτα. Εκεί δηλαδή Αργεντινή και Ουρουγουάη. Εκεί που βρίσκονται και οι ρίζες του τάγκο. Το οποίο γεννήθηκε γύρω στο 1880. Στο Buenos Aires. Η επικρατέστερη των απόψεων υποστηρίζει ότι το τάγκο είναι ένα κράμα πολλών και διαφορετικών ρυθμών, μεταξύ των οποίων ο ισπανοκουβανέζικος ρυθμός Αμπανέρα, η μιλόγκα της αργεντινικής Υπαίθρου, αλλά και ο νέγρικος χορός Καντόμπε και τα ανδαλουσιάνικα τάγκος. Οι Παγοφόντο θα μας απασχολήσουν αρκετά απόψε, όπως και το άλλο πολύ σημαντικό συγκρότημα του νέου τάγκο, Οικοντάν Project, αλλά φυσικά και κλασικότερες μελωδίες από Άστρο Πιατσόλα και Κάρλος Γκαρντέλ. Βλέπω ήδη τα πρώτα μηνύματά σας. Πρώτος, ευρωτίμηση φυσικά το τάγκο από το Άρωμα Γυναίκας, το οποίο έχει μια ιδιαίτερη ιστορία. Θα την αναλύσουμε όμως όταν θα έρθει η ώρα να το ακούσουμε.

0: Το τελευταίο το ακούω στην Αθήνα από την Έλλη Πασπαλά και τους Απόρριμαξ, το αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Σε μια βραδιά αφιερωμένη σε τάγκο μελωδίες. Ελπίζω να έχετε διάθεση για να χορέψετε μαζί μας απόψε. Γι' αυτό κάνετε και τις κατάλληλες επιλογές.
1: Στις πράξεις, εσέν μελόδικο ή φαντάστικο άνθρωπο.
0: Καλησπέρα στην Άντια και στον Αντώνη. Μην ανησυχείτε, θα ακούσει οπωσδήποτε το παίρνουν ακαμπέσα. Καλησπέρα στην Χαρούλα, θα συμφωνήσω. Όμορφο ανοιξιάτικο βράδυ. Γεια σου Βαγγέλη στην Κοζάνη, καλησπέρα στον Δημήτρη στο Ρέθυμνο με τον Νότι Μαυρουδί. Βεβαίως και θα ακουστούν αρκετές ελληνικές μελωδίες απόψε. Γεια σου Θεοδόση με το τάγκο από το 12 Monkeys. Καλησπέρα στον Γιάννη. Είπαμε, ούλτιμο τάγκο εν Ατένας από Απόρριμαξ και Έλλη Πασπαλά.

πάμε για το επόμενο. Η Σόφη Σόλομον με το Ben by the Sun. Η Σόφη Σόλομον, δεξιοτέχνης του βιολιού, πρώην μέλος στο Νόι Βαβόι, πήρε την μελωδία του Γέρζι Πετερσμπούσκι από το 1935 με τον τίτλο του Ωστάντσια Νιετζέλα και τα μεταμόρφωσε σε Ben by the Sun.

Γεια σου, Ιωάννα. Δεν υπάρχει λέει, καλύτερο φροντιστήριο από το απόψινό. Υπέροχος, δυναμικός και ταυτόχρονα ερωτικός χορός που μεταδίδει το μήνυμα σε αυτόν που πρέπει να το λάβει. Ακούω και χορεύω με την ψυχή, τη φαντασία μου και με μεγάλο ενθουσιασμό. Χαίρομαι, Ιωάννα. Καλό βράδυ να έχεις. Καλησπέρα στον Πάνο, τον ημιυπαίθριο. Είπαμε το συγκεκριμένο τραγούδι από την Σόφη Σόλομον. Είναι βασισμένο σε κλασικό, σε κλασική μουσική του 1935 από την Πολωνία και τον Γέρζι Πέτερσμπουρσκι. Εάν το αναζητήσετε στο διαδίκτυο θα το ακούσετε και θα καταλάβετε. Απλά δεν μπορώ να το μεταδώσω γιατί δεν είναι πάρα πολύ καλή ηχογράφηση όπως καταλαβαίνετε. Έχει όμως μια ιδιαίτερη αξία να το ακούσετε. Το τάγκο, αν και γεννήθηκε για να εκφράσει τα απελπισμένα αισθήματα των απόκληρων της κοινωνίας, είναι εκτός από τη θλίψη, την νοσταλγία, την ανασφάλεια, το πάθος για μια καλύτερη ζωή, μουσική, χώρος και τραγούδι. Στην ιστορία του καθένα από τα τρία αυτά στοιχεία είχε άλλοτε μεγαλύτερη και άλλοτε μικρότερη βαρύτητα.

0: Ραδιοπρέβεζα
1: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.

Πανκέτο και Enjoy the Silence, η ταγκό εκδοχή δηλαδή του Enjoy the Silence, τον Deep Bass Mode, στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Καλησπέρα στην Γκέλη, πραγματικά με εκπλήσεις με τον Ricardo Epesparcher. Πολύ ιδιαίτερη επιλογή. Γεια σου Σόφη με τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Καλησπέρα στον Γιάννη, καλησπέρα στον Μιχάλη με το ταγκό από το Moulin Rouge, το ταγκό της Ροξάνης. Και αυτό θα ακουστεί απόψε. Γεια σου Αναστασία. Καλησπέρα στην Μαρία που αγαπά το ταγκό. Γεια σου Πέπη, βεβαίως και χορεύουμε, γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ. Καλησπέρα στην Δήμητρα, κάτι είχα ψηλιαστή μου λέει απόψε. Πάντα μου άρεσαν οι ρυθμοί τάγκο, από τότε όμως που ξεκίνησα μαθήματα χορού, απλά τους λάτρεψα. Θα ήθελα να, αν γίνεται, να ακούσουμε τον θάνατο του Ταύρου, του Σταύρου Λάντσια. Πολύ ιδιαίτερη επιλογή, καλησπέρα στην Λιδία. Γεια σου Θανάση στην Πάτρα, καλησπέρα στον Ανδρέα. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Γεια σου Ρενάτα που σε γύρισα πίσω στις Βρυξέλλες με τις αργεντίνικες μελωδίες. Καλησπέρα στον Χάρη, καλησπέρα στον Τάσο.

Πανκέτο και Enjoy the Silence, η ταγκό εκδοχή δηλαδή του Enjoy the Silence στον Deepest Mode, στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Καλησπέρα στην Γκέλη, πραγματικά με εκπλήσεις με τον Ricardo Epesparcher. Πολύ ιδιαίτερη επιλογή. Γεια σου Σόφη με τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Καλησπέρα στον Γιάννη, καλησπέρα στον Μιχάλη με το ταγκό από το Moulin Rouge, το ταγκό της Ροξάνης. Και αυτό θα ακουστεί απόψε. Γεια σου Αναστασία. Καλησπέρα στην Μαρία που αγαπά το ταγκό. Γεια σου Πέπη, βεβαίως και χορεύουμε, γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ. Καλησπέρα στην Δήμητρα. Κάτι είχα ψηλιαστεί, μου λέει απόψε. Πάντα μου άρεσαν οι ρυθμοί τάγκο. Από τότε όμως που ξεκίνησα μαθήματα χορού, απλά τους λάτρεψα. Θα ήθελα να, αν γίνεται, να ακούσουμε το θάνατο του Ταύρου, του Σταύρου Λάντσια. Πολύ ιδιαίτερη επιλογή. Καλησπέρα στην Λιδία.

Πες Mod στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλησπέρα στην Γκέλη, πραγματικά με εκπλήσεις με τον Ρικάρντο Επεσπάρχερ. Πολύ ιδιαίτερη επιλογή. Γεια σου Σόφη με τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Καλησπέρα στον Γιάννη, καλησπέρα στον Μιχάλη με το ταγκό από το Μουλέν Ρουζ, το ταγκό της Ροξάνης. Και αυτό θα ακουστεί απόψε. Γεια σου Αναστασία. Καλησπέρα στην Μαρία που αγαπά το ταγκό. Γεια σου Πέπη, βεβαίως και χορεύουμε, γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ. Καλησπέρα στην Δήμητρα. Κάτι είχα ψηλιαστεί, μου λέει απόψε. Πάντα μου άρεσαν οι ρυθμοί τάγκο. Από τότε όμως που ξεκίνησα μαθήματα χορού, απλά τους λάτρεψα. Θα ήθελα να, αν γίνεται, να ακούσουμε το θάνατο του Ταύρου, του Σταύρου Λάντσια. Πολύ ιδιαίτερη επιλογή. Καλησπέρα στην Λιδία. Γεια σου Θανάση στην Πάτρα. Καλησπέρα στον Ανδρέα. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Γεια σου Ρενάτα που σε γύρισα πίσω στις Βρυξέλλες με τις αργεντίνικες μελωδίες. Καλησπέρα στον Χάρη, καλησπέρα στον Τάσο. Γεια σου Χρύσα, καλησπέρα στην Μέρη. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή το τάγκο χορεύονταν κυρίως στα πορνεία, με έντονες αισθησιακές κινήσεις και την ανταλλαγή στίχων με σεξουαλικό περιεχόμενο. Στους χώρους αυτούς κυριαρχούν οι κομπάδρες, οι μάγκες και συνήθως προαγωγοί, με το ιδιόρυθμο ντύσιμο και την εύκολη χρήση του μαχαιριού. Στη γοητεία του τάγκο αντιστέκεται μόνο η ανώτερη τάξη εκεί στην Αργεντινή, που το αντιμετωπίζει υποτιμητικά ως προϊόν των πορνείων. Τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το τάγκο κερδίζει τους αριστοκράτες και τους αστούς του Παρισιού, αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης, και όταν γυρνά πίσω στο Buenos Aires είναι πλέον καταξιωμένο και το χειροκροτούν όλες οι τάξεις. Το 1917 ο Κάρλος Γκαρντέλ θα τραγουδήσει για πρώτη φορά τάγκο σε θέατρο. Και δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός που του έχουν δώσει, ότι το τάγκο είναι το προήμιο μιας ερωτικής σχέσης. Είναι η εισαγωγή στην επιθυμία.

Boulevard of Broken Dreams από τον Τόνι Μπένετ, αφιερωμένο στην Εύη. Καλησπέρα στον Γιάννη. Γιάννη, το Bye Ballar από τους Παχοφόντο έπαιξε ήδη, ήταν το δεύτερο τραγούδι της απόψινης εκπομπής. Γεια σου Μαριέτα, καλησπέρα στην Μίνα. Κατά μία εκδοχή μου γράφει, τα βήματα του τάγκο ως προκλήσεις μπορεί να αποτελέσουν τη σπίθα που θα ζωντανέψει το πάθος και μόνο μιας να ηλεκτρίσουν την ατμόσφαιρα, καθώς οι κεραυνοί γίνονται αμφίδρομοι. Επιλογή το τάγκο της Ροξάνης από το Moulin Rouge. Καλησπέρα στην Εύα και καλό ταξίδι. Γεια σου Ματίνα. Καλησπέρα στην Μαρίνα, καλησπέρα στον Κωστή. Καλώς επέστρεψες και πάλι στην παρέα μας. Γεια σου Χαρά. Θα συνεχίσουμε με τάγκο λοιπόν και θα ζητήσω απλά κάποιο που είχα ζητήσει παλαιότερα αλλά δεν το έβαλες. Αλλά υποσχέθηκες ότι θα το έβαζες με την πρώτη ευκαιρία.

Από τους νεότερους και πάλι εκπροσώπους, ο Φετερίκο Μπέλ. Καλησπέρα Μαριέτα, φυσικά θα ακούσουμε και την κουβαρσίτα. Καθώς είπαμε ότι θα ακούσουμε και κλασικά. Αλλά θα ακούσουμε και ελληνικά, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Καλησπέρα στον Ευρυπίδη με την Χάρης Αλεξίου. Καλησπέρα στον Βασίλη με τη Δέσποινα Ολυμπίου. Και το Βάλε Μουσική, ένα από τα πιο όμορφα ελληνικά τάγκος. Γεια σου Κατερίνα μου που το κινητό σου τελειώνει σε 287, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Χαρούλα με την Σόφη Σόλομον. Και το A Light That Never Dies. Καλησπέρα στον Λεωνίδα και στην Βάσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην πρώτη περίοδο του τάγκο, η οποία οριοθετείται μεταξύ 1900 και 1915, επικρατούν κυρίως οι χαρούμενοι ρυθμοί, όπως ο ρυθμός της Μιλόγκα. Το El Choclo, το πρώτο τάγκο Μιλόγκα, γράφτηκε από τον Άντζελ Βιλόλντο και ο χορός ήταν έντονος και αισθησιακός. Εκείνη την περίοδο συναντάμε κυρίως ορχιστρικά και λιγότερο τραγουδιστά τάγκος. Η αλλαγή θα γίνει στη δεύτερη περίοδο, από το 1917 έως το 1935, όταν συντελούνται αρκετές αλλαγές, δεδομένου ότι η αργό του λιμανιού και των παρανόμων, καθώς και οι προκλητικές και αισθησιακές κινήσεις του χορού, δεν είναι πλέον αποδεκτές από τη μεσαία τάξη, ενώ υπάρχει και η εμφάνιση του μπαντονέων, του κατεξοχήν μουσικού οργάνου του τάγκο. Συν τη διάδοσή του, όπως σας έλεγα και λίγο νωρίτερα, στο Παρίσι και στην Ευρώπη. Οπότε γεννάται η ανάγκη για την ύπαρξη μιας αγοράς τάγκο μουσικής και ηχογράφησής της. Ο χορός γίνεται πιο ευπρεπής, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με το τραγούδι και είναι η εποχή που δημιουργούνται οι τραγουδιστές αστέρες με κορυφαίο τον Κάρλος Γκαρντέλ, η προσωπολατρεία του οποίου άγγιζε την υπερβολή, αν αναλογιστεί κανείς την έλλειψη των σημερινών μέσων μαζικής ενημέρωσης και καταλαμβάνουν την τάγκο σκηνή, πράγμα το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο για τους χορευτές εκείνης της εποχής. Στα μέσα της δεκαετίας του 20 έως τα μέσα της δεκαετίας του 30, ο χορός του Buenos Aires γίνεται λιγότερο δημοφιλής σε σχέση με το τραγούδι. Delanda, a besas, αφιερωμένο στη Ρενάτα.

Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, ενδεχομένως η πιο σημαντική μορφή του τάγκο και ο μεγαλύτερος αστέρας του, ειδικά τα πρώτα χρόνια, ήταν ο Κάρλος Γκαρντέλ. Γεννημένος στις 11 Δεκεμβρίου του 1890 στην Τουλούζ, στην Γαλλία. Με καταγωγή βέβαια από τον Buenos Aires, από την Αργεντινή. Ο οποίος έχει γράψει μερικές από τις πιο διάσημες μελωδίες, όπως είναι φυσικά το Περούνα Καμπέσα, το οποίο αρχικά θα το ακούσουμε στην ορχιστρική του μορφή και αμέσως μετά θα το ακούσουμε και με την ερμηνεία του Κάρλος Γκαρντέλ.

0: ίσως το πιο δημοφιλές ερωτικό τάγκο. Το Μπορούνα Καμπέσα το ακούσαμε στην ταινία Άρωμα Γυναίκας με τον Αλ Πατσίνο. Στο ρόλο του τυφλού να χορεύει με την Γκάμπριελ Άνγκορ ένα πολύ αισθησιακό τάγκο. Είναι δημιούργημα, όπως σας είπα, του Κάρλος Γκαρντέλ. Και ο τίτλος του σημαίνει στα ισπανικά «Για ένα κεφάλι». Και συγκεκριμένα «Για ένα κεφάλι αλόγου». Καθώς το τραγούδι είναι μια ιστορία ενός τζογαδόρου που συγκρίνει την κακή του τύχη στις γυναίκες με μια υποδρομία στην οποία η διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας είναι όσο και ένα κεφάλι αλόγου. Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία που κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο τραγούδι και ας ακούσουμε τώρα και την αυθεντική ηχογράφηση που θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα με τη φωνή του Κάρλος Γκαρντέλ.
1: Por una cabeza.

0: Lo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me...
1: Κανονικά δεν θα έπρεπε να μιλήσω πάνω στον Κάρλος Γκαρντέλ, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ γιατί είχε έρθει ένα μήνυμα από τη Μαριέτα που λέει: το πιο ερωτικό για ένα κεφάλι αλόγου. Τι να πει κανείς. Είδατε, καταρρύψαμε για έναν μύθο απόψε.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία. Radio Πρέβεζα.
1: Πρέβεζα 93.
2: Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ηθοποιός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Her Majesty Sound και Last Dance στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Αυτό ακούγεται συχνά έτσι και αλλιώς από τη συγκεκριμένη εκπομπή. Είναι πολύ αγαπημένος ρυθμός. Βραδιά αφιερωμένη λοιπόν σε τάγκο μελωδίες. Τόσο από το παρελθόν, ακούσαμε μελωδίες από τη δεκαετία του 30. Και φτάνουμε μέχρι και τις ημέρες μας. Έχουμε μετατρέψει απόψε το αληθινό ραδιόφωνο σε μιλόγκα. Και όπως ενδεχομένως να έχετε πληροφορηθεί, τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον στην Αθήνα, έχουμε μιλόγκα ακόμα και στον δρόμο. Με τους μιλονγκέρος, εκεί στο τέλος του πεζόδρομου της Ερμού, λίγο πριν από την Οδό Πειραιός, στο σημείο που γίνεται ακριβώς το παζάρι κάθε Κυριακή, να συναντώνται συχνά πυκνά από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 3 το πρωί, στην επωνομαζόμενη μιλόγκα του δρόμου, και να απολαμβάνουν χορεύοντας τάγκο ρυθμούς σε μια πόλη που ποτέ δεν κοιμάται. Από τα πιο ευχάριστα happenings που συμβαίνουν στην πόλη. Η Μαρία Ψάλτη βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, ο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real, σε ρυθμούς που και εσείς προστάζετε, εντός εισαγωγικών. studio@3lfm.gr για emails ή 211-200-8200 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κατερίνα μου, προτιμώ να μείνω στη μουσική, για χορεύτης δεν ξέρω αν είμαι και τόσο καλός. Καλησπέρα στην Ιφηγένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στην Μαρία. Μαρία, το τάγκο το οποίο ψάχνεις είναι το Άστρο Πιατσόλα. Το Ελσούρ μπορείς να το ψάξεις στο διαδίκτυο, θα το βρεις οπωσδήποτε. Άστορ Πιατσόλα, Ελσούρ. Καλησπέρα στον Γιώργο που μας ακούει στην Βάρη. Πολλούς χαιρετισμούς στον Ιωάννη Ραφαέλ και στον Αλέξανδρο. Καλησπέρα στη Γιάννα που είναι συνάδελφος. Γιάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ και σου εύχομαι καλές εκπομπές. Πάμε για Εμμάνουελ Σάντα Ρωμάνα για τη συνέχεια. Και Μετροπόλιταν.

σχετικά με τη μιλόγκα του δρόμου που ανέφερα λίγο νωρίτερα και με ρωτάτε. Να σας πω ότι δεν είναι πάντα προκαθορισμένες οι συναντήσεις. Υπάρχει όμως μία σελίδα, μία ιστοσελίδα, το Tango in Athens, την οποία αν επισκεφτείτε από εκεί μπορείτε να ενημερώνεστε για το κάθε πότε συμβαίνει η μιλόγκα του δρόμου. Γεια σου ναυσικά στην Καλαμάτα. Καλησπέρα στην Φάνια. Καλησπέρα στον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 3.37. Δυστυχώς είχε έρθει κενό το μήνυμά σου. Γεια σου Μάγδα. Με τιμά ιδιαίτερα το email που έχει στείλει. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Γεια σου Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη. Να και η πρώτη ελληνική νότα για απόψε. Το κλασικό, ας ερχόσουν για λίγο. Με τη φωνή της Δανάη Στρατηγοπούλου. Στο πρόσφατο remix βέβαια που έχει γίνει και όχι στην αρχική εκτέλεση. Επιλογή του Αντρέα για απόψε.

Πολύ ψηλά στις επιλογές σας απόψε, όπως είναι και απόλυτα λογικό. Το τάγκο της Ροξάνης από το Μουλένε Ρουζ. Να πω καλησπέρα στην Άνθη. Καλησπέρα Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου Ευγενία, καλησπέρα στην Ευαγγελία στην Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στον Τάσο με την πολύ όμορφη φωτογραφία. Έχει πολύ πάθος μου λέει απόψε η βραδιά. Είναι λογικό, βραδιά τάγκο χωρίς πάθος δεν γίνεται. Η χρυσή περίοδος για το τάγκο είναι από το 1935 έως το 1955. Καθώς η γενιά του 40 ξεκινά με μια νέα προσέγγιση του τάγκο. Το 1935 είναι το έτος στο οποίο συμπίπτουν δύο γεγονότα εξαιρετικά μεγάλης σημασίας. Το πρώτο είναι ο θάνατος του Κάρλος Γκαρντέλ σε αεροπορικό δυστύχημα στην Κολομβία. Και το δεύτερο είναι το ντεμπούτο της ορχήστρας του Χουάντα Ντεαρέντσο στο καμπαρέ Σαντεκλέρ, όπου ξεκινά η λεγόμενη χρυσή περίοδος του τάγκο και λίγη με την πτώση του Περόν το 1955. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου όλα τα στοιχεία του τάγκο βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία. Οι μουσικοί παίζουν για τους χορευτές, οι τραγουδιστές τραγουδούσαν και εντάσσονταν μέσα στην ορχήστρα σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο όπου οι τραγουδιστές κυριαρχούσαν. Φυσικά θα πρέπει να σημειώσουμε και την στήριξη από το περονικό καθεστώς που το κατέστησε για λόγους πολιτικής εθνικό προϊόν της Αργεντινής.

Γεια σου Μαριέτα, όχι, αυτή δεν είναι η Κόντα Project. Η Κόντα Project θα ακολουθήσουν αμέσως μετά. Αυτή είναι η Παχοφόντο, Tango Club. 8 μουσική από την Αργεντινή και την Ουρουγουάη. Όπως σας έλεγα και λίγο νωρίτερα, από την περιοχή του Ρίο Ντελαπλάτα, στην περιοχή δηλαδή που γεννήθηκε το τάγκο. Πολλούς χαιρετισμούς στον Στάθη που μας ακούει στην Γερμανία. Γεια σου Νούλη μου, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Μιλόγκα. Καλησπέρα στον Χρήστο, συνοδεύει και η μουσική Χρήστο μου αυτό που συμβαίνει τώρα. Εγώ όμως δεν έχω εικόνα, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Αλλά σε ευχαριστώ που μου το μεταφέρεις. Για ποδόσφαιρο μιλάμε και για τον Μέση. Χορεύει αργεντινικό τάγκο. Δεν έγινε τυχαία η βραδιά. Ladies and gentlemen. Τους Κόντα Project θα τους ακούσουμε λίγο αργότερα. Πάμε για Los Vidos de Uruguayos. Και μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε στην ευρύτερη περιοχή. Καλησπέρα στην Πέγκη, καλώς ήρθες. Γεια σου Βάγκο με το Tango in Love. Καλησπέρα στην Ελένη. Χάρηκα ιδιαίτερα που σου προκάλεσα έκπληξη με τον Κάρλος Γκαρντέλ και την εκτέλεση που ακούσαμε με την ερμηνεία του στο Πορούνα Καμπέσα. Καλησπέρα Αναστασία, καλησπέρα Λία.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Για να πάμε και σε ορισμένα από τα πιο κλασικά. Ο Μέγας Άστορ, ο Άστορ Πιατσόλα και το Λιμπερτάγκο. Καλησπέρα στον Κώστα από το κινητό, τελειώνει σε 6.25. Έχει ακουστεί ήδη το συγκεκριμένο που μου έχει στείλει στο μήνυμά σου. Καλό βράδυ Λίνα μου, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου Πολύμνια, να είσαι καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα στην Λευκοσία. Γεια σου Αγγελική, υπέροχα μου λέει τα τάγκο σας, μας ανεβάζουν τη διάθεση και πολύ θα θέλαμε να μάθουμε να χορεύουμε βέβαια, όπως στις ταινίες. Γεια σου Αλέξανδρε στο Τορόντο. Καλησπέρα Μέτη και χαίρομαι ιδιαίτερα που ταξιδεύεις απόψε με τάγκο. Για λίγο ακόμη, για 20 λεπτά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 2-3-LFM.gr ή 2-11-200-8-200. Μιλώντας φυσικά για κλασικά, La Cumbarsita, σύνθεση του Ουρουγουανού μουσικού Gerardo Matos Rodriguez από το 1916. Σίγουρα ένα από τα πιο κλασικά, αν όχι το πιο κλασικό. Εδώ σε ερμηνεία από τον Χούλιο Ιγκλέσιας, αφιερωμένο στην Σόφη.

Για να πάμε και σε ορισμένα από τα πιο κλασικά. Ο Μέγας Άστορο, Άστορο Πιατσόλα. Και το Λιμπερτάγκο. Καλησπέρα στον Κώστα από το κινητό του, τελειώνει σε 6.25. Έχει ακουστεί ήδη το συγκεκριμένο που μου έχει στείλει στο μήνυμά σου. Καλό βράδυ Λίνα μου, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου Πολύμνια, να είσαι καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα στην Λευκοσία. Γεια σου Αγγελική, υπέροχα μου λέει, τα τάγκο σας μας ανεβάζουν τη διάθεση και πολύ θα θέλαμε να μάθουμε να χορεύουμε βέβαια, όπως στις ταινίες. Γεια σου Αλέξανδρε στο Τορόντο. Καλησπέρα Μέτη και χαίρομαι ιδιαίτερα που ταξιδεύεις απόψε με τάγκο. Για λίγο ακόμη, για 20 λεπτά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 2-3-FM.gr ή 2-11-200-8-200. Μιλώντας φυσικά για κλασικά, La Cumbarsita, σύνθεση του Ουρουγουανού μουσικού Gerardo Matos Rodriguez από το 1916.

Καλό βράδυ, Λίνα μου, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου, Πολύμνια, να είσαι καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα στην Λευκοσία. Γεια σου, Αγγελική, υπέροχα μου λέει. Τα τάγκο σας μας ανεβάζουν τη διάθεση και πολύ θα θέλαμε να μάθουμε να χορεύουμε, βέβαια, όπως στις ταινίες. Γεια σου, Αλέξανδρε, στο Τορόντο. Καλησπέρα, Μέτη, και χαίρομαι ιδιαίτερα που ταξιδεύεις απόψε με τάγκο. Για λίγο ακόμη, για 20 λεπτά, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο studio@3lfm.gr ή 211-200-8200. Μιλώντας φυσικά για κλασικά, La Cumbarsita, σύνθεση του Ουρουγουανού μουσικού Gerardo Matos Rodriguez από το 1916. Σίγουρα ένα από τα πιο κλασικά, αν όχι το πιο κλασικό. Εδώ σε ερμηνεία από τον Χούλιο Ιγκλέσιας, αφιερωμένο στην Σόφη.

Η ουσιαστική περίοδος κρίσης του τάγκο ξεκινά με την πτώση του Περόν το 1955. Το τάγκο καταδιώχθηκε από τις στρατιωτικές δικτατορίες που ακολουθήσανε και ο αριθμός των 600 ορχήστρων που υπήρχαν επί εξουσίας του Περόν μειώνεται δραματικά, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της σκληρότερης δικτατορίας που γνώρισε η Αργεντινή, της δικτατορίας του Βιντέλα το 1974. Χιλιάδες συλλήψεις, φυλακίσεις και εξαφανίσεις αντιφρονούντων. Μουσική και δημιουργοί του τάγκο, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν τη χώρα. Και το μεγαλύτερο ποσοστό των αυτοεξόριστων καταφεύγει στο Παρίσι, όπου και ανατρέχει στις ρίζες του τάγκο, καθώς γεννά την νοσταλγία για την πατρίδα, η θλίψη και ο πόνος της υποχρεωτικής εγκατάλειψης. El Choclo, εδώ από την φωνή του Nat King Cole, επιλογή του Γιάννη για απόψε. Con un rex baño

Το Vuelva al Sur, το Astor Piazzolla, το ακούσαμε χθες το βράδυ στην κανονική του εκτέλεση. Σήμερα θα το ακούσουμε στο remix από τους Coop. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα για την κρίση που πέρασε το τάγκο εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70. Με τις δικτατορίες στην Αργεντινή μετά την πτώση του Περόν. Καθώς το τάγκο πολιτικοποιείται και γίνεται όργανο μιας αντιπολίτευσης που θέλει να δράσει δυναμικά στην αλλαγή της κοινωνίας. Η μουσική πλέον παίζει πια τον κυρίαρχο ρόλο, το τραγούδι και ο χορός περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Και η επίδραση της jazz οδηγεί στη γέννηση του Tango Nuevo με κύριο εκπροσωπό του τον Άστορ Πιατσόλα. Ο Πιατσόλα αγαπήθηκε τόσο αλλά και κατακρίθηκε ιδιαίτερα από τους συμπατριώτες του, οι οποίοι με συχνές δρυμύτατες επιθέσεις τον κατηγορήσαν ότι κατέστρεφε το τάγκο και ότι η μουσική του πλέον δεν ήταν τάγκο. Η καταξίωσή του άρχισε πάρα πολύ να έρθει, όπως και η καταξίωση του Tango Nuevo στην Αργεντινή, ενώ ο ίδιος αμυνόταν ισχυριζόμενος ότι για εκείνον το τάγκο ήταν πάντα για τα αυτιά παρά για τα πόδια. Η πτώση της στρατιωτικής χούντας στην Αργεντινή το 1983 οδήγησε στην αναγέννηση του τάγκο στο Buenos Aires και μαρτυρίες εκείνης της εποχής καταγράφουν ότι η ατμόσφαιρα ήταν πολύ παράξενη. Οι άνθρωποι ξυπνούσαν σαν από βαθύ λίθαργο και ήθελαν να κινηθούν γρήγορα και άμεσα. Όλοι παρακολουθούσαν μαθήματα γιόγκα, μαθήματα πολεμικών τεχνών και μαθήματα χορού. Αυτή λοιπόν την περίοδο έρχεται και πάλι στο προσκήνιο ο χορός, ο οποίος ορίζεται κυρίως από περίπλοκα βήματα και βαθιά συναισθήματα.

Αφού κάναμε λοιπόν το ταξίδι σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, με βάση πάντα την περιοχή του Ρίο Ντελαπλάτα, εκεί μεταξύ Αργεντινής και Ουρουγουάης, τα τελευταία ακούσματα για απόψε, τα τελευταία τάγκο ακούσματα θα είναι βαλκανικά. Θα είναι από τη δική μας Χερσόνησο, τη βαλκανική, και μάλιστα το πρώτο το οποίο έρχεται είναι ελληνικό. Σταύρος Λάντζιας, ο θάνατος του Ταύρου, για την Δήμητρα στην Κοζάνη.

Σταύρος Λάντσιας, λοιπόν, ο θάνατος του Σταύρου. Γιατί σε έναν λαό με το πάθος που έχουμε και εμείς οι Έλληνες, ταιριάζει απόλυτα το τάγκο. Γεια σου Βάγκο, μήπως ξεκινάει, μου λέει, κάποιος κύκλος με αφιερώματα σε διάφορα στήλη μουσικής και χορού και είναι τυχαίον το ενδιαφέρον σου για το τάγκο? Πολύ καλή ιδέα, φίλε. Καληνύχτα στην Πέπη. Μια ερωτική υπέροχη, λέει, εκπομπή, συνδυασμός από άνοιξη και τάγκο. Καλό βράδυ στην Εύα, καλό βράδυ στην Αναστασία. Γεια σου Μελίτα. Και εγώ το καταλαβαίνω αυτό που μου γράφεις. Έχει παίξει το τραγούδι το οποίο μου ζητάς. Όπως γράφεις, κρίμα. Για μένα έχασα την πιο ωραία εκπομπή σου. Καληνύχτα Κατερίνα. Υπέροχα ακούσματα, λέει, και μας είχαν λείψει. Πάμε σιγά σιγά για το πρώτο τελευταίο της απόψινής εκπομπής. Earth Wheel, Sky Band και Gypsy Tango.

αφιερωμένο στην Αυσικά. Καληνύχτα Φρίνη, εγώ σε ευχαριστώ. Καληνύχτα στον Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη, στην Στέλλα, στα Τρίκαλα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα σιγά σιγά η Μιλόγκα να κλείσει για απόψε. Δύο ώρες μεθύσαμε με άρωμα τάγκο. Από τη Μαρία Ψάλτη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real, ευχές για καλό ξημέρωμα σε όλους. Το τελευταίο για απόψε είναι ένα ποίημα γραμμένο με νότες. Και είναι από τα Βαλκάνια. Boris Kovacs, Begin at the End. Ευχές για καλό ξημέρωμα σε όλους, να είστε καλά, πολλά φιλιά.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza. Preveza.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3. Radio Preveza 93. Άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.